Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε, προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα, με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα, να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία, αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απ' αρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού
διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπης του Υιού είναι πράξη αγάπης, είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή υπαρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομή της σχέση, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών». Και εκφώνος ο ιερεύς, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Εύας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με ένα νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε,
ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό, που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης, εκ Πνεύματος Αγίου. Να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς ιοί του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Ανάσταση και ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υποδεικνύεται ο δρόμος της ενώσεως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε, υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας στροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός, αμήν. Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός, ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού, ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσοι ως Μάξιμος ο Ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης.
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον ουράνιο πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού του, και δεύτερον για την είσοδο της βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα δευτέρα παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ουκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν ενθαρτής, την εν ουρανής αυθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθεται ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά, ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή, η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία, η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται. Ο Σάκης γάρ αν αισθείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, άχρης ου έλθει. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων, τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί, τα προσφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης. Και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς. Και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισή δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί, εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθε αυτούς και λέγοντες, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε, και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον. Ο ιερέας και ποίησον τον μενάρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Ο διάκονος αμήν. Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριο. Ο ιερέας το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ο διάκονος αμήν. Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια. Ο ιερέας μεταβαλών το πνεύματί σου το Άγιο. Ο διάκονος αμήν, αμήν, αμήν. Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις. Να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το αμήν. Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το αμήν τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το αμήν του διακόνου είναι το αμήν του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου, ιερέα και λαού, έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητής πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθείς εστί και ενεργείς, και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθείς εστί και ενεργείς και παντοδύναμος.

ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός από πνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως Αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο Αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμακτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψη, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών

συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψης ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτίων. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, ουκ είμαι θα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θα θνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία. Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις Βασιλείας Ουρανών Πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της Ουράνιας Βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις Παρισίαν την Προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπιώ ως ή της λαλήση προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. Ημείς φίλοι μου εστέ. Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματος.
Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ο γάρ εσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει».

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η άλλη φωνή

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Πολωνός που κάθονταν κοντά στον τοίχο ήταν πιο νέος από εκείνον που κάθονταν στο διβάνι. Κοίταζε όλη την παρέα με θράσος και ακαταδεξιά και άκουγε τις κουβέντες σωπαίνοντας περιφρονητικά. Το μόνο που έκανε εντύπωση στο Μύτια ήταν το πολύ ψηλό του ανάστημα, εντελώς δυσανάλογο με το ανάστημα του Πολωνού που κάθονταν στο ντιβάνι. Άμα σηκωθεί θα είναι σίγουρα πάνω από 2 μέτρα, σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια. Σκέφτηκε επίσης πως αυτός ο ψηλός Πολωνός θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα φίλος και ακόλουθος του Πολωνού που κάθονταν στο ντιβάνι, ένα είδος σωματοφυλακάς του, και πως ο ψηλός Πολωνός είναι υποτακτικός του κοντού με το τσιμπούκι. Μα και αυτά φαίνονταν στο Μύτια πολύ ωραία και αδιαμφισβήτητα. Όσο για τον ενηγματικό τόνο των φράσεων της Γκρούσεκνας, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Καταλάβαινε μονάχα με την καρδιά του ολότρεμη πως εκείνη ήταν καλή μαζί του και πως τον είχε συγχωρέσει και τον έβαλε να κάτσει δίπλα της. Συνεπάρθηκε ολάκερος, συνεπάρθηκε από χαρά βλέποντας πως εκείνη ήπιε μια γουλιά σαμπάνια, από τη δική του σαμπάνια. Ωστόσο η ξαφνική σιωπή που επικρατούσε στην παρέα του έκανε εντύπωση και άρχισε να τους κοιτάει όλους με μάτια γεμάτα προσμονή. «Γιατί όμως καθόμαστε? Γιατί δεν αρχίζετε τίποτα, κύριοι?» σαν να έλεγε το ερωτηματικό του βλέμμα. «Μα να, αυτός μας ξεφουρνίζει κάτι χωρατά που μας κάνει και σκάμε στα γέλια», άρχισε ξαφνικά ο Καλκάνοφ, δείχνοντας τον Μαξίμοφ σαν να έχει μαντέψει τη σκέψη του Μύτια. Ο Μύτια στείλωσε ορμητικά τα μάτια του στον Καλκάνοφ και ύστερα τα έστρεψε αμέσως στον Μαξίμοφ. «Χωρατά!» Και άξαφνα χαρούμενος, άγνωστο το γιατί, ξέσπασε στο σύντομο ξύλινο γέλιο του. «Χα, χα, χα!» «Ναι, φανταστείτε, ισχυρίζετε πως δήθεν ολάκερο το υπηκό μας γύρω στα 1820 παντρεύτηκε Πολωνίδες. Άσα χλαμάρες, έτσι δεν είναι?» «Πολωνίδες?» επανέλαβε ο Μύτια συνεπαρμένος από θαυμασμό. Ο Καλκάνοφ καταλάβαινε πολύ καλά τις σχέσεις του Μύτια με την Γκρούσεκνα. Μάντευε επίσης και για τον Πολωνό, μα όλα αυτά δεν τον απασχολούσαν καθόλου. Το ενδιαφέρον του στρέφονταν στο Μαξίμοφ. Βρέθηκε εδώ με το Μαξίμοφ εντελώς τυχαία και συνάντησε τους Πολωνούς εδώ, στο πανδοχείο, για πρώτη φορά στη ζωή του. Όσο για την Γκρούσεκνα, την ήξερε κιόλας πολύ καλά και μάλιστα μία φορά είχε πάει σπίτι της με κάποιον. Τότε δεν της άρεσε καθόλου. Εδώ όμως η Γκρούσεκνα τον κοίταζε με μεγάλη τρυφερότητα. Πριν έρθει μάλιστα ο Μύτια, τον χάιδευε κιόλας. Μα αυτός είχε απομείνει αδιάφορος στις περιποιήσεις της. Ήταν ένας νέος καμιά 20 χρονών, κομψότατα ντυμένος, με ένα χαριτωμένο κατάλευκο προσωπάκι και με ωραία πυκνά καστανόξανθα μαλλιά. Μα αυτό το κάτασπρο προσωπάκι φωτίζονταν από 2 υπέροχα ανοιχτογάλανα μάτια με έξυπνη και κάποτε βαθιά έκφραση, δυσανάλογη με την ηλικία του, παρόλο που η στάση του και τα λόγια του έμοιαζαν κάποτε εντελώς παιδιάστικα. Αυτό όμως δεν τον απασχολούσε καθόλου και είχε μάλιστα επίγνωση. Γενικά ήταν πολύ ιδιόρυθμος και μάλιστα ιδιότροπος, αν και πάντα ευπροσίγορος. Μερικές φορές στην έκφραση του προσώπου του άστραφτε κάτι το ακίνητο και πεισματάρικο. Σας κοίταζε, σας άκουγε και όμως
φαίνονταν να σκέφτεται επίμονα κάτι δικό του. Άλλοτε γίνονταν νοθρός και ράθυμος. Άλλοτε άρχιζε ξάφνου να παθιάζεται και μερικές φορές για την πιο ασήμαντη φαινομενικά αιτία. Φανταστείτε, είναι 4 μέρες τώρα που τον κουβαλάω μαζί μου, συνέχισε αυτός, σέρνοντας κάπως τεμπέλικα τα λόγια του, όμως χωρίς καμία ξυπασιά, με πλέργια φυσικότητα. Από τότε, το θυμάστε, που ο αδερφός σας τον πέταξε από το αμάξι και παραλίγο να πέσει. Τότε ενδιαφέρθηκα πολύ γι' αυτόν και τον πήρα στο χωριό. Μα τώρα όλος αχλαμάρες λέει, τόσο που ντρέπομαι γιατί τον κάνω παρέα. Τώρα τον πάω πίσω, δεν τον αντέχω άλλο. Ο κύριος πότε είδε Πολωνέζα κυρία και λέει πράγματα που δεν μπορεί να γίναν, είπε ο Πολωνός με το τσιμπούκι στον Μαξίμοβ. Ο Πολωνός με το τσιμπούκι μίλαγε ρούσικα, αρκετά καλά, πολύ καλύτερα τουλάχιστον από όσο υποκρίνονταν τώρα. Όταν μεταχειρίζονταν ρούσικες λέξεις, τις διέστρεφε και τις πρόφερε πολωνικά. «Μα αφού εγώ ο ίδιος παντρεύτηκα μία Πολωνέζα κυρία», απάντησε ο Μαξίμοβ. «Καλά, μα μήπως υπηρετούσατε στο ιππικό? Εσείς μιλάγατε για το ιππικό, κύριε. Μπας και είσαστε του ιππικού», ανακατεύτηκε αμέσως ο Καλκάνοφ στην κουβέντα. «Μα και βέβαια μπορεί να είναι του ιππικού. Μπορεί και όχι», φώναξε ο Μίτια, που άκουγε λέμαργα και κοίταζε ερωτηματικά μία τον έναν, μία τον άλλον, όταν άρχιζε να μιλάει. Λες και ένας θεός ξέρει τι περίμενε να ακούσει. «Όχι, βλέπετε», στράφηκε προς το μέρος του Μαξίμοφ. «Λέω πως εκείνες εκεί, οι μικρές πολωνιδούλες, οι ομορφούτσικες, μόλις χορέψουν με ένα ουλανό μας, μια μαζούρκα, μόλις την εχορέψουνε τη μαζούρκα, χοπ, πηδάει στα γόνατά του σαν γατούλα, ασπρούλα, και ο παν πατέρας και η πάνη μάνα το βλέπουν και το επιτρέπουν, και το επιτρέπουν δηλαδή, και ο ουλάνος την άλλη κιόλας μέρα ζητάει τη χείρα της. Να πως γίνεται δηλαδή? Πάει και ζητάει τη χείρα της», χαχάνισε τελειώνοντας ο Μαξίμοφ. «Ο παν είναι πρόστιχος», γρίλησε ξαφνικά ο ψηλός Πολωνός, που κάθονταν στην καρέκλα με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και άλλαξε πόδι. Ο Μίτια το μόνο που πρόσεξε ήταν η πελώρια μπότα του με τη χοντρή και βρώμικη σόλα. Μα και γενικά οι δύο Πολωνοί φοράγανε αρκετά λιγδιασμένα ρούχα. «Έλα πάλι, αμέσως πρόστιχος. Γιατί, μήπως βρίζει?» είπε ξαφνικά θυμωμένη Γκρούσεκνα. «Ο κύριος θα είδε τίποτα χωριάτισες όταν πήγε στην Πολωνία». «Αυτές ήταν χωριάτισες και όχι δεσποινίδες», είπε ο Πολωνός με το τσιμπούκι στην Γκρούσεκνα. «Βάζω στοίχημα πως έτσι είναι», είπε περιφρονητικά ο ψηλός Πολωνός, που κάθονταν στην καρέκλα. «Χωρίστε μας, αφήστε τον να μιλήσει. Ο κόσμος μιλάει, γιατί δεν τον αφήνετε?» «Εγώ διασκεδάζω μαζί του», γρίλησε η Γκρούσεγνα. «Εγώ δεν τον εμποδίζω, κυρία μου», πρόφερε ο Πολωνός με την περούκα και κοίταξε επίμονα την Γκρούσεγνα. Ύστερα σώπασε ποζάτος και άρχισε να πιπηλάει ξανά την πίπα του. «Μα όχι, όχι, όχι. Ο κύριος από εδώ μίλησε σωστά», είπε με έξαψη ο Καλκάνοφ. «Λες και ένας θεός ξέρει πόσο σημαντική ήταν όλη αυτή η υπόθεση. Αφού δεν πήγε στην Πολωνία, πώς μιλάει για την Πολωνία? Δεν παντρευτήκατε στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?» «Όχι, στο κυβερνείο παντρεύτηκα. Μονάχα που
Την είχε φέρει από την Πολωνία ένα σουλανό στη γυναίκα μου, δηλαδή στη μελλοντική. Την πήρε μέσα από την καρδιά της Πολωνίας, μαζί με την Πάνη μάνα και τη θεία και κάποιαν άλλη συγγέννησα που είχε ένα μεγάλο γιο και μου την παραχώρησε εμένα. Ήταν ένας υπολοχαγός, ήταν ένας πολύ όμορφος νέος. Στην αρχή ήθελε να την παντρευτεί ο ίδιος, μα δεν την πήρε. Όχι, δεν την πήρε, γιατί αποδείχτηκε πως ήταν κουτσί. «Ώστε εσείς παντρευτήκατε μία κουτσί», αναφώνησε ο Καλγκάνοφ. «Ναι, ναι, μία κουτσί. Έγινε, βλέπεις, γιατί τότε μου τη σκάσανε λιγάκι. Μου τη σκάσανε και οι δυο τους. Μου κρύψανε το μυστικό. Εγώ νόμιζα πως είναι λίγο πηδιχτούλα. Όλο και αναπηδούσε. Βλέπεις, με ξεγέλασε. Και εγώ νόμιζα πως το κάνει από την ευθυμία της. Από τη χαρά της, επειδή θα σας παντρευτεί», φώναξε με κάπως παιδιάστηκε και ηχηρή φωνή ο Καλγκάνοφ. «Ναι, από τη χαρά της». Όμως αποδείχτηκε πως η αιτία ήταν εντελώς αλλιώτικη. Αργότερα, όταν στεφανωθήκαμε, το ίδιο εκείνο βράδυ το παραδέχτηκε και μου ζήτησε πολύ συγκινημένη συγγνώμη. Πήδηξε, λέει, όταν ήταν μικρή πάνω από ένα χαντάκι και τσάκισε το ποδαράκι της. Ο Καλγκάνοφ ξεκαρδίστηκε στα γέλια και έπεσε σχεδόν στο τιβάνι. Γέλασε και η Γκρούσεκνα. Ο Μίτια βρίσκονταν στον 7ο ουρανό. «Και ξέρετε, ξέρετε, τώρα πια αλήθεια το είπε. Αυτή τη φορά δεν λέει ψέματα», φώναζε ο Καλγκάνοφ μιλώντας στο Μίτια. «Και ξέρετε, δύο φορές παντρεύτηκε. Αυτά που λέει έγιναν με την πρώτη γυναίκα του. Η δεύτερη του τόσκασε. Το ξέρετε, του τόσκασε. Και τώρα ζει και βασιλεύει. Το ξέρατε αυτό?» «Μπα», είπε ο Μίτια γυρίζοντας τον Μαξίμοφ. Το πρόσωπό του είχε μια εξαιρετικά απορριμμένη έκφραση. «Ναι, ναι. Αχ, μου τόσκασε. Μου συνέβη και αυτό το δυσάρεστο», βεβαίωσε σεμνά ο Μαξίμοφ. «Με κάποιον μοσιού το έσκασε. Μα το σπουδαιότερο είναι που φρόντισε πρώτα και έγραψε όλο το χωριουδάκι μου στο όνομά της. Εσύ, μου λέει, είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Μπορείς και μόνος σου να κερδίσεις το ψωμί σου. Έτσι μου την έσκασε. Γι' αυτό κιόλας μου είπε μια φορά ένας αξιοσέβαστος αρχιερέας. Η μία γυναίκα σου ήταν κουτσί, όμως η άλλη παρά ήταν γοργοπόδαρη.

Ακούστε με, ακούστε με. Κόχλασε πια ο Καλκάνοφ. Και όταν ακόμα λέει ψέματα, α, και λέει ψέματα συχνά, το κάνει μονάχα για να διασκεδάσει τους άλλους. Αυτό δεν είναι προστιχιά. Ψέματα. Μερικές φορές, ξέρετε, τον αγαπάω. Είναι πολύ πρόστιχος, μα με μεγάλη φυσικότητα. Τι λέτε κι εσείς? Άλλοι λένε προστιχές για κάποιον σκοπό, για να κερδίσουν κάτι. Όμως αυτός το κάνει, γιατί είναι το φυσικό του τέτοιο. Φανταστείτε λόγου χάρη πως βεβαιώνει, χθες όλη τη μέρα καυγαδίζαμε γι' αυτό, πως ο Κόγκολ στις νεκρές ψυχές γι' αυτό να γράφει. Υπάρχει εκεί ένας τσιφλικάς, Μαξίμοφ, το θυμάστε, που ο Ναζντριόφ τον έσπασε στο ξύλο και γι' αυτό πέρασε από δίκη δια προσωπικήν προσβολήν του κτηματίου Μαξίμοφ, τον οποίο εξυλοκόπησε με βέργες δια τελών εν μέθη. Καλέ, το θυμάστε? Και τώρα λέει, φανταστείτε, έχει την αξίωση πως αυτός ήταν και πως αυτόν δείρανε. Μπορεί ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι, πείτε μου. Ο Τσίτσικοφ ταξίδευε το αργότερο γύρω στα 1820, ώστε λοιπόν οι χρονολογίες δεν συμπίπτουν καθόλου. Δεν μπορούσαν να τον δείρουν τότε. Δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν. Ψέματα. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο μίλαγε με τόση έξαψη ο Καλκάνοφ. Μα η έξαψή του ήταν ειλικρινής. Ο Μίτια συμμερίζονταν απόλυτα τον καημό του. «Μα αφού τον δείρανε», φώναξε γελώντας ο Μίτια. «Όχι, πως με δείρανε, μα έτσι», είπε ξαφνικά ο Μαξίμοφ. «Πως έτσι, σας δείρανε ή δεν σας δείρανε?» «Κτούρα, γκόσκνα, πάνιε», δηλαδή «τι ώρα είναι, κύριε», γύρισε και είπε ολοπλήξη ο Πολωνός με το τσιμπούκι στον Πολωνό που κάθονταν στην καρέκλα. Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. Δεν είχε κανένας τους ρολόι. «Γιατί να μην μιλήσουμε? Αφήστε τους να κουβεντιάσουν. Επειδή δηλαδή εσείς δεν έχετε κέφι, πρέπει και οι άλλοι να κάθονται μουγκοί», του ρίχτηκε και πάλι η Γκρούσεκνα, που φαίνεται να τα βάζε μαζί του επίτηδες. Ήταν η πρώτη φορά που ο Μίτια σαν κάτι να κατάλαβε. Τώρα και ο Πολωνός απάντησε φανερά ερεθισμένος. «Πάνι, γιανίτσνε, μούβεν πρόβιτς». «Κύριε, εγώ δεν αντιλέω, δεν είπα τίποτα». «Πάει καλά λοιπόν, έλα, συνέχισε», φώναξε η Γκρούσεκνα στο Μαξίμοφ. «Γιατί σοπάσατε όλοι σας? Μα δεν αξίζει τον κόπο και να τα διηγείτε κανείς, γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες», είπε αμέσως ο Μαξίμοφ, φανερά ευχαριστημένος και με κάποιον Νάζι. «Και στο βιβλίο του Κόγκολ είναι όλα αλληγορικά, έως και τα επίθετα που έβαλε είναι αλληγορικά. Ο Νατζιάροφ δηλαδή δεν ήταν Νατζιάροφ, μα Νόζοφ. Το καταλάβατε? Ο Φενάρτη λεγότανε πραγματικά Φενάρτη, μονάχα που δεν ήταν Ιταλός, ήταν Ρώσος Πετρόβ. Η μαμζέλ Φενάρντι ήταν ομορφούλα. Φόραγε τρικό στα ομορφούλια της ποδαράκια. Φουστίτσα κοντή. Ολοπούλιες και στριφογύριζε χορεύοντας. Όμως όχι 4 ώρες, μα μονάχα 4 λεπτά. Και όλους τους ξεμιάλιζε. «Μα γιατί σε δείρανε? Γιατί?» είπε πάλι ο Καλκάνοφ. «Για τον Πύρον», απάντησε ο Μαξίμοβ. «Ποιος είναι αυτός ο Πύρον?» φώναξε ο Μίτια. «Ο Γάλλος, ο διάσημος συγγραφέας Πύρον. Κουτσοπίναμε τότε σε εκείνο το πανηγύρι.
ήμασταν σε μια ταβέρνα. Ήταν πολύς κόσμος. Με καλέσανε λοιπόν και εγώ άρχισα αμέσως να τους λέω επιγράμματα. Πώς είσαι έτσι, Μπουαλό? Τι κομικά τα ρούχα σου. Και ο Μπουαλό απαντάει πως ετοιμάζεται να πάει στη μασκαράτα, δηλαδή στο μπάνιο. Τότε αυτοί νόμιζαν πως το είπα για εκείνους. Εγώ είπα αμέσως τον άλλον ένα που το ξέρουν όλοι οι μορφωμένοι, ένα δεικτικό. Είσαι Σαπφό και Φάων είμαι. Σ' αυτό δεν αντιλέω, όμως θρηνώ και κλαίω, που δεν μπορώ μαζί σου στη θάλασσα να πλέω. Τότε εκείνοι προσβλήθηκαν ακόμα περισσότερο και άρχισαν να με βρίζουν χωρίς κανένα τάκτ. Εγώ, κακό του κεφαλιού μου δηλαδή, για να διορθώσω τα πράγματα, διηγήθηκα ένα πολύ μορφωμένο ανέκδοτο για τον Πυρόν. Πως δηλαδή δεν τον δέχτηκαν στην Γαλλική Ακαδημία και αυτός για να τους εκδικηθεί έγραψε έναν επιτύμβιο. Ενθαδεκείται ο Πυρόν που δεν υπήρξε τίποτα ούτε καν ακαδημαϊκός. Τότε και εκείνοι με αρπάξανε και με σπάσανε στο ξύλο. Μα γιατί? Γιατί λοιπόν? Επειδή ήμουν σπουδαγμένος. Μήπως τάχα για λίγες αιτίες δέρνουν έναν άνθρωπο? Συμπέρανε σεμνά ο Μαξίμοφ. Φτάνει πια, δεν θέλω να σας ακούσω άλλο. Νόμιζα πως θα ήταν διασκεδαστικό. Τον έκοψε ξαφνικά η Γκρούσεκνα. Ο Μίτια ταράχτηκε και αμέσως έπαψε να γελάει. Ο ψηλός Πολωνός σηκώθηκε και με υπεροπτικό ύφος ανθρώπου που πλήττει γιατί βρέθηκε σε ανάρμοστη γι' αυτόν παρέα, άρχισε να κόβει βόλτες πάνω κάτω στο δωμάτιο με τα χέρια πίσω. «Για δες τον που κόβει βόλτες», είπε η Γκρούσεκνα και τον κοίταξε περιφρονητικά. Ο Μίτια ανησύχησε περισσότερο. Εξάλλου είχε παρατηρήσει πως ο Πολωνός που κάθονταν στον τιβάνι τον κοίταζε ερεθισμένος. «Κύριε», φώναξε ο Μίτια, «ας πιούμε, κύριε». Και με τον άλλον κύριο το ίδιο, «ας πιούμε όλοι μαζί». Πήρε αμέσως 3 ποτήρια και τα γέμισε σαμπάνια. «Στην υγειά της Πολωνίας, κύριοι! Πίνω στην υγειά της Πολωνίας σας, για τα πολωνικά χώματα», φώναξε ο Μίτια. «Αυτό με ευχαριστεί πολύ, κύριε. Ας πιούμε», πρόφερε επίσημα και συγκαταβατικά ο Πολωνός που κάθονταν στον τιβάνι και πήρε το ποτήρι του. «Και ο άλλος κύριος να πιει. Πώς είπαμε τον λένε? Εκλαμπρότατε, πάρτε το ποτήρι σας», έλεγε φουριόζος ο Μίτια. «Είναι ο κύριος Βρουμπλεύσκι», είπε ο Πολωνός που κάθονταν στο τιβάνι. «Ο κύριος Βρουμπλεύσκι», πλησίασε αργά και βαρύς στο τραπέζι και πήρε το ποτήρι του. «Στην υγειά της Πολωνίας, κύριοι». «Ούρα», ξεφώνησε ο Μίτια, σηκώνοντας το ποτήρι του. Ήπιανε και οι τρεις. Ο Μίτια άρπαξε το μπουκάλι και ξαναγέμισε τα ποτήρια. «Τώρα στην υγειά της Ρωσίας, κύριοι, και ας αδερφωθούμε». «Γέμισε και τα δικά μας τα ποτήρια», είπε η Γκρούσεκνα. «Θέλω κι εγώ να πιω στην υγειά της Ρωσίας». «Κι εγώ», είπε ο Καλγκάνοφ. «Κι εγώ δεν θα έλεγα όχι, αφού είναι για τη Ρωσία μας, τη γριά μας, τη γιαγιακούλα μας», είπε με ένα μικρό γελάκι ο Μαξίμοφ. «Όλοι λοιπόν, όλοι», φώναξε ο Μίτια. «Ξενοδόχε, φέρε κι άλλα μπουκάλια». Φέρανε τα υπόλοιπα 3 μπουκάλια
από αυτά που είχε φέρει μαζί του ο Μύτια. Αυτός γέμισε τα ποτήρια. «Στην υγειά της Ρωσίας! Ούρα!» φώναξε και πάλι. Όλοι εκτός από τους Πολωνούς ήπιανε. Η Γκρούσεκνα άδειασε μόνο μιας όλο το ποτήρι της. Όμως οι Πολωνοί ούτε άγγιξαν καθόλου τα δικά τους. «Μα πώς έτσι, κύριοι? Έτσι είσαστε?» αναφώνησε ο Μύτια. «Τι πάθατε?» Ο κύριος Βρουμπλεύσκι πήρε το ποτήρι, το σήκωσε και είπε με επίσημη φωνή: «Στην υγειά της Ρωσίας, με τα σύνορά του 772. Ότο Μπόντσο, πάνκικε!» «Έτσι μάλιστα», φώναξε ο άλλος Πολωνός, και αμέσως αδειάσανε και οι δυο τους τα ποτήρια τους. «Ηλίθιοι που είσαστε, κύριοι!» του ξέφυγε ξαφνικά του Μύτια. «Κύριε!» φώναξαν και οι δυο τους απειλητικά και κοίταξαν το Μύτια σαν θυμωμένα κοκόρια. Περισσότερο είχε θυμώσει ο κύριος Βρουμπλεύσκι. «Μπορεί να μην αγαπάει κανείς τη χώρα του», είπε αγανακτισμένος. «Ελάτε σιωπή, μη μαλώνετε, δεν θέλω καυγάδες», φώναξε επιτακτικά η Γκρούσεκνα και χτύπησε το πόδι της στο πάτωμα. Το πρόσωπό της φλογίστηκε, τα μάτια της άστραψαν. Το ποτήρι που μόλις είχε πιει εκδηλώνονταν κιόλας. Ο Μύτια κατατρόμαξε. «Κύριε, ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω, εγώ δεν θα το ξανακάνω πια. Κύριε, δεν θα το ξανακάνω».

σωριάστηκε στην πολυθρόνα της και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στις παλάμες της. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από το διπλανό δωμάτιο η χοροδία των κοριτσιών του Μόκρογε. Είχαν μαζευτεί επιτέλους. Λέγανε ένα συναρπαστικό χορευτικό τραγούδι. «Αυτό καταντάει Σόδομα», ξεφώνησε ξαφνικά ο Πολωνός. «Ξενοδόχε, διώξτες, διώξτες, είναι ξεδιάντροπες». Ο ξενοδόχος που από ώρα τώρα κρυφοκοίταζε περίεργος από την πόρτα, ακούγοντας τις φωνές και βλέποντας πως οι επισκέπτες μαλώνανε, μπήκε αμέσως στο δωμάτιο. «Τι φωνάζεις?» «Δεν καταλαβαίνω». «Τι ξελαριγκιάζεσαι?» γύρισε και είπε στον Πολωνό με μια ανεξήγητη αγένεια. «Είσαι κτίνος», ούρλιαξε ο Πολωνός. «Κτίνος? Και εσύ με τι χαρτιά έπαιζες τώρα? Σου έδωσα μια τράπουλα, μα εσύ την έκρυψες. Έπαιζες με σημαδεμένα χαρτιά. Αν θέλω, σε εξορίζω τώρα αμέσως στη Σιβηρία. Το ξέρεις αυτό? Είναι το ίδιο σαν να παραχάραξες χαρτονόμισμα». Και πλησιάζοντας τον διβάνι, έχωσε τα δάχτυλά του στο μαξιλάρι και έβγαλε από εκεί μια ασφράγιστη τράπουλα. «Να! Να η τράπουλά μου! Ασφράγιστη!» Τη σήκωσε και την έδειξε σε όλους. «Τον είδα που έκρυψε τη δικιά μου τράπουλα και την άλλαξε με τη δικιά του. Είσαι ένας χαρτοκλέφτης και μας κάνεις και τον κύριο. Κι εγώ είδα τον άλλον να κλέβει δυο φορές τα χαρτιά», φώναξε ο Καλγκάνοφ. «Τι τροπή! Τι έσχος!» φώναξε η Γκρούσεγνα, χτυπώντας τα χέρια της και κατακοκκίνησε από την τροπή της. «Θεέ μου, πώς καταντάει έτσι ο άνθρωπος!» «Κι εγώ το υποπτεύτηκα», φώναξε ο Μύτια. Μα δεν πρόφτασε να το πει και ο Πολωνός, λυσώντας από το κακό του, γύρισε ξάφνου προς την Γκρούσεγνα και φοβερίζοντάς την με τη γροθιά του, άρχισε να φωνάζει. «Παλιό βρώμα, γυναίκα του δρόμου!» Δεν πρόφτασε καλά-καλά να τελειώσει και ο Μύτια όρμησε πάνω του. Τον άρπαξε και με τα δυο του χέρια τον σήκωσε ψηλά και τον κουβάλισε έτσι στο διπλανό δωμάτιο, από όπου μόλις τώρα είχαν βγει. «Τον ακούμπησα στο πάτωμα, εκεί μέσα», είπε γυρίζοντας αμέσως. Είχε λαχανιάσει από την ταραχή του. «Αντιστέκεται ο κανάγιας, όμως δεν θα ξαναβγεί από εκεί μέσα». Έκλεισε το ένα φύλλο της πόρτας και κρατώντας ανοιχτό το άλλο, φώναξε στο κοινό «Παν». «Εκλαμπρότατε, δεν θα θέλατε κι εσείς να κοπιάσατε μέσα? Ταπεινώς παρακαλούμεν σας». «Πατερούλη, Μήτρη Φιοντόροβιτς», είπε ο Τρίφωνας, «πάρ τους λοιπόν τα λεφτά, όσα σου πήρανε τουλάχιστον, αφού είναι το ίδιο σαν να στα κλέψανε». «Εγώ δεν θέλω να τους πάρω τα 50 μου ρούβλια», είπε ξαφνικά ο Καλγκάνοφ. «Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ τα θέλω τα 200 μου, ούτε κι εγώ. Δεν τα θέλω», φώναξε ο Μύτια. «Με κανέναν τρόπο δεν θα τα πάρω. Ας τα κρατήσει έτσι, για παρηγοριά». «Μπράβο, Μύτια, υπέροχα», φώναξε η Γκρούσεγνα και ένας τόνος μοχθηρίας αντίχησε στην κραυγή της. Ο κοντός Παν, κατακόκκινος από τη φούρκα του, μα χωρίς να χάσει καθόλου την πόζα του, προχώρησε προς την πόρτα. Όμως ξάφνου σταμάτησε και γυρίζοντας προς την Γκρούσεγνα, είπε: «Παν, Πάνι, αν θέλεις μπορείς να έρθεις μαζί μου. Έλα, αν όχι, έχε γεια». Και επίσημα ξεφυσώντας από αγανάκτηση και φιλότιμο, δρασκέλισε την πόρτα. Ο άνθρωπος είχε σταθερό χαρακτήρα. Ύστερα από αυτά που είχαν γίνει, διατηρούσε ακόμα την ελπίδα του πως η Πάνη
θα τον ακολουθούσε. Τόσο μεγάλη ιδέα είχε για τον εαυτό του. Ο Μίτια έκλεισε πίσω του την πόρτα. «Κλειδώστε τους», είπε ο Καλγκάνοφ. Μα η κλειδαριά έκλεισε από τη μέσα μεριά. Είχαν κλειδωθεί μονάχοι τους. «Θαυμάσια», ξεφώνησε η Γκρούσεγνα, θυμωμένα και άσπλαχνα. «Θαυμάσια! Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό έγινε». Τότε άρχισε ένα όργιο σχεδόν. Γλέντι τρικούβερτο. Η Γκρούσεγνα ήταν η πρώτη που φώναξε να της δώσουν κρασί. «Θέλω να πιω, θέλω να πιω, θέλω να πιω και να μεθύσω και να το ρίξουμε όλοι έξω. Μίτια, όπως και τότε, θυμάσαι? Μίτια, θυμάσαι?» Ο Μίτια παραλυρούσε σχεδόν και προαισθάνονταν την ευτυχία του. Για να λέμε την αλήθεια, η Γκρούσεγνα όλο και τον έδιωχνε από κοντά της. «Τράβα, τράβα και γλέντα. Πες τους να χορεύουν, όλοι να γλεντάνε, να ξεφαντώνουν. Όπως και τότε, όπως και τότε», εξακολουθούσε να φωνάζει. Βρίσκονταν σε τρομερή έξαψη. Ο Μίτια ορμούσε να δώσει διαταγές. Η χοροδία είχε μαζευτεί στο διπλανό δωμάτιο. Και τούτο γιατί το σαλόνι όπου κάθονταν ήταν τώρα στενάχωρο. Έτσι μάλιστα που το είχαν χωρίσει στα δύο. Είχαν βάλει ένα παραβάν. Πίσω από το παραβάν ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι με μαλακό στρώμα και πολλά, πολλά μαξιλάρια. Άλλοτε υπήρχαν κρεβάτια και στα τέσσερα καλά δωμάτια του σπιτιού. Η Γκρούσεγνα κάθισε δίπλα στην πόρτα. Την πολυθρόνα της την πήγε εκεί ο Μίτια. Εκεί ακριβώς κάθονταν και τότε, τη μέρα του πρώτου τους γλεντιού, και κοίταζε τους χορευτές και τη χοροδία. Τα κορίτσια που είχαν έρθει ήταν εδώ και την άλλη φορά. Οι Εβραίοι με τα βιολιά και τα τσέμπελα φτάσανε κι αυτοί. Ήρθε επιτέλους και το φορτίο με τα κρασιά και οι μεζέδες. Ο Μίτια έτρεχε εδώ και εκεί. Μπαίνανε στο δωμάτιο και ξένοι μουζίκοι και χωριάτισες μαζί. Όλοι αυτοί είχαν πέσει για ύπνο, μα σηκώθηκαν και ήρθαν εδώ γιατί μυριστήκανε πλούσιο κέρασμα. Όπως και τότε, εδώ και έναν μήνα. Ο Μίτια χαιρετούσε και αγκάλιαζε τους γνωστούς του. Θυμόταν πως κάπου τους είχε ξαναδεί. Άνοιγε μπουκάλια και γέμιζε το ποτήρι του καθενός που θα τύχαινε μπροστά του. Τη σαμπάνια μονάχα τα κορίτσια την κυνηγούσανε. Οι μουζίκοι προτιμούσανε το ρούμι. Το ρούμι και το κονιάκ. Και ιδιαίτερα το ζεστό πόντς. Ο Μίτια πρόσταξε να ψήσουν σοκολάτα για όλα τα κορίτσια και να έχουν συνεχώς έτοιμα τρία σαμοβάρια για το τσάι και το πόντς. Έτσι, όποιος ερχότανε να είχε τσάι και πόντς, να πίνει όσο τραβάει η καρδιά του. Με δυο λόγια άρχισε μία ασυνάρτητη και αλόκοτη φασαρία. Μα ο Μίτια λες και βρίσκονταν στο στοιχείο του, και όσο πιο ασυνάρτητα γίνονταν όλα, τόσο αυτός ζωήρευε. Αν εκείνη τη στιγμή του ζητούσε κανένας μουζίκος λεφτά, θα έβγαζε αμέσως το μάτσο και θα άρχιζε να μοιράζει δεξιά και αριστερά λεφτά. Γι' αυτό φαίνεται ο Τρίφωνας δεν έφευγε στιγμή από κοντά του. Αυτός το είχε πάρει απόφαση πια πως δεν θα κοιμηθεί ετούτη τη νύχτα. Όμως έπινε λίγο. Ένα ποτηράκι πόντς. Μόνο τόσο κατέβαζε. Και επαγρυπνούσε προσεκτικά, με τον τρόπο του, για τα συμφέροντα του Μίτια. Όταν έβλεπε πως χρειάζεται η επέμβασή του, του μίλαγε δουλικά και τον έπειθε να μην κερνάει όπως τότε τους μουζίκους τσιγάρα και κρασί τουρίνου. Και Θεός φυλάξει να μην τους δίνει λεφτά.
αγανακτούσε πολύ που τα κορίτσια πίνανε λικέρ και τρώγανε καραμέλες. Ψωριάρες. Ψωριάρες είναι όλες τους. Αχ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έλεγε. Άμα θέλω τις διώχνω με τις κλωτσιές και τις προστάζω να μου πουν και ευχαριστώ.

Ο Μίτια ξαναθυμήθηκε τον Αντρέη και πρόσταξε να του δώσουν πόντς. «Τον έχω προσβάλει», έλεγε και ξανάλεγε με αδυνατισμένη και συγκινημένη φωνή. Ο Καλγκάνοφ στην αρχή δεν ήθελε να πιει και η χοροδία των κοριτσιών δεν του άρεσε καθόλου. Μα όταν ήπιε κανά δυο ποτηράκια σαμπάνια, ευθύμησε τρομερά. Πήγαινε πέρα δόθε στα δωμάτια, γελούσε και τα έβρισκε περίφημα όλα, και τα τραγούδια και τη μουσική και τα κορίτσια. Ο Μαξίμοφ είχε έρθει στο κέφι και δεν έφευγε από κοντά του. Η Γκρούσεκνα, που άρχισε κι αυτή να μεθάει, έδειχνε τον Καλγκάνοφ στο Μίτια. «Ω, τι χαριτωμένο, τι υπέροχο αγοράκι που είναι!» Και ο Μίτια έτρεχε ενθουσιασμένος να φιλήσει τον Καλγκάνοφ. Φιλούσε τον Καλγκάνοφ, φιλούσε και τον Μαξίμοφ. «Ω, προαισθάνονταν και περίμενε πολλά. Αυτή δεν του είχε πει τίποτα ακόμα. Και μάλιστα ήταν φανερό πως όλο και ανέβαλε να του το πει. Μονάχα που και που τον κοίταζε χαδιάρικα με τα φλογερά της μάτια. Τέλος τον άρπαξε ξαφνικά από το χέρι και τον τράβηξε κοντά της. Κάθονταν στην πολυθρόνα της, κοντά στην πόρτα. «Πώς μπήκες έτσι όταν ήρθες?» «Ω, πόσο τρόμαξα!» «Τι, είχε σκοπό να τον αφήσεις να με πάρει? Ήθελες να τον αφήσεις?» «Δεν ήθελα να καταστρέψω την ευτυχία σου», της ψιθύριζε ο Μίτια αμαγεμένος. Μα εκείνη δεν νοιάζονταν καθόλου για την απάντησή του. «Καλά, τράβα τώρα. Τράβα, γλέντισε», τον ξανάδιωξε αυτή. «Και μην κλαις. Θα σε ξαναφωνάξω. Μην κλαις». Ο Μίτια έφυγε τρέχοντας και αυτή άρχισε και «Σε ξαναφωνάξω. Μην κλαις». Ο Μίτια έφυγε τρέχοντας και αυτή άρχισε και πάλι να ακούει.

παράξενα. Έσμιγε συχνά τα φρύδια του και κόμπιαζε. «Γιατί κατσουφιάζεις?» ρώτησε αυτή. «Τίποτα, τίποτα. Άφησα έναν άρρωστο εκεί πέρα. Αν γινόταν καλά, αν ήξερα πώς θα γίνει καλά, τώρα αμέσως θα έδινα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Αρκεί να μάθω». «Ο Θεός μαζί του, μια και είναι άρρωστος. Μα αλήθεια λοιπόν, ήθελες να σκοτωθείς αύριο?» «Ω, τι ανόητος που είσαι! Και γιατί τάχα?» «Εγώ κάτι τέτοιους άμυαλους σαν και σένα, τους αγαπάω». «Ναι, τους αγαπάω τους άμυαλους», του ψιθύριζε με γλώσσα που είχε κάπως βαρύνει. «Ώστε για μένα είσαι έτοιμος να κάνεις το κάθε τι?» «Μα στα αλήθεια, ανοητούλη μου, ήθελες να σκοτωθείς αύριο το πρωί?» «Όχι, καλύτερα περίμενε λιγάκι. Ίσως αύριο να σου πω μια λεξούλα». «Όχι, δεν θα σου την πω σήμερα, αύριο. Αύριο θα σου την πω. Εσύ θα ήθελες να σου την πω τώρα, ε?» «Όχι, δεν θέλω να το μάθεις από σήμερα. Μα άντε τώρα, άντε, πήγαινε γλέντισε και θα σε ξαναφωνάξω». Όμως, μια φορά τον φώναξε κάπως απορριμμένη και ανήσυχη. «Γιατί είσαι θλιμμένος? Το βλέπω πως δεν έχεις κέφι». «Ναι, ναι, το βλέπω», πρόσθεσε, κοιτάζοντάς τον προσεκτικά στα μάτια. «Αν και αγκαλιάζεις και φυλάς εκεί πέρα τους μουζίκους και φωνάζεις, όμως εγώ το βλέπω πως κάτι έχεις». «Μη σκέφτεσαι, γλυκέ μου, τίποτα. Γλέντα, εγώ είμαι εύθυμη. Γλέντα, γλέντα κι εσύ. Κάποιον αγαπάω εδώ μέσα. Μαντεύεις ποιος είναι?» «Ω, κοίτα εκεί. Το αγόρι μου αποκοιμήθηκε. Μέθησε ο καλούλης μου», έλεγε για τον Καλκάνοφ. Εκείνος είχε πραγματικά μεθύσει και αποκοιμήθηκε για λίγο. Αποκοιμήθηκε εκεί που κάθονταν, στο τιβάνι. Και δεν κοιμήθηκε μονάχα από το κρασί. Τον είχε πιάσει ξαφνικά μια μελαγχολία, ή όπως το έλεγε ο ίδιος, μια ακεφιά. Αιτία ήταν και τα τραγούδια που όσο πήγαιναν και γίνονταν πιο ανοιχτά, πιο σκαμπαζόζικα. Και η χορή το ίδιο. Δύο κορίτσια μασκαρεύτηκαν σαν αρκούδες. Και η Στεπαντίνα, μια κοπέλα ζωηρή και μπριόζα, παράστενε τον αρκουδιάρη. Βαστούσε ένα ραβδί στο χέρι και άρχισε να της επιδείχνει. «Χόρευε, Μάρο, χόρευε», φώναζε αυτή. «Αλλιώς θα σου τις βρέξω». Οι αρκούδες πέσανε στο τέλος κατάχαμα, με ένα εντελώς πιο ανάρμοστο τρόπο. Όλοι οι μουζίκοι και οι χωριάτες γελούσαν με θόρυβο. «Ας κάνουν το κέφι τους», έλεγε η Γκρούσεκνα. «Ας κάνουν το κέφι τους». Είχε μία έκφραση μακαριότητας. Λίγες φορές τους δίνεται και αυτονών η ευκαιρία να γλεντήσουν. Ο Καλκάνοφ όμως είχε το ύφος ανθρώπου που κάτι τον λέρωσε. «Γουρουνιές, όλα είναι γουρουνιές, λαϊκά πράγματα», παρατήρησε φεύγοντας. «Είναι τα ανοιξιάτικα παιχνίδια τους που τα παίζουν γλεντώντας τις λευκές νύχτες». Όμως περισσότερο απ' όλα δεν του άρεσε ένα καινούριο τραγουδάκι με ζωηρό ρεφρέν για χορό, όπου ένας αφέντης ρωτούσε τα κορίτσια. Ένας αφέντης ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Μα τα κορίτσια βρίσκανε πως δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς έναν αφέντη. «Ο αφέντης δεν με δέρνει και πολύ, δεν με πονάει»,

Πώς λοιπόν θα τον μπορέσω τον αφέντη να αγαπάω? Πέρασε ύστερα ένας τσιγκάνος και ρώτησε κι αυτός. Ένας τσιγκάνος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε βρε κοπέλες?» Μα ούτε και το τσιγκάνο μπορεί κανείς να αγαπήσει. Ο τσιγκάνος είναι κλέφτης και στη φυλακή θα πάει. Γιατί τάχα η καρδιά μου για έναν τέτοιο να πονάει? Περάσανε πολύ και ρωτάγανε τα κορίτσια. Ακόμα και ένας φαντάρος. Ένας φαντάρος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε βρε κοπέλες?» Όμως το φαντάρο τον διώξανε με περιφρόνηση. Ο φαντάρος έχει όπλο και στον πόλεμο θα πάει. Τότε εγώ θα μείνω μόνη και ποιος πια θα με βοηθάει? Τελικά τυχερός στάθηκε ο έμπορος. Και ο έμπορος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε βρε κοπέλες?» Και αποδείχτηκε πως τα κορίτσια πολύ τον αγαπάνε. Γιατί μάτια μου, ένας έμπορος πουλάει και καλά θα τη βολεύει, και όποια σπίτι του θα ζει, δεν θα ζει, θα βασιλεύει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Επιστροφή του Πανσέλινου στο τέταρτο της Ελλήνης. Ο Πανσέλινος φθάνει στη χώρα του με το γκρουπ των τουριστών. Ύστερα από απουσία 5 χρόνων, κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Τώρα ονομάζεται Ραφαήλ Φραγκά. Διαθέτει ένα κανονικό διαβατήριο. Είναι ξένος στην πατρίδα του. Είναι πολίτης της ανεξάρτητης Λατινικής Δημοκρατίας. Κανείς δεν του κάνει παρατήρηση, ούτε στο αεροδρόμιο, ούτε στο γραφείο ελέγχου διαβατηρίων και αποσκευών, ούτε στο ξενοδοχείο, ούτε στο δρόμο. Οι τουρίστες είναι 18. Ο συνοδός τους απαντάει πάντοτε εξ ονόματος όλων. Αυτός διαλέγει τα μενού στα εστιατόρια, αυτός απαντάει στις ερωτήσεις των αστυνομικών και των τελωνοφυλάκων. Ο Πανσέλινος γνωρίζει θαυμάσια πως η ιστορία του λαχνού και η υποτιθέμενη τύχη που είχε κερδίζοντας ένα δωρεάν ταξίδι στην Ευρώπη δεν είναι τίποτε άλλο από μια στημένη επιχείρηση για να τον απομακρύνουν από τη Σάντα Ρόζα. Ξέρει πως στην πραγματικότητα τον απέλασαν. Ο συνοδός του γκρουπ έλαβε πριν από την αναχώρηση την εντολή να επιστρέψει χωρίς αυτόν. Να τον εγκαταλείψει στο δρόμο, όπως εγκαταλείπει κανείς μια βαλίτσα. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σάντα Ρόζα είπε κατά λέξη στο συνοδό: «Φεύγετε 18, αλλά θα επιστρέψετε 17. Πρέπει να αφήσετε το Ραφαήλ Φραγκά στο δρόμο. Ξεχάστε τον σε ένα ξενοδοχείο, σε μια οποιαδήποτε πόλη, σε ένα σταθμό, σε κάποιο αεροδρόμιο, έτσι όπως ξεχνάμε μια βαλίτσα. Το δύσκολο για ένα συνοδό είναι να μην ξεχάσει τα μπαγκάζια και τους επιβάτες. Το αντίθετο δεν απαιτεί καμία προσπάθεια. Ξεμπερδέψτε και γυρίστε χωρίς αυτόν». Αυτό ήταν το σχέδιο των ολιγαρχών, αλλά τα πράγματα ήρθαν αλλιώτικα. Από τη στιγμή που ο Πανσέλινος πάτησε το πόδι του στην πατρική γη, ξέχασε πως είχε άλλο όνομα και άλλη ηθαγένεια και πως είχε έρθει σαν τουρίστας. Πατώντας το χώμα της πατρίδας του, ξανάγινε απότομα ο εαυτός του. Ξανάγινε ο Πανσέλινος. Ο Πανσέλινος είναι η χώρα του. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα κομμάτι της χώρας του. Είναι από μόνος του η χώρα του σε μικρογραφία. Σίγουρα είναι τσιγκάνος και δεν αγαπάει τη γη σαν τους χωρικούς που την καλλιεργούν, που σκύβουν πάνω της και ζουν μαζί με τα χωράφια τους μέρα και νύχτα χωρίς να τα εγκαταλείπουν ποτέ. Ο Πανσέλινος, επειδή είναι νομάδας, αγαπάει τη χώρα του όπως αγαπάει τον ουρανό, αχόρταγα, και την επιθυμεί από μακριά. Οι τσιγκάνοι, όταν σταματούν το βράδυ στην άκρη του δρόμου, αγγίζουν με το γυμνό του στήθος τη γη, σαν μια γυναίκα αγαπημένη, και την εγκαταλείπουν το άλλο πρωί. Τώρα τα πόδια του πατάνε ξανά στη γη του. Ανασένει τον αέρα της. Τον σκεπάζει ο ουρανός της. Το απόγευμα, ενώ οι 17 άλλοι τουρίστες επισκέπτονται μουσεία, ο Πανσέλινος ανεβαίνει στο τραμ μπροστά στο Εθνικό Θέατρο. Διασχίζει την πόλη. Περνάει μπροστά από το κεντρικό αρχηγείο της αστυνομίας, όπου τον βασάνισαν τόσο άγρια για φόνους που δεν είχε διαπράξει. Περνάει μπροστά από το Ριάν Παλάς, όπου έφαγε το πεπόνι σαν να πέταγε τα χαρτονομίσματα στη θάλασσα. Το πεπόνι ήταν μια πράξη απελπισίας, απόδρασης. Ήταν μια ανάγκη να σωτεύσει. Υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου χτυπήματα τόσο δυνατά που τον κάνουν να χάνει κάθε ισορροπία. Κάνει το αντίθετο από εκείνο που πρέπει να κάνει, παραπατώντας σαν τον παλαιστή στο ρινγκ λίγο πριν πέσει. Ο Πανσέλινος
ντρέπεται για την πράξη του. Λυπάται τα χρήματα που έδωσε για το πεπόνι. Το τραμ περνάει μπροστά από τις τράπεζες όπου δούλευε για να πληρώσει τους λογαριασμούς του πατέρα του και να βοηθήσει τον Τούρκο νυχτοφύλακα. Περνάει μπροστά από το σταθμό. Ο Πανσέλινος βλέπει την εστία των σιδηροδρομικών. Θυμάται τη στολή του, το κόκκινο πηλίκιο που έμοιαζε με φωτοστέφανο, τα σιρίτια του, το μικρό τρένο και την καταστροφή. Έχει μπροστά του την εικόνα του Ραφαήλ Φραγκά, του οποίου πήρε το όνομα, τη μοίρα και τα χαρτιά για τη μετανάστευση. Ο Πανσέλινος δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της πράξης του να πάρει τη θέση ενός άλλου. Είναι τσιγκάνος και οι νόμοι των πολιτιών ελάχιστα τον αγγίζουν. Άλλωστε, δεν ανέβηκε από δική του πρωτοβουλία στο Ριάν Εξπρές στη θέση του Φραγκά του μετανάστη. Η μεθοριακή αστυνομία τον έσπρωξε μέσα. Ο Πανσέλινος θεωρεί πως ύστερα από όσα τράβηξε, του άξιζε να λάβει από τη μεριά της αστυνομίας σαν δώρο ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική. Ήταν ένα είδος ανταμοιβής για την κακή του συμπεριφορά. Το τραμ περνάει από την κεντρική αγορά. Διασχίζει το Πρέομπελ και φτάνει στο τέταρτο της Ελλήνης. Εκεί κάνει τέρμα. Ο Πανσέλινος κατεβαίνει με χτυποκάρδι. Μέχρι εκεί δεν τον αναγνώρισε κανείς. Κανείς δεν τον κοίταξε. Τον περνούσαν για τουρίστα. Στο τέταρτο της Ελλήνης τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ο Πανσέλινος αγκαλιάζει με μια ματιά την τεράστια ξερή έκταση που πάνω της ξεφυτρώνουν οι τρόγλες των μικροβίων. Το προάστιο δεν άλλαξε καθόλου. Η φτώχεια και η μιζέρια δεν αλλάζουν ποτέ. Είναι αιώνιες, σαν την κόλαση. Γιατί η μιζέρια, ο πόνος και η φτώχεια είναι οι επίγειες προεκτάσεις της κόλασης. Ξαφνικά ο Πανσέλινος προσέχει κάτι καινούργιο. Το τέταρτο της Ελλήνης διαθέτει νεκροταφείο. Ένα τεράστιο νεκροταφείο που ξεκινάει από τους τοίχους του εργοστασίου πυρομαχικών και είναι περιφραγμένο με κάγκελα. Είναι ένα καγκελόφρακτο νεκροταφείο. Ο Πανσέλινος συγχαίρει τους δημοτικούς άρχοντες. Έχουν κατανείμει δίκαια το δημόσιο χρήμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δώσει στην κάθε περιοχή αυτό που χρειαζόταν επιγόντως. Το κέντρο έχει ανάγκη από αγάλματα, δημόσιους κήπους και ωραίους φανοστάτες. Η Προεδρική Συνοικία έχει ανάγκη από πισίνες. Οι αστικές περιοχές χρειάζονται τράπεζες, ταμιευτήρια και οδεία. Οι εργατικές συνοικίες χρειάζονται νοσοκομεία και γραφεία δημόσιας βοήθειας. Οι φτωχογειτονίες έχουν όμως ανάγκη από νεκροταφεία. Το τέταρτο της Ελλήνης έχει μεγάλη ανάγκη από ένα νεκροταφείο. Τώρα το έχει. Κάθε περιοχή πρέπει να αποκτά αυτό που χρειάζεται σύμφωνα με τις δραστηριότητες, τις φιλοδοξίες της και τις βιομηχανίες της. Το τέταρτο της Ελλήνης απέκτησε το νεκροταφείο του. Ο Πανσέλινος πλησιάζει και το κοιτάζει εξεταστικά. Χαμογελάει, γιατί βλέπει πως τα μικρόβια βιάστηκαν να το γεμίσουν. Ένα μεγάλο του μέρος είναι κιόλας κατηλημένο. Ο Πανσέλινος πλησιάζει με αγωνία στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Κοιτάζει από μακριά, δίχως να μπει μέσα. Από τότε που τον συνέλαβαν μόνο δύο φορές είχε ναι από τη γυναίκα του. Η πρώτη φορά ήταν με αφορμή την έκδοση του διαζυγίου. Και η δεύτερη, όταν συντρίφθηκε ο σιδηρόδρομος και η κυβέρνηση έδωσε στην κυρία Φιλοθέα αποζημίωση και σύνταξη λόγω χειρίας. Οι εφημερίδες έγραψαν ακόμα πως η Φιλοθέα έκλεισε το καμπαρέ για μερικές ημέρες ένδειξη πένθους και πως ήθελε να συμμετάσχει στις έρευνες για την ανακάλυψη του πτώματος του συζύγου της. Ο Πανσέλινος είναι ευχαριστημένος που η Φιλοθέα πήρε σύνταξη. Όσο ζούσαν μαζί, δεν της έδωσε ποτέ χρήματα. Της δίνει μετά το θάνατό του. Πάντως ο Πανσέλινος ξέρει πως προξένησε απέραντη χαρά στη Φιλοθέα και στον πατέρα της, αφήνοντάς τους μια σύνταξη μετά τον εικονικό θάνατό του.
Η κυρία Φιλοθέα και ο πατέρας της αγαπούν την δεσκαμινάδα του, την Παλώμα Φεμερίντα Κολόμπο. Είναι η γυναίκα που αντικατέστησε την κυρία Φιλοθέα. Τη θυμάται μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Πέθανε από το χέρι του. Η δεσκαμινάδα ήταν το ακριβώς αντίθετο της κυρίας Φιλοθέας. Από φυσική άποψη, η Φιλοθέα αποτελείται μόνο από ευθείες και γωνίες, σαν τα γοθικά κτίσματα. Η δεσκαμινάδα είχε στο κορμί της μονάχα στρογγυλάδες και καμπύλες. Καμία ευθεία γραμμή. Καμία γωνία. Κυρία Φιλοθέα που καταγόταν από τους ληστές της Πίνδου, ζούσε σαν πέστροφα, κόντρα στο ρεύμα, πάνω σε αγώνα και σε κίνηση. Η δεσκαμινάδα ήταν σαν μια ωραία σάρκα που δεν κουνιόταν ποτέ με τη θέλησή της, παρά μόνο αν την έσπρωχναν οι άλλοι. Η ζωή της ήταν εκεί όπου την πήγαιναν οι άλλοι. Η Φεμερίντα δεν διάλεγε ποτέ. Οι άλλοι διάλεγαν για αυτή. Το ίδιο γινόταν και με όλους τους κατοίκους της Λατινικής Ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Νότου. Ως προς αυτό, οι κάτοικοι της Λατινικής Υπήρου είναι οι άνθρωποι οι πιο απομακρυσμένοι από την εικόνα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Η ομοιότητα του ανθρώπου με το Θεό συνίσταται σταθερά στην ελευθερία και στο αυτεξούσιο που έχει μονάχα ο Θεός, οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Χάνοντας την ελευθερία του άνθρωπος, χάνει και την ομοιότητά του με το Θεό. Χωρίς ελευθερία, χωρίς ελεύθερη επιλογή, ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα ούτε για αμαρτία, ούτε για αρετή. Δίχως ελευθερία, δεν είναι πια άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει με όλη του τη δύναμη. «Τη ελευθερία ούν η Χριστός ημάς ελευθέρωσε». Οι δεσκαμινάδος του Νότου απαρνήθηκαν το ανθρώπινο προορισμό τους, την ομοιότητά τους με το Θεό, εμπιστευόμενοι την ελευθερία τους στους ολιγάρχες. Δεν μπορούν πια να είναι άνθρωποι. Είναι σαν τις πέτρες και σαν τα φυτά. Δεν διαλέγουν ποτέ ούτε το καλό ούτε το κακό. Γι' αυτόν το λόγο η Παλώμα, η δεσκαμινάδα, παρά την αγάπη της για τον Πανσέλινο, άνοιξε την πόρτα στον Μοιράρχη Μαλαγκάμπα. Δεν τον αγαπούσε. Υπάκουε. Και επιπλέον δεν είχε συνείδηση πως απατούσε τον αγαπημένο της με το να δέχεται έναν άλλο άντρα στο κρεβάτι της. Αρπάζοντας το περίστροφο από τα χέρια του Πανσέλινου και προκαλώντας έτσι το θάνατό της, ενήργησε σαν σκλάβα που προστατεύει τυφλά τον κύριό της. Έδωσε τη ζωή της υπερασπίζοντας ηλίθια τον Μοιράρχη Μαλαγκάμπα, που μάλιστα δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, αφού, όπως θα έκανε κάθε δηλώς, το βάλε στα πόδια και έτρεχε ξυπόλυτος και μόνο με το πουκάμισο μέσα στην πόλη. Η ζωή και ο θάνατος της δεσκαμινάδα υπήρξαν ανόητα και ανώδυνα σαν όλων των σκλάβων. Η ανθρώπινη ύπαρξη που αρνιέται την ελευθερία της αποτελεί ένα νόθο είδος ανθρώπου.

πατήρ Μύρων Μολύφτα από τη Ροντίνα στα μαθήματα του κατηχητικού υποχρέωνε τους μαθητές να μαθαίνουν απ' έξω κατά λέξη το εξής κείμενο του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Η εκλογή και η σκεπτόμενη φύση, αν βάλει κατά μέρος την ελευθερία, χάνει αυτομάτως το προνόμιο της σκέψης. Αλήθεια, τι είδους χρήση της λογικής θα μπορούσε να κάνει αν η δυνατότητά της για ελευθερία και ελεύθερη εκλογή εξαρτάται από κάποιον άλλον? Άρα αν η ελευθερία παραμείνει ανενεργός, η αρετή αναγκαστικά εξαφανίζεται, γιατί παραλύει λόγω της αδράνειας της ελευθερίας. Και χωρίς αρετή η ζωή χάνει πάραυτα την αξία της. Ο έπαινος τον οποίο δικαιούται ο ενάρετος καταργείται. Η αμαρτία διαπράτεται χωρίς διακινδύνευση. Κανένα παιδί δεν καταλάβαινε αυτό το κείμενο που το μάθανε απ' έξω σαν ποίημα, αλλά όλα είχαν την ευκαιρία αργότερα να εξακριβώσουν από πείρα πια πως ήταν σωστό και ουσιαστικό. Όπως το εξακρίβωσε και ο Πανσέλινος στη λατινική κόλαση του Νότου. Καθώς σκέφτεται όλα αυτά τα πράγματα, ο Πανσέλινος γυρνάει γύρω-γύρω από το πανδοχείο σε κάποια απόσταση. Πίσω από το άσπρο ξύλινο ταμείο δεν υπάρχει ούτε ο κύριε Χριστάκης ούτε η κυρία Φιλοθέα, αλλά μια νέα γυναίκα. Είναι και αυτή μια κόρη της Πίνδου. Ίσως κάποια ανιψιά, κάποια μακρινή συγγενής του κύριε Χριστάκη που ήρθε να τους βοηθήσει. Ο Πανσέλινος δεν τολμάει να πλησιάσει. Αν τον αναγνωρίσουν θα τον συλλάβουν. Θα τον δικάσουν για πλαστοπροσωπεία, για παράνομη μετανάστευση και για όλη τη σωρία των αδικημάτων και των εγκλημάτων που διέπραξε στην πραγματικότητα παίρνοντας το όνομα του Ραφαήλ Φραγκά και μεταναστεύοντας στη Νότια Αμερική αντί για εκείνον. Στο καμπαρέ μπαίνουν συνέχεια μικρόβια με τα συρτά νοθρά τους βήματα σαν να ήταν αλυσοδεμένα. Η σερβιτόρα ανάβει τη λάμπα πετρελαίου. Ο Πανσέλινος απομακρύνεται για να μην τον αναγνωρίσουν. Πλησιάζει στο νεκροταφείο. Από όλα όσα υπάρχουν στο τέταρτο της Σελήνης, το καινούριο τεράστιο νεκροταφείο είναι το πιο ωραίο. Γι' αυτό φαίνεται να τσαλαπατήθηκαν ποιος θα πρωτομπεί. Πολλές δεκάδες τετραγωνικά μέτρα έχουν κιόλας καταληφθεί από τους τάφους των πεθαμένων μικροβίων. Ένα κοριτσάκι φτάνει τρέχοντας στην είσοδο του νεκροταφείου. Κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια. «Πού σε λένε, κοριτσάκι?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Με λένε Γκαροφίτσα», λέει εκείνο. Έχει ωραία μαύρα μάτια, μέτωπο λευκό σαν το μάρμαρο. Θα πρέπει να είναι 12 χρονών. Είναι υποσιτισμένη, όπως όλα τα μικρόβια. Το μικρό της σώμα είναι τυλιγμένο σε ένα μαφόριο που καλύπτει το κεφάλι της, τους ώμους της και το κορμί της, πέφτοντας σαν χιτώνας μέχρι τα γόνατα. Το κοριτσάκι που το λένε Γκαροφίτσα είναι ξυπόλυτο. «Πουλάς λουλούδια για το νεκροταφείο?» ρωτάει ο Πανσέλινος. Είναι κατάπληκτος, γιατί τα μικρόβια δεν ονειρεύτηκαν ποτέ λουλούδια στους τάφους τους. «Είμαι η Ανθοπόλης του νεκροταφείου», λέει η Γκαροφίτσα. Κρύβει τα τριαντάφυλλά της που είναι πολύ ωραία, αλλά λιγάκι μαραμένα. «Πόσο κάνουν τα τριαντάφυλλά σου?» «Αυτά δεν τα έχω για πουλήμα, κύριε. Αν θέλετε λουλούδια, θα σας φέρω αύριο. Θέλετε να σας φέρω αύριο?» «Όχι, θέλω να αγοράσω αυτά». «Δεν είναι για εσάς. Έχω μια πελάτησα που θα έρθει από στιγμή σε στιγμή». «Πουλάς πολλά λουλούδια για τους νεκρούς?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Α, όχι, κύριε, έχω μόνο μια πελάτησα, αλλά καλή. Έρχεται κάθε μέρα, πριν πέσει η νύχτα, και αγοράζει πάντοτε ένα μπουκέτο λουλούδια. Με πληρώνει και δεν παίρνει ποτέ ρέστα. Μου λέει πάντοτε, κράτησε τα υπόλοιπα, Γκαροφίτσα. Είναι για την ψυχή του φτωχού και πολύ αγαπημένου μου άντρα. Αυτό το λέει πάντοτε. Πριν από μένα πουλούσε η γιαγιά μου λουλούδια.
Πριν από 6 μήνες η γιαγιά μου πέθανε. Και η μαμά μου μου είπε πως από εκεί και πέρα θα πουλούσα εγώ. Η πελάτησά μου έρχεται πάντοτε, χειμώνα καλοκαίρι, είτε με βροχή είτε με καλοκαιρό. Παίρνει τα λουλούδια και πηγαίνει στον τάφο του άντρα της. Τα αφήνει επάνω και μετά προσεύχεται. Εγώ περιμένω μέχρι να αρχίσει να προσεύχεται και μετά φεύγω. Γιατί μένει περισσότερο από ώρα μπροστά στον τάφο. Η γιαγιά μου την περίμενε μέχρι να βγει για να τη χαιρετήσει. Και έτσι άρπαξε το κρύωμα και πέθανε. Η μαμά μου μου είπε να πουλάω τα λουλούδια και να μην περιμένω ώσπου να βγει η πελάτησα, γιατί θα μπορούσα να κρυώσω και να πεθάνω σαν τη γιαγιά μου. Η Γκαροφίτσα συνεχίζει. Η πελάτησά μου αγαπούσε τον άντρα της με πάθος. Η γιαγιά μου μου έλεγε πως τέτοια αγάπη δεν υπάρχει πια σε ολόκληρη τη γη. «Είναι από εδώ η πελάτησά σου?» ρωτά επανσέλινος. «Από το πιο κοντινό σημείο. Λέγεται κυρία Φιλοθέα και είναι η ιδιοκτήτρια του πανδοχείου». «Δεν έχετε πάει? Όλοι οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ πηγαίνουν πρώτα εκεί». Από τότε που πέθανε ο κύριος Χριστάκης, η κυρία Φιλοθέα πήρε μια σερβιτόρα για το καμπαρέ της, για να μπορεί να έρχεται τα βράδια, να αφήνει τα λουλούδια και να προσεύχεται πάνω στον τάφο του άντρα της. Ο κύριος Χριστάκης είναι νεκρός εδώ και 3 χρόνια. Αν πάτε στο νεκροταφείο θα δείτε τον τάφο του. Έχει ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό και είναι κοντά στον τοίχο του εργοστασίου πυρομαχικών. Κυρία Φιλοθέα πηγαίνει πρωτού φύγει να προσευχηθεί και στον τάφο του πατέρα της. Αλλά δεν του πηγαίνει ποτέ λουλούδια. Τα λουλούδια είναι μόνο για τον άντρα της. Όλος ο κόσμος λέει πως αγαπούσε τον άντρα της με μεγάλη, με αληθινή αγάπη. Ακριβώς όπως γίνεται στον κινηματογράφο. «Είναι ο τάφος του πρώτου ή του δεύτερου άντρα της?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Η κυρία Φιλοθέα είχε μόνο έναν άντρα, κύριε», απαντάει το κοριτσάκι. Θυμωμένο με τη σκέψη πως η κυρία Φιλοθέα θα μπορούσε να έχει αγαπήσει 2 άντρες. Ο άντρας της ήταν ένας καλός κύριος, αν και κατοικούσε εδώ στο 4ο της Σελήνης. Ο Μακαρίτης, ο άντρας της κυρίας Φιλοθέας, ήταν ξανθός, με μεγάλα γαλανά μάτια, πολύ κομψός και δούλευε στις τράπεζες. Μετά δεν ήθελε να δουλεύει πια εκεί. Έγινε ελεγκτής στους σιδηροδρόμους. Ταξίδευε συνέχεια, γιατί αγαπούσε πολύ τα ταξίδια. Αλλά πέθανε με μαγικό τρόπο σε ένα δυστύχημα. Ένα γεφύρι υποχώρησε και το τρένο στο οποίο ήταν ελεγκτής έπεσε σε μια χαράδρα. Το σώμα του συζύγου της το πήραν τα νερά ενός χυμάρου και το βρήκαν αρκετούς μήνες αργότερα. Το έφεραν εδώ και το ενταφίασαν με πολλές τιμές, ύστερα από λειτουργία με 7 ιερείς. Ήμουν κι εγώ εκεί, αν και ήμουν πολύ μικρή. Και έκλαιγα. Γιατί έκλαιγε όλος ο κόσμος? Ο καημένος ο κύριος Πανσέλινος, Πανσέλινο έλεγαν τον άντρα της κυρίας Φιλοθέας, ήταν ο ωραιότερος, ο εξυπνότερος και ο καλύτερος από όλους τους συζύγους του κόσμου. Κι εγώ, όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να παντρευτώ έναν άντρα σαν τον κύριο Πανσέλινο και θα τον αγαπώ με τόσο πάθος όσο και η κυρία Φιλοθέα. Γιατί έρχεται εδώ κάθε μέρα και μένει κοντά του και του μιλάει σαν να ήταν ζωντανός. Κακόμοιρε η κυρία Πανσέλινε. «Δεν τον είχες δει ποτέ?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Ποιον? Τον κύριο Πανσέλινο? Βέβαια τον είχα δει. Ήμουν μικρή, αλλά τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στο 4ο της Σελήνης τον θυμάται όλος ο κόσμος και θα τον θυμόμαστε πάντοτε, γιατί ήταν ο καλύτερος και ο ωραιότερος από τους ανθρώπους». «Ήταν ψηλός ή κοντός?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Ήταν ψηλός, δυνατός και ξανθός». Ο Πανσέλινος ακούει το εγκόμιό του. «Τι είναι αυτό άραγε που μας κάνει να βρίσκουμε πάντα πως οι νεκροί είναι ωραιότεροι και καλύτεροι από τους ζωντανούς? Κανείς από όσους τον συναντάνε ζωντανό δεν τον βρίσκει ωραίο. Και τώρα που τον νομίζουν νεκρό, τα μικρόβια τον θεωρούν υπέροχο. Αν συναντούσες σήμερα τον κύριο Πανσέλινο θα τον αναγνώριζες?» «Βεβαίως και θα τον αναγνώριζα», απαντάει το κοριτσάκι. «Τον είδα μαζί με τη γιαγιά μου στο νεκροτομείο. Όχι μονάχα η κυρία Φιλοθέα και ο κύριος Χριστάκης, αλλά όλα τα μικρόβια, μικρά και μεγάλα, πήγαν στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσουν το πτώμα του κυρίου Πανσέλινου». «Και η κυρία Φιλοθέα αναγνώρισε πως ο νεκρός ήταν ο άντρας της?» «Και βέβαια. Και τον αγκάλιασε μολονό ότι ήταν νεκρός και έκλαιγε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να τη σταματήσουμε». «Αυτός ο κύριος Πανσέλινος είναι λοιπόν θαμμένος εδώ, στο βάθος του νεκροταφείου, και η γυναίκα του έρχεται κάθε μέρα εδώ και 5 χρόνια για να φέρει λουλούδια στον τάφο του?»
Είναι φυσικό, γιατί αγαπιόντουσαν μέχρι τρέλας. Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη του κόσμου, πιστέψτε με. Εκείνη τη στιγμή, στο μονοπάτι εμφανίζεται μια μικρή σιλουέτα ντυμένη στα ολόμαυρα. Προχωράει βιαστικά προς το νεκροταφείο, σαν να πηγαίνει σε ερωτικό ραντεβού. Με το ίδιο ανήσυχο βήμα των ερωτευμένων. Αν έρθετε αύριο, θα σας φέρω τις εφημερίδες με τις φωτογραφίες που έγραφαν για τον έρωτα της κυρίας Φιλοθέας και του Πανσέλινου. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν τη φωτογραφία της Φιλοθέας που έκλαιγε πάνω στον τάφο του με τα λουλούδια στα χέρια. Θα έρθετε αύριο? Σίγουρα θα έρθω. Γεια σου, λέει ο Πανσέλινος και απομακρύνεται. Κοιτάζει από μακριά την κυρία Φιλοθέα που παίρνει το μπουκέτο με τα λουλούδια, ανοίγει την τσάντα της, πληρώνει τη μικρή και μετά φεύγει χωρίς να περιμένει τα ψηλά. Ο Πανσέλινος τη βλέπει που σταματάει μπροστά σε έναν τάφο. Τον τάφο που υποτίθεται πως είναι ο δικός του. Προσεύχεται. Ο Πανσέλινος περιμένει ώσπου να φύγει το κοριτσάκι. Μετά πλησιάζει. Για να δει με τα ίδια του τα μάτια πως η κυρία Φιλοθέα, η κακιά γυναίκα του, που τον παντρεύτηκε στείνοντάς του παγίδα και απειλώντας τον, τώρα που τον θεωρεί νεκρό, τον αγαπάει, του φέρνει λουλούδια και τον λατρεύει σαν Άγιο. Ο Πανσέλινος νιώθει μεγάλη περιέργεια, γιατί πρόκειται για θέαμα μοναδικό. Οι ίδιοι οι Άγιοι στη διάρκεια της ζωής τους δεν είδαν ποτέ τους πιστούς να τους λατρεύουν. Οι Άγιοι ανακηρύσσονται πολύ καιρό μετά το θάνατό τους. Κανονίζονται πάντοτε με τα θάνατο. Ο Πανσέλινος έχει το προνόμιο να βλέπει με τα ίδια του τα μάτια πως η κυρία Φιλοθέα γονατίζει μπροστά στον υποθετικό του τάφο και του απονέμει τις τιμές της αγάπης, κλαίγοντας, αφήνοντας λουλούδια και προσευχές. Το θέαμα είναι τόσο γοητευτικό για έναν ζωντανό που ο Πανσέλινος δεν μπορεί πια να αυτοκυριαρχηθεί. Τρέχει όσο γρηγορότερα μπορεί, σταματάει μπροστά στον τάφο και σφίγγει στην αγκαλιά του με όλη του τη δύναμη την κυρία Φιλοθέα. Της φωνάζει καθώς την αγκαλιάζει. «Είμαι ζωντανός, Φιλοθέα αγαπημένη μου, να με, με σάρκα και οστά. Δεν υπάρχει λόγος να με γυρεύεις στο νεκροταφείο. Είμαι στη ζωή. Θα είμαστε πάντα μαζί, δεν θα χωριστούμε πια». Κυρία Φιλοθέα αρχίζει να παλεύει μέσα στην αγκαλιά του συζύγου της. Έχει καταφέρει να απελευθερώσει το στόμα της και φωνάζει πιο δυνατά και από τις σιρήνες του εργοστασίου πυρομαχικών. Ξεφεύγει από την αγκαλιά του άντρα της, τρέχει ανάμεσα στους τάφους. Ο Πανσέλινος τρέχει πίσω της, την πιάνει. Την σηκώνει στην αγκαλιά του προσπαθώντας να την καθησυχάσει, να της αποδείξει πως είναι ζωντανός. Να της διηγηθεί όλα όσα συνέβησαν και πως από αυτή τη στιγμή η μεταθανάτια αγάπη θα γίνει μια ζωντανή αγάπη. Στην πόρτα του νεκροταφείου εμφανίζονται οι εργάτες που άκουσαν καθώς έβγαιναν από το εργοστάσιο πυρομαχικών τις κραυγές της κυρίας Φιλοθέας. Βλέποντας έναν άντρα να τρέχει πίσω της, νομίζουν πως είναι κάποιος σάτυρος που θέλει να βιάσει και να δολοφονήσει την αφεντικίνα του καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης. Τρέχουν να τη βοηθήσουν. Ο Πανσέλινος ακούει τις εχθρικές φωνές. Πριν προφτάσει να τους εξηγήσει πως είναι πράγματι ο Πανσέλινος, ο νεκρός αλλά ολοζώντανος, το πλήθος πάει να τον λιντσάρει. Από όλες τις τρόγλες, από το καμπαρέ και από τη στάση του τραμ τρέχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Ο Πανσέλινος αναβάλει την ώρα των εξηγήσεων. Αντιλαμβάνεται πως αν καθυστερήσει ακόμα λίγα λεπτά, το πλήθος που τον θεωρεί σάτυρο και δολοφόνο θα τον λιντσάρει στα σίγουρα. Ο Πανσέλινος αφήνει κατά γης το αδρανές, λιπόθυνο σώμα της κυρίας Φιλοθέας και τρέχει με όλη του τη δύναμη. Φτάνει στη μάντρα του εργοστασίου πυρομαχικών, σκαρφαλώνει, τραυματίζεται. Αλλά πίσω του οι φωνές των διοκτών του πλησιάζουν ολοένα, γίνονται πιο απειλητικές και πιο μανιασμένες. Οι άνθρωποι είναι έξαλλοι από θυμό, σαν τα σκυλιά, και τον κυνηγούν με κραυγές θανάτου και μίσους. Ο Πανσέλινος φτάνει στην κορφή της μάντρας που χωρίζει το νεκροταφείο από το εργοστάσιο πυρομαχικών. Πηδάει από την κορφή στη στρατιωτική περιοχή του εργοστασίου. Τρέχει με όλη του τη δύναμη, κατευθείαν μπροστά του. Οι διώκτες καθυστερούν. Ξέρουν πως αν μπουν στη στρατιωτική περιοχή, οι φρουροί μπορεί να τους ρίξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι στρατιωτικοί δεν σκέφτονται πριν πυροβολήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο οι διώκτες του διστάζουν. Ο Πανσέλινος κερδίζει χρόνο. Τρέχει ανάμεσα στους πυράβλους, καρφαλώνει εμπόδια. Τέλος, φτάνει στα χωράφια. Βγαίνει από τη στρατιωτική περιοχή προς τον νότο.
Προσπαθεί να σκαρφαλώσει στη μάντρα άλλη μια φορά και πέφτει κατάκοπος πάνω στη γη από την άλλη μεριά. Είναι γη οργωμένη, μαλακιά σαν στρώμα, σαν μητρική αγκαλιά, σαν το στήθος της αγαπημένης. Ο Πανσέλινος ακουμπάει στη γη το πρόσωπό του. Είναι ευτυχισμένος που σταμάτησε. Αγκαλιάζει τη γη και σφίγγεται πάνω της. Μάνα γη, άγια γη, γη αγαθή, γη αγαπημένη, ερωμένη μου, ακριβή μου γη.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

Ο Πανσέλινος χάνει τον έλεγχο του σώματός του. Λιποθυμάει. Αλλά η λιποθυμία του δεν είναι επικίνδυνη για τον ίδιο. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από τη θέλησή του για να μείνει ζωντανός. Η ζωή για να κυλήσει δεν έχει ανάγκη από υπαγρύπνηση. Όλα τα κεντρικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, αυτά που συντηρούν τη φυσική ζωή, είναι έξω από τον έλεγχο του ανθρώπου. Δουλεύουν αυτόματα. Η ζωή είναι πολύ σημαντική για να εμπιστευθεί η φύση στον άνθρωπο και στη θέλησή του τα ουσιαστικά της εξαρτήματα. Ο Πανσέλινος αποκοιμιέται, εξαντλημένος, λιπόθυμος, με το στήθος ακουμπισμένο πάνω στη γη, μάγουλο με μάγουλο με το χώμα, ξαπλωμένος και χαλαρωμένος πάνω στην αγαθή και δεκτική γη. Το νέο διαδίδεται σαν αστραπή. Η κυρία Φιλοθέα, η αφεντικίνα του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης, χείρα του ελεγκτή Ρολάνδου Πανσέλινου, που πέθανε σε ατύχημα σε ώρα υπηρεσίας για την υπηρεσία και εξαιτίας της, δέχθηκε επίθεση από ένα σάτυρο τη στιγμή που ακουμπούσε ένα μπουκέτο λουλούδια στον τάφο του συζύγου της στο νεκροταφείο του τέταρτου της Ελλήνης, κοντά στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Η είδηση δόθηκε από την Καροφίτσα, το κοριτσάκι που πουλάει λουλούδια στην είσοδο του νεκροταφείου. Οι εργάτες του εργοστασίου πυρομαχικών, που έβγαιναν από το εργοστάσιο εκείνη την ώρα, άκουσαν τις κραυγές του θύματος και του μικρού κοριτσιού που πουλούσε λουλούδια. Τρέξανε με τους ηλεκτρικούς τους φακούς και έψαξαν το νεκροταφείο καταδιώκοντας το σάτυρο. Η κυρία Φιλοθέα βρέθηκε άψυχη πάνω στον τάφο του συζύγου της. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο σάτυρος, έντρομος, διασώθηκε σκαρφαλώνοντας τον τοίχο του εργοστασίου πυρομαχικών. Οι διώκτες έχασαν τα ίχνη του, γιατί φοβήθηκαν να μπουν στον περίβολο της βιομηχανίας εκρηκτικών. Ξέρουν πως οι φρουροί του εργοστασίου έχουν την άδεια να ρίξουν απροειδοποίητα πάνω σε οτιδήποτε κινείται. Στην κεντρική διοίκηση της αστυνομίας, η πρώτη υπόθεση που κάνουν είναι πως ο σάτυρος εργάζεται στο εργοστάσιο πυρομαχικών, επειδή οι φρουροί δεν έριξαν κατά πάνω του. Η αστυνομία σκέφτεται ακόμα πως μπορεί να είναι και κανένας Αμερικανός, όπως οι δολοφόνοι των νυχτοφυλάκων, που ήταν και αυτοί Αμερικανοί και δούλευαν στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Αυτή η υπόθεση απορρίπτεται γρήγορα, γιατί λίγα λεπτά μετά από τη μεταφορά της λιποθυμισμένης κυρίας Φιλοθέας, οι αστυνομικοί βρήκαν την καμπαρτίνα του σατήρου πιασμένη στα κάγκελα του μαντρότυχου. Είναι μια καφετιά καμπαρτίνα, επάνω στην οποία είναι αραμένη η ετικέτα των κατασκευαστών. Σάντα Ρόζα, εθνική εταιρεία της Λατινικής Νοτιοαμερικανικής Δημοκρατίας. Ο σάτυρος που πήγε να ετοιμάσει την κυρία Φιλοθέα άφησε την κάρτα του στον τόπο του εγκλήματος, κρεμασμένη πάνω από τον τοίχο του νεκροταφείου. Να γίνει έλεγχος σε όλους όσους προέρχονται από την Νότια Αμερική και βρίσκονται στην πόλη, διατάζει ο αρχηγός δίωξης του εγκλήματος. Χάρισε ανώνυμα τηλεφωνήματα και σε κλήσεις πολιτών, οι οποίοι από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το νέο προσπαθούν να βοηθήσουν την αστυνομία, μαθαίνουν πως ένα γκρουπ με τουρίστες της Λατινικής Ανεξάρτητης Δημοκρατίας των Τροπικών έφτασε το ίδιο πρωί στην πόλη. Ψάχνουν για το ξενοδοχείο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί. Πηγαίνουν εκεί ευνηδιαστικά. Είναι 10 το βράδυ. Οι νοτιοαμερικανοί τουρίστες πίνουν καφέ ακούγοντας έναν από τους δικούς τους που παίζει ρυθμούς ταγκό με μια κιθάρα στο χολ του ξενοδοχείου. Ο θυρωρός του ξενοδοχείου διαβάζει τις έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων που περιγράφουν τη σεξουαλική απόπειρα στο νεκροταφείο του τέταρτου της Ελλήνης. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί ρωτούν το θυρωρό να τους πει ποια ώρα έφτασαν οι νοτιοαμερικανοί, το ραδιόφωνο αναγγέλει. Διακόπτουμε την εκπομπή μας για να σας ανακοινώσουμε πως η κυρία Φιλοθέα Πανσέλινου, η χείρα του σιδηροδρομικού,
που δέχθηκε επίθεση από ένα σάτυρο στο νεκροταφείο του τέταρτου της Σελήνης, τη στιγμή που κατέθεται λουλούδια στον τάφο του συζύγου της, πέθανε πριν από λίγο στο νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί σε κομματώδη κατάσταση. Η κυρία Φιλοθέα πέθανε χωρίς να ξαναβρει τις αισθήσεις της και χωρίς να μπορέσει να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το σάτυρο. Αντί γι' αυτό, η Γκαροφίτσα, το κοριτσάκι που πουλάει λουλούδια στην είσοδο του νεκροταφείου και που φλιάρισε αρκετά με το σάτυρο, έδωσε μια πλήρη περιγραφή του επιτιθέμενου. Πρόκειται για ένα νεαρό, ξανθό άντρα, με μεγάλα μάτια, πολύ καλοντυμένο και πολύ ευγενικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, πρόκειται για κάποιον που έρχεται από την Νότιο Αμερική, από τη Σάντα Ρόζα, πρωτεύουσα μιας επαρχίας της Λατινικής Ανεξάρτητης Δημοκρατίας των Τροπικών. Η καμπαρτίνα του βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Ο σάτυρος διώκεται για φόνο, γιατί η κυρία Φιλοθέα, το θύμα, υπέκυψε εξαιτίας της επίθεσης.

Λείπει κανείς σας? Ρωτάει ο αστυνόμος τους τουρίστες. Ο συνοδός φωνάζει τα ονόματα. Είμαστε 18, κύριε αστυνόμε. Εδώ στο χολ είμαστε 17. Ο 18ος έχει βγει. Πού είναι? Δεν επέστρεψε. Δεν δείπνησε μαζί μας. Από πότε απουσιάζει? Χωρίστηκε από εμάς από την αρχή του απογεύματος. Στο γεύμα ήμασταν όλοι και οι 18. Είστε βέβαιος πως δεν είναι στο δωμάτιό του? Μοιράζεται το δωμάτιο με κάποιον άλλο τουρίστα. Δεν ήρθε στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Μπορώ να σας δώσω την περιγραφή του. Γνωρίζετε για ποιο λόγο τον γυρεύουμε? Ρωτάει ο αστυνόμος. Είναι ύποπτος φόνου. Απόπειρα κατά των ηθών, σεξουαλική επίθεση και φόνος. Όλα αυτά μέσα σε ένα νεκροταφείο. Έχετε το διαβατήριό του? Όχι, κύριε αστυνόμε. Οι τουρίστες μας κρατούν το διαβατήριο πάνω τους. Στο χολ βασιλεύει απόλυτη ησυχία. Ο άντρας που έπαιζε κιθάρα και το ακροατήριό του, μολονότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Κατάλαβαν πως ο 18ος σύντροφός τους διέπραξε φόνο και σεξουαλική επίθεση. Σεξουαλικό, δολοφόνος, έγκλημα, φωνιάς είναι λέξεις που μοιάζουν σε όλες τις γλώσσες. Όλοι είναι τρομοκρατημένοι. Αυτό δίνει στους αστυνομικούς την ευκαιρία να προσδώσουν στον εαυτό τους μεγαλύτερη σημασία. «Κανείς δεν έχει φωτογραφία του δολοφόνου?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Τον αποκαλώ δολοφόνο γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός, ο σύντροφός σας, ο 18ος του γκρουπ, διέπραξε την επίθεση και το φόνο στο νεκροταφείο του τέταρτου της Ελλήνης. Είσαστε υποχρεωμένοι να μας βοηθήσετε να τον ξαναβρούμε. Τι γνωρίζετε γι' αυτόν?» «Δεν ξέρουμε τίποτε», απαντάει ο συνοδός. «Ξέρουμε μονάχα ό,τι είδαμε. Ταξίδεψε μαζί μας. Ξέρουμε πως κατοικεί στη Σάντα Ρόζα, πως είναι καμιά 30 χρονών, πως τον λένε Ραφαήλ Φραγκά και πως είναι έμπορος. Εσείς, οι κυρίες ιδιαίτερα, δεν παρατηρήσετε τίποτε το αφύσικο πάνω στο σάτυρο?» ρωτάει αστυνόμος, απευθυνόμενος στις γυναίκες. «Ταξιδέψατε στο ίδιο αεροπλάνο, φάγατε στο ίδιο τραπέζι μαζί του, μείνατε στο ίδιο ξενοδοχείο, είστε γυναίκες. Σίγουρα θα παρατηρήσετε κάτι το αφύσικο πάνω του, έτσι δεν είναι?» Ο συνοδός μεταφράζει την ερώτηση του αστυνομικού, αλλά οι γυναίκες ανασηκώνουν τους ώμους. Δεν έχουν παρατηρήσει τίποτε το αφύσικο. «Εσείς, ως συνοδός αυτών των κυριών, είστε εν μέρει υπεύθυνος για ό,τι συνέβη, γιατί σας έδωσαν άδεια για να μας φέρετε τουρίστες και όχι εγκληματίες και σεξουαλικά μανιακούς σατήρους και δολοφόνους», λέει ο αστυνόμος. «Αυτούς τους τύπους πρέπει να τους κρατάτε στην πατρίδα σας και να μην τους κάνετε εξαγωγή». «Δεν διαπράξαμε κανένα σφάλμα, κύριε αστυνόμε», απαντάει ο συνοδός. «Είμαστε μια διεθνής τουριστική εταιρεία. Οργανώνουμε ομαδικά ταξίδια. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Το ότι μας φέρνετε εδώ, στην πατρίδα μας, εγκληματίες και σεξομανείς από τους τροπικούς, αυτό δεν είναι τίποτε? Μια γυναίκα σκοτώθηκε. Και αυτή την ώρα, άλλες γυναίκες, οι γυναίκες μας, κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση από το σάτυρο που φέρατε μαζί σας. Δεν ζητάτε πιστοποιητικά σεξουαλικής υγείας από τους πελάτες?» απαντάει ο συνοδός. «Πρέπει να τους ζητάτε», παρατηρεί ο αστυνόμος. «Θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε, κύριε αστυνόμε. Ούτε οι σιδηροδρομικές, ούτε οι ναυτιλιακές ή οι αεροπορικές εταιρείες, ούτε τα ξενοδοχεία υποχρεώνονται να ζητούν από τους πελάτες πιστοποιητικά καλής σεξουαλικής υγείας. Γιατί να υποχρεωθούμε εμείς και μόνο εμείς οι τουριστικές εταιρείες? Δεν είμαστε ένοχοι για τίποτε από όσα συνέβησαν. Λυπούμαστε ειλικρινά. Είναι και αυτό κάτι, το να λυπάστε που φέρατε εδώ το σάτυρο. Τώρα όλοι οι τουρίστες, ένας προς έναν, θα πρέπει να μου κάνουν λεπτομερή περιγραφή του εγκληματία. Γιατί αν δεν ξανάρθει πια μαζί σας, θα πρέπει να τον γυρέψουμε και να τον συλλάβουμε εκεί που κρύβεται». Όλη τη νύχτα
Η αστυνομία ανέκρινε τους τουρίστες. Τους κράτησε στο χολ του ξενοδοχείου. Ρωτήθηκαν επί μακρόν και ατομικά. Υποχρεώθηκαν να συντάξουν ο καθένας από μία δήλωση στα ισπανικά. Στο μεταξύ, μια άλλη ομάδα αστυνομικών αναζήτησε ίχνη του δολοφόνου της κυρίας Φιλοθέας στο νεκροταφείο, στη στρατιωτική περιοχή του εργοστασίου πυρομαχικών, σε κάθε τρόγλι του τέταρτου της Ελλήνης, στα μπορντέλα του Πρεομπέλ και σε όλα τα καφενεία της πόλης. Η αστυνομία ζήτησε μέσω της Ιντερπόλ από τη Σάντα Ρόζα την περιγραφή του εγκληματία. Και εδώ υπήρξε μια έκπληξη. Πρώτη φορά από τότε που υπάρχει η Ιντερπόλ, οι πληροφορίες που ζητήθηκαν δόθηκαν χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση. Εδώ αστυνομία της Σάντα Ρόζα. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε στα αρχεία μας. Έχουμε μπροστά στα μάτια μας την καρτέλα και τον πλήρη φάκελο του εγκληματία που αναζητάτε. Τον αναζητούμε και εμείς εδώ για μερικές μέρες. Ονομάζεται Ραφαήλ Φραγκά και κατοικεί στη Σάντα Ρόζα, όπου έχει μεταναστεύσει εδώ και 5 χρόνια. Καταζητείται για το φόνο της ερωμένης του, κάποιας Φεμερίντα Κολόμπο, επωνομαζόμενης Παλώμα. Πρόκειται για φόνο σαδιστικό. Λέτε πως εκεί βίασε κάποια γυναίκα στο νεκροταφείο και πως η γυναίκα πέθανε έπειτα από την επίθεσή του? Κάτι τέτοιο φοβόμασταν. Ο Φραγκά είναι εγκληματίας και ανώμαλος σεξουαλικά. Αν δεν τον συλλάβετε, θα διαπράξει κι άλλους φόνους. Είναι σάτυρος. Σας ευιστούμε την προσοχή στο ότι ο Φραγκά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Είναι πάντοτε οπλισμένος. Καλό κυνήγι και φυλαχτείτε. Η αστυνομία της Σάντα Ρόζα, οπλισμένος. Καλό κυνήγι και φυλαχτείτε. Η αστυνομία της Σάντα Ρόζα γνωρίζει θαυμάσια, όπως

σταθερός στην πίστη, αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ορθοδόξων πολιτείων σώζος εκέλευσας βασιλεύειν και χορηγεί αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως, δε μετά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στην δόξα να

Αμήν. Δόξα ενυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Δόξα ενυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Δόξα ενυψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κυρία, αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών κεφαλήν μου φωνή μου προς Κυρίωνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, έτσι για εκείνο του Κυρίου αντιλήψετε με. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάτεξας πάντα στους εκτρέβοντας μη, Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κυρίος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργή σου και στην ειρήνη εν τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυτοσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέραν σκυδροπάζων επορευόμην ότι εψώε μου εμπλίστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη. Εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως του οφθαλμού μου και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου ακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως η άλαλο σου κανίγων το στόμα αυτού και γενόμην ως η άνθρωπος ου κακουών και ου κέχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κυρία ήλπισα, εις ακούσει Κυρία ο Θεός μου ότι είπων. Μη ποτέ επί χαρόσιμη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόντας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών ενώπιών μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά δι αγαθών εν διαβολών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου.
ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εις άψουμεν και έρημο και απάτρο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας Κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβητο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πας ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούδων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι, κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου εις ελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου. Κλείνον το σου εις την δέησή μου ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των καταγενώτων εις λάκων εγεννήθη νοσή άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμπέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμπέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επεμπού έθετο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ου και ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγύε επιλελισμένη καγώ. Προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσεύχη μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθείς την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπο σου επέ μου πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ διήρθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, κύκλωσάν με ως ιδωρό όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου.
Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσους σου, τον λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής, τον εμπιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αι του ιναιώτη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κυρίος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού ικτήρμων και ελεήμων ο Κυρίος μακρόθυμος και πολυέλεος ουκ εις τέλους οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα αμηνιεί. Ου κατά τα σαλωμία σημώνα επίης εν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημώνα τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνε θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σωτήρισε Κυρίως τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι πούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού όσοι άνθρωπος του ακρού ούτως εξανθίσει ότι πνεύμα δίρθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού του άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπεινωσέν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως τέτοιους αιώνος. Και η κηδεία σε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου, εμνίστην μερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση της έργης σου εμπίημας των κυρών σου εμελέτων διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσό μου Κυρία εξέλπε το πνεύμα μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσης λάκων ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιός ότι επισήφισα. Γνώρισόν μη Κυρίω δόν εν υπορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κυριέ, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με εν και ευθεία. Ένα και εν το ονοματός σου, Κυριέ, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα το Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τον δούλου σου. Εισάκουσα Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.
δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σε.

Επανός υπός όφθης μοναστών, μωσή πατέρων ακρότης, μεθόν απαύστος δυσόπι ελέηθην ετασπικάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμαν και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Μέσον της κτήσεως ταυτά υπεύρυνας, ότε ευδόκησας ότι το σώμα σου προσηλώσε.

σε εξάλειψαν το ανομιμά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισαν. Ω την ανομία μου εγώ εγκυνώστη και μαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγη σου και νικήσε το κρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομίε συνελήφθην αμαρτίε οικήσε με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψε τα άδειλα και τα κρύβια τη σοφία σου εδηλωσά μου. Ραντή με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνή με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αρκουτή με αγκαλίαση και εύρωσιν είναι αγκαλιάστε ω θέατε ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες με εξάλειψον καρδίαν καθαράν πίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνησον δις εγκάτους με μία απορρίψεις με από τους προσώπους σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα πεμώ απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον διδάξαν όμως τα ζωτού σου και ασεβήσα τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ό,τι θέλησες. Θυσίαν έδωκα άνω ολοκαυτώματα και ευδοκείς θυσία το Θεό, πνεύμα συνδετημένου, καρδία συνδετημένη και δεδαπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθημαν, Κυρία, τη ευδοκία σου θυσιών. Και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράων και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι να επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, η νοερά νεφέλη της ουρανίου έγκλης, ακτίνα αναπύλασα αρήτως, θείας επιγνώσεως πως, και μετανοίας κατέλαμψεν πάσιν ημίν ημών η Θεοτόκος και σωτηρία ημών. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, καταφυγήν ταχείαν και οχύρωμα, τείχος και προπύργιον και ασφαλή λιμένα, σε την Θεομήτωρα πάντες και κτημένη, οι εν πελάγοι των δυσκερών και θλίψεων σαλεύοντες κινδύνων λυτρούμεθα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, χαίρε αρήτου δόξης οικητήριον, χαίρε εν διέτοιμα του νοητού ηλίου, χαίρε το κοιμήλιον το της παρθενίας, χαίρε το θείον όχημα του λόγου της θεότητος, χαίρε τροφέ της πάντων ζωής. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, η ακυλίδωτος αμνάς και παρθένος, των αμνών των έρωτα πάσαν νόσων Θεοτόκε και είσαι σα σώζε την πίνη σου υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς. Συ των ουράνιων καρποφορήσασα βότριν και κρατήρα πλήσασα της μετανοίας αμαρτωλής τη συγχώρησιν εγεώργησας υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς. Οι ελπελάγοι θαλατεύοντες αμαρτίας και πτεσμάτων άλμοι καταποθέντες στο γλυκασμό της πρεσβείας συγκαταφεύγομεν. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών δείγματι αμαρτίας με μελανωμένη την καρδία μου καταλεύκανον Πάτερ μετανοίας της όμδης πρεσβείας σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών φόβοτο του Δεσπότου Σάρκα καθηλώσας απανόημα εμπαθέσε καρδίας Θεοφόρε παμάκαρε εξήλειψας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών άβλαξη διανοίας κρύψας τα του λόγου Πάτερ σπέρματα εγεώργησας σύτων θησαυρίσα και νότης τηρούμενον υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Όλον με διασώζει λόγον ο υπέρθεος Χριστότη βουληθείς εγκαστρό σου σαρκωθήνα αγνή μητροπάρθενε Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών πνεύματι κινούμενος πνευματικές σοφέ πράξες είναι καρτερών τα της πονηρίας καθυπέταξας πνεύματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα τη στέλνει δυναμούμενος θεαρχικό μωσή όσιε των ισχυρών άσαρκος καθάπερε ταπείνωσας δράκοντα
και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνα μην έχουν σε βοήθειαν των δυσμενών ορμάς άχραντε ούδη λιώ έχουν σε προστάτη.

Πρόσωπα ποραπίσας, νοητών ανέλαμψας, καθά περίλιος, πεδρός φωταγωγώντας ψυχάσιμων, τον σε τιμόντων μωσί παμακάριστε, τον σε τιμόντων μωσί παμακάριστε. Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Μωσέως του Αιθίωπος, φύσης των ρητών και θανών Μωσή Μέλλα, άνθρωπος όψιν και Θεός την καρδία, θάψαν εν οικάδη Μωσή Νοβδόη Αιθιωπία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, τράχυλον Ακάκιος εκτιμηθείς ξύφη, ψυχής των λευκών μηνύων βλύζει γάλα. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα, τελείται δε η αυτών σύναξης εν το νέο Παλατείο. Πίασε γλώσσα βρωτών ημίση πέτρε, ον περοπτίστησε μακάρισε πάντων, πάντα ισχύον τη δυνάμει του Χριστού των κόσμων άπαντα ανακαινήσας Παύλε, διτής αθλητές προσδεθήσει πλατάνων, τα θέντα τόξα πλατάνων καινή ψόφη. Τι αυτή η μέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Είδα κρίσας είναι Εζεκίες ο πας πάλε, ζωής ανάλλην έβρε προστίκην πάλι. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Άνης της θυγατρός Φανουήλ. Ου γης απήρε η Φανουήλ θυγάτηρ έως εφεαυτής είδε τον Θεόν βρέφος. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες οι εξ Ηρακλίας πυρί τελειούνται. Και το βρέμον πυρ της αθλητές Κυρίου ως όμβρος επέγραφστην ειν τον Μωσέως. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Πως είσαι ο πολυθρύλητος κόσμου τερπρότητα λοιπόν εμπρόνος. Ονείς ασκήσεως η δόνοτα της πάθη πέταξε σαρκός και καταβάλλον των πολυμήχανων νίκης του στεφάνους εκομίσατο.

των υπέρλιαν Αποστόλων, είδε και ιδιώτης του ο λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εν παντή φανερωθέντες εν πάσιν εις ημάς. Η αμαρτίαν επίησα εμ αυτών ταπεινών, ή να ημείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευαγγελισάμιν ημίν. Άλλας εκκλησίας εσύνησα λαβών οψώνιον προς την ημών διακονίαν, και παρών προς ημάς και ειστερηθείς ου κατενάρκησα ουδενός. Το γάρ ειστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και εν παντία βαρύ ημίν εμ' αυτόν ετήρησα και τηρήσω. Έστην αλήθεια Χριστού εν εμή, ότι η καύχησης αυτή ου φραγίσετε εις εμέ εν τη κλίμαση της Αχαΐας, διατί ότι ουκ αγαπώ ημάς ο Θεός είδεν, ο δε ποιό, ο δε ποιό και ποιήσω, ή να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και ημείς. Η γάρτη ούτη ψευδαπόστολη εργάται δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού και ου θαυμαστών, αυτός γαρο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μέγανουν οι και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλι λέγω, μη της με δόξη άφρονα είναι, ή δε μήγε κάνος άφρονα δέξαστε με, ή να καγώ μικρόν τι καυχήσομε. Όλαλο, ούλαλο κατά Κύριον, αλλός εν αφροσύνη εν ταύτη τη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα καγώ καυχήσομε. Ιδέως γαραν έχεστε των αφρόνων φρόνιμοι όντες, αν έχεστε γαρ ήτης ημάς καταβουλή, ήτης κατεστή, ήτης λαμβάνει, ήτης επέρεται, ήτης ημάς εις πρόσωπον δέρει.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίσου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυχόμη και νήσο τάφτη, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών, αφιερωτών, αναγεννηστών, εργαζομένων κοπιόντων και ψαλόντων εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, των εν παντίες ανάγκες και τρίψεις συνευρισκομένων αδελφών ημών, των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των εν ασθενείες καταχυμένων, των ξενιτεμένων, των ανέργων, των στρατευμένων, των εχμαλώτων, των εν πολέμων, των πικράτων ή αδιαγάπην Χριστού, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των ελεούντων και διακονούντων ημίν, και των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, των μακαρίων και αηδημών κτήτων,

Χρυσοστόμου Παύλου Πολυκάρπου Διονυσίου των Αρχιερέων,

Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών.

αξίωσιν την κρατεά σου, Κύριε, με τα δουλειμήν του αφράντου σώματος και το τιμίωμα των σπουδήμων παντήτων λαών. Θεός ουράς την ημαρτωλό, Κύριε,

αλλά ως πολιστής ομολογώσει.

ημών μόνο και την παρουσία ημέρα και δεξιά σου ημάς. Τον επουρανίων σου για θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς με το φόβο σου τους πάντας, φρούρησον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και οικεσίες. Εις εν δόξω Θεοτόκ και υπερθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων

0: όσους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους όπως είπε πειθώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε.
1: Αμήν.
0: Τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόρημα τέλειο. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό.

δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και πανεθνήμων Αποστόλων, των Άγιων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χριστοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Άγιων ενδόξων, Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Άγιων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρία του Μυραυλίτου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, του Ενεδία, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου, του Νέου Ασκητού, Νικηφόρου, του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως, του Αιθίωπος, του Αγίου και Δικαίου Εζεκίου, του Αγίου Πατρός ημών Αρκαδίου Επισκόπου Ασυνόης, των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους, Λαμβρεντίου και Σωσάνης, Βασιλής της Γεωργίας,

0: Κύριε Αγία Τριάδια, φυλάξτε πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθεια.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ανακόψει, να το πούμε έτσι απλά, την επέλαση του ιού από το αίμα που γίνεται στην αρχή, εκεί γίνεται η εντόπιση του οικού φορτίου του ιού, την επέλαση προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν έχουν το νοσοποιητικό του σύστημα δεν έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει τη λίμωξη στα πρώτα στάδια, να περιορίσει τη λίμωξη, με αποτέλεσμα αυτή να βρίσκει έδαφος λόγω ακριβώς της μειωμένης λειτουργίας του νοσοποιητικού συστήματος και να προκαλεί τελικά σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και κάτι που πρέπει να τονίσουμε επίσης εδώ, δεν είναι μόνο ότι ένα ηλικιωμένο άτομο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει την λίμωξη και ο ιός εισέρχεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και κάνει λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά και τις επιπλοκές από τη λίμωξη. Η λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος πολλές φορές συνοδεύεται και από αναπνευστική ανεπάρκεια, συνοδεύεται από αιμοδυναμική αστάθεια, από διάφορες καταστάσεις που ένα ηλικιωμένο άτομο θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να ανταπεξέλθει αυτή τη λίμωξη. Γι' αυτό πολλές φορές τα άτομα αυτά χρειάζεται τελικά δυστυχώς να νοσηλευτούν και σε μονάδες θεραπείας θεραπεία. Και βλέπουμε ήδη και ένας ικανός αριθμός των περιστατικών τα οποία καταγράφονται σήμερα στη χώρα μας να χρειάζονται τελικά νοσηλεία και σε μονάδα ιατρικής θεραπείας για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλύτερα η όλη κατάσταση του ασθενούς.
1: Κύριε Τσακρή, ποια είναι τα σημαντικότερα μέτρα που οφείλουμε να εφαρμόζουμε στο σπίτι, στο μπαλκόνι και όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους?
0: Ακριβώς, και πάλι θα έλεγα για να βοηθήσουμε την εξάπλωση, τη μείωση της εξάπλωσης του ιού, πέρα από τα συγκληρωματικά μέτρα που παίρνει η πολιτεία με συγκληρωματικά προγράμματα εντομοκτονίας, ακμιοκτονίας όπως λέμε, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των κονοπιών που υπάρχουν σε κάποια περιοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουμε παρατηρείται έξαρση. Πρέπει και εμείς σε ατομικό επίπεδο, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σε ατομικό επίπεδο, να προσπαθούμε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, δηλαδή να μην υπάρχουν στο σπίτι μας, στο αγρόκτημά μας, στον κήπο μας, να μην υπάρχουν στάσιμα νερά καταρχάς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, να μην ξεχνάμε ότι είναι πηγή πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και αυξάνουν τις πιθανότητες έκθεσης μας στον ιό. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε σίτες στα παράθυρα, να έχουμε τον κατάλληλο ρουχισμό που να αποφεύγουμε την έκθεση στα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά, ιδιαίτερα πάλι τα ηλικιωμένα άτομα, τα άτομα που ανήκουν σε συμπαθείς ομάδες. Εκεί πρέπει τα μέτρα αυτά να λαμβάνονται πιο σχολαστικά. Και ιδιαίτερα επίσης στις περιοχές όπου καταγράφονται περιστατικά, εκεί που δείχνει ότι πια οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να εκτεθούμε στον ιό.
1: Και ολοκληρώνοντας, θα θέλατε να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί σήμερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα, και τι πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες ως επιστήμονας?
0: Έτσι όπως εξελίσσεται φέτος το επιδημικό κύμα, να μην ξεχνάμε, όπως αναφέρατε και στην αρχή, ότι ο ιός έχει κατασταθεί στη χώρα μας από το 2010, όταν πρώτα εμφανίστηκε στη Μακεδονία, ναι, την πρώτη χρονιά του πρώτου καλοκαίρι, την περίοδο. Φέτος ίσως καταγράψουμε τη χρονιά με τα περισσότερα περιστατικά. Λέει, φαίνεται ότι πολύ πιθανόν είναι, έτσι όπως εξελίσσεται το επιδημικό κύμα φέτος, να ξεπεράσουμε τα δεδομένα που είχαμε το 2018 και το 2022, που είχαμε και εκείνες τις χρονιές πολλά περιστατικά, με την ιδιαιτερότητα μάλιστα φέτος ότι κυρίως αυτή η μεγάλη έξαρση σχετίζεται με την Αττική. Τα περισσότερα περιστατικά, όπως ξέρουμε, καταγράφονται στην Ανατολική Αττική, αλλά βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες και σε πολλές άλλες περιοχές της Αττικής. Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιφέρεια, στην περιοχή της Αττικής, με πολλές βροχές, αν θυμάστε, που είχαμε το χειμώνα και την άνοιξη, και το πολύ θερμό καλοκαίρι που έχουμε σε εξέλιξη. Αν μάλιστα αυτό το συνδυάσουμε με τη μείωση των ανέμων, με τη μείωση της ένταση των ανέμων που βλέπουμε να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες και θα έχουμε και τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με την με τις ψηλές θερμοκρασίες που συνεχίζουν να υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες και θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, είναι πολύ πιθανό να έχουμε συνέχιση του επιδημικού κύματος και πολύ πιθανό να έχουμε νέο ρεκόρ, όπως θα λέγαμε, των περιστατικών τα οποία καταγράφονται από τον ιό του δυτικού Νείλου κατά στην χώρα μας.
1: Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κύριε καθηγητά.
0: Και πάλι ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, αυτό να μην το ξεχνάμε. Πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι ένα απλό τσίπημα μπορεί να μας δημιουργήσει τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο τσίπημα από κουνούπι το οποίο θα μας δημιουργήσει κάποια φλεγμονή, κάποιο πρίξιμο. Ένα απλό τσίπημα που μπορεί να περάσει απαρατήρητο, δυστυχώς μερικές φορές είναι ικανό να μας δημιουργήσει τόσο πολλά σημαντικά προβλήματα και να αλλάξει τελείως την καθημερινότητα ενός συνανθρώπου μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή.

0: Η υγεία των πνευμόνων δεν κρίνεται μόνο στο ιατρείο, κρίνεται πολύ νωρίτερα στις συνήθειες που έχουμε, στο περιβάλλον που ζούμε, στο αν εμβολιαζόμαστε, στο αν καπνίζουμε, στο βάρος μας, αλλά και στο αν αναγνωρίζουμε εγκαίρως ένα σύμπτωμα που μπορεί να κρύβει μία σοβαρή νόσο. Με αφορμή τη συμπλήρωση, αγαπητοί ακροατές, 60 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η εν λόγω εταιρεία παρουσίασε τον Ιούνιο την χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με 5 συν έναν άξονα, με 5 συν 1 άξονες, μια πρωτοβουλία που μεταφέρει το βάρος από την θεραπεία στην πρόληψη και αναδεικνύει κρίσιμες προκλήσεις για την δημόσια υγεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εμβολιασμοί, η παχυσαρκία, το περιβάλλον και η αναπνευστική υγεία, τα καπνικά προϊόντα, αλλά και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Και πίσω από όλους αυτούς τους άξονες υπάρχει ένα κοινό ζητούμενο, να προλάβουμε την νόσο πριν προλάβει εκείνη να αλλάξει την ζωή μας. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, η χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό φορτίο για τη δημόσια υγεία. Γιατί κρίθηκε τώρα αναγκαίο να μεταφερθεί τόσο καθαρά το βάρος από την θεραπεία στην πρόληψη, και ποιο είναι το μεγαλύτερο κενό που βλέπετε σήμερα στην πρόληψη στην Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι η πρόληψη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλες τις ασθένειες, ανεξαρτήτως ειδικοτήτων που ασχολείται ο καθένας φυσικά και εντοπίζει πολλές ασθένειες ανάλογα με την ειδικότητά του. Εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί το 2025, τον Ιούνιο, έγινε στο Δουβλίνο, εγώ είχα την τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση, μία συνάντηση θεσμικών φορέων από όλη την Ευρώπη, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με σκοπό να βάλουν την πρόληψη των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων στο τραπέζι. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν ότι 88 εκατομμύρια πολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 4 εκατομμύρια σε αυτούς, και σκεφτείτε ότι 400.000 από αυτούς δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από αυτά τα νοσήματα. Άρα οι δείκτες είναι, θα έλεγε κανένας, το οδηγό σημείο για να πάρει κανείς αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία εδώ και μάλιστα προσπαθήσαμε να την επικοινωνήσουμε σε διάφορους θεσμικούς φορείς. Θυμίζω ότι την χάρτα αυτή έχουν προσυπογράψει ως θεσμικοί φορείς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο ΕΟΔΗ εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή υπάρχει μια παρουσία πολλών θεσμικών φορέων που συμφωνούν σε αυτές τις κινήσεις. Και έχει 5 άξονες. Ο ένας άξονας είναι η διακοπή του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων. Και βάζουμε και τα δύο στην ίδια μοίρα, δεν θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε. Ο δεύτερος είναι οι διατροφικές μας παρεμβάσεις ώστε να μειώσουμε την παχυσαρκία που επηρεάζει σημαντικά και τους πνεύμονες σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με τα υπόλοιπα συστήματα, να προλάβουμε τις λοιμώξεις μέσω των εμβολιασμών, να δημιουργήσουμε μία, θα έλεγε κανένας, ασπίδα, να δημιουργήσουμε ένα υπόστρωμα για το περιβάλλον, και τελευταίο να πούμε ότι πολλές φορές η πρόληψη μέσω του screening, δηλαδή μέσω της προσπάθειας να ανιχνεύσουμε πρώιμα νοσήματα, έχει μεγάλη σημασία, και φέρνουμε δύο σημαντικά παραδείγματα. Την πρωτοβουλία που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μέσω της κινητής μονάδος αναπνευστικών νοσημάτων που έχουμε πρόληψης, που κάνουμε έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα, σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχει πνευμονολόγος, ώστε να μπορούμε να πρώιμα να ανιχνεύσουμε ασθένειες όπως το άσθημα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κατά κύριο λόγο η δεύτερη, και φυσικά με την εφαρμογή της προληπτικής αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύματος.
0: Κάνατε λόγο για τα καπνικά προϊόντα. Έχουμε περάσει από το παραδοσιακό τσιγάρο σε ένα ολόκληρο φάσμα νέων καπνικών και προϊόντων νικοτίνης, κύριε καθηγητά. Έχουμε πράγματι μειώσει τον κίνδυνο ή απλώς αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο εκθέτουμε τους πνεύμονες μας στην νικοτίνη και σε άλλες ουσίες, και ειδικά για τους νέους? Πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα και για τους νέους? Τους βλέπουμε με τα καπνικά προϊόντα στο χέρι, με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Είναι κάτι το οποίο μου θυμίζει την αντίστοιχη, θα έλεγε κανένας, έκρηξη του καπνίσματος στους νέους ανθρώπους, και μετά τη δεκαετία του 70 την αντίστοιχη έκρηξη στο γυναικείο φύλο, ως μια προσπάθεια, ξέρετε, να εκμοντερνιστεί κάποιος, να δείξει ότι κάνει κάτι νεωτεριστικό σε σχέση με αυτό που λέμε lifestyle στην καθημερινότητά του. Αυτό όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι, όπως έπρεπε να γνωρίζουν και για το κάπνισμα, ότι είναι κάτι το οποίο, θα πω ένα πολύ απλό πράγμα, δεν μπορεί κάτι που εισπνέει να είναι ευεργετικό για τον οργανισμό σου.
0: Έτσι.
1: Ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να εισπνέει μία ουσία και να θεωρείς ότι αυτό το πράγμα έχει ευεργετικότητα στον οργανισμό. Άρα το πιο πιθανό από τις μελέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που δεν είναι μακροχρόνιες μελέτες, αλλά είναι βραχυχρόνιες και στοιχεία που έχουμε από το μηχανισμό δράσης, δείχνει ότι υπάρχει φλεγμονή στους πνεύμονες. Θα πρέπει να περιμένουμε τις μακροχρόνιες μελέτες για να αποδείξουμε μετά από 50-60 χρόνια τα ίδια που αποδείξαμε με το κάπνισμα. Γιατί και το κάπνισμα έτσι ξεκίνησε. Στη δεκαετία του 40 υπήρχαν γιατροί στις ΗΠΑ που διαφημίζαν το κάπνισμα για να ανακουφίζεται κάποιος από τα συμπτώματα της φαρυγγίτιδας. Τώρα λοιπόν θα το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα και τουλάχιστον να σεβαστούμε κάποια πράγματα γύρω μας. Και λέω ένα πράγμα που γράφουμε στη χάρτα. Πηγαίνουμε πολλές φορές σε παιδικές χαρές και βλέπουμε παιδάκια μικρά να παίζουν. Και δίπλα βλέπουμε ενήλικες που αγαπάνε τα παιδιά τους, δεν είναι εκεί για να τα παρακολουθούν, να μην πάθουν κάτι. Αλλά όλοι καπνίζουν, πολλοί από αυτούς, ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα και εισπνέουν τα παιδάκια στην ατμόσφαιρα τον καπνό αυτό. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που μπορώ να σας φέρω για να καταλάβετε ότι η χάρτα θέτει μερικά πρακτικά ζητήματα και όχι απλά ως θεωρητικά.
0: Η παχυσαρκία μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως, κύριε καθηγητά, περισσότερο ως μεταβολικό παρά ως αναπνευστικό πρόβλημα. Με ποιον μηχανισμό όμως το αυξημένο σωματικό βάρος επιβαρύνει την αναπνευστική λειτουργία, και πόσο συχνά υποτιμούμε τη σχέση ανάμεσα στο βάρος, την υπνική άπνοια και την δύσπνοια?
1: Κοιτάξτε, το βάρος του πνεύμονα έχει πολλαπλές δράσεις. Το ένα είναι ότι το πολύ αυξημένο σωματικό βάρος περιορίζει τους πνεύμονες μας, γιατί τους πιέζει. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ γνωστό και σε εμάς, γιατί νοσηλεύουμε ανθρώπους με μεγάλο σωματικό βάρος, οι οποίοι κάνουν λόγω αυτού του βαρέως περιοριστικού συνδρόμου αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή πέφτει το οξυγόνο τους, πολλές φορές ανεβαίνει και το διοξίδιό τους, άρα κοπώνονται οι νύς τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα στοιχείο. Δεύτερον, είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που προκαλεί το σύνδρομο απνιών στον ύπνο, δηλαδή την περίπτωση εκείνη στην οποία κατά τη διάρκεια του ύπνου η αναπνοή ανθρώπων διαταράσσεται, σταματάει, επηρεάζει την καρδιά. Και τρίτον, φαίνεται ότι με έναν μηχανισμό σε προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια πάγει έναν ανεξάρτητο φλεγμονώδη μηχανισμό και μπορεί να επηρεάζει με φλεγμονή μέσα τους πνεύμονες.
0: Κύριε καθηγητά, οι εμβολιασμοί αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες της χάρτας. Γιατί ένας άνθρωπος με χρόνια αναπνευστική νόσο δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον εμβολιασμό ως μια τυπική ιατρική σύσταση, αλλά ως ουσιαστικό μέρος της προστασίας των πνευμόνων του?
1: Κοιτάξτε, οι εμβολιασμοί είναι ένα σημαντικό κομμάτι που άλλαξε τα δεδομένα στις λοιμώξεις παγκοσμίως και ειδικά στα παιδιά. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. υπήρχαν παθήσεις που εξαφανίστηκαν εξαιτίας της παρουσίας των εμβολιασμών και υπήρχαν και παθήσεις που επειδή ατόνισε ο εμβολιασμός ξαναεμφανίστηκαν όπως είναι η λαρά. Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να σκεφτούμε είναι ότι είναι μία μέθοδος που σίγουρα δεν μπορεί να είναι απολύτως 100% ασφαλής. Θα έχει και σε κάποιους ανθρώπους κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Το λέω αυτό γιατί υπερτονίζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία, είναι ήπιες και δεν χρειάζονται κάτι παραπάνω. Αν όμως τις βάλεις στη ζυγαριά απέναντι στην ωφελημότητα της πρόληψης, θα καταλάβεις πόσο πραγματικά μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην διαχείριση όλων των νοσημάτων αυτών, οι οποίες επηρεάζονται από τις λοιμώξεις ή στις ίδιες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Απλώς τα τελευταία χρόνια, και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, και με αφορμή τον εμβολιασμό κατά του COVID, δημιουργήθηκε ένα υπόστρωμα, μια πλάνη ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς ανασφαλές, ότι δημιουργεί μία πάθηση, την άλλη πάθηση, την τρίτη πάθηση. Βλέπετε ότι οτιδήποτε συμβαίνει τώρα όλα εντάσσονται στους εμβολιασμούς έναντι του COVID. Όλοι, χωρίς να είμαστε δογματικοί, λέμε ότι σίγουρα υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις ανεπιθύμητες ενέργειες, σε κάποιες πάρα πάρα πολύ μικρές περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά αυτό δεν αλλάζει το μήνυμα που περνάει ο εμβολιασμός στην πρόληψη και κυρίως στη μείωση και του βάρους που σηκώνει ένα σύστημα υγείας σε συγκεκριμένες περιόδους. Σκεφτείτε λοιπόν να μην είχαμε εμβολιαστεί καθόλου για τη γρήπη, καθόλου για τον πνευμονιόκοκο, καθόλου για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό και να είχαμε το σύστημα υγείας μέσα στο χειμώνα που έχουμε την έξαρση των λοιμώξεων με όλη αυτή την επίπτωση που μπορεί να έχουν όλες αυτές οι λοιμώξεις απέναντι στις χρόνιες παθήσεις και στο σύστημα υγείας. Θα είχαμε καταρρεύσει. Οπότε ας τα βάλουμε αυτά στο μυαλό μας και να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι τα ωφέλη του εμβολιασμού, που πάλι σας λέω δεν είμαι δογματικός, σίγουρα υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες που όμως είναι τόσο μικρές και τόσο ελάχιστα έχουν επίδραση στις ασθένειές μας, που πρέπει να το καταλάβουμε ότι τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα και υπερέχουν σε αυτή τη ζυγαριά.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα όταν κλείσει η πόρτα ενός σχολείου. Για κάποιους συνανθρώπους μας η δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψουν στη μάθηση μπορεί να γίνει η πρώτη πραγματική ευκαιρία να ξαναδούν τον εαυτό τους διαφορετικά. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν προσφέρουν απλώς έναν τίτλο σπουδών. Προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη σχέση του ενήλικα με τη γνώση, με την αυτοπεποίθηση, αλλά και την κοινωνία. Για το σημαντικό αυτό θέμα θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον Διευθυντή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Γουμένισσα, τον κύριο Αβραάμ Σαχπατζίδη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχπατζίδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Σαχπατζίδη, ποιος άνθρωπος είναι αυτός που σήμερα περνά την πόρτα ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας? Συνήθως κουβαλά κάποια ιστορία ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος μαζί του?
1: Ναι, βεβαίως. Ο άνθρωπος που θα περάσει την πόρτα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι απλώς ένας ενήλικας που θα επιστρέψει στο σχολείο. Είναι ένας άνθρωπος που κουβαλά μια ιστορία ή ιστορίες, αν θέλετε, πολλές ιστορίες. Κουβαλά επιλογές, δυσκολίες, οικογενειακές υποχρεώσεις, οικονομικά προβλήματα, εργασιακές ανάγκες και σίγουρα και κάποιες αποτυχίες που τον έκαναν κάποια στιγμή να απομακρυνθεί από την εκπαίδευση. Αλλά πάνω απ' όλα κουβαλά κάτι πολύ σημαντικό. Την απόφαση να προσπαθήσει ξανά για να έρθει στο σχολείο. Αυτό για μένα είναι το πιο συγκλονιστικό συστατικό του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί εμείς δεν υποδεχόμαστε ανθρώπους που απέτυχαν στο σχολείο. Υποδεχόμαστε ανθρώπους που παρά τις δυσκολίες της ζωής που είχαν, αποφάσισαν ότι η ιστορία τους δεν τελείωσε εκεί. Και κάποιος μπορεί να έρχεται μετά από πολλά χρόνια αποχής από την εκπαίδευση. Σίγουρα είναι εργαζόμενος, γονιός, άνθρωπος που έχει περάσει δύσκολες περιόδους και ξαφνικά βρίσκεται σε μια σχολική αίθουσα. Είναι φυσικό και επακόλουθο την πρώτη μέρα να νιώθει ή τις πρώτες μέρες να νιώθει ανασφάλεια, φόβο, ακόμα και την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρνει. Εκεί λοιπόν είναι η δικιά μας ευθύνη ως εκπαιδευτικοί να του δείξουμε ότι μπορεί. Γιατί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι απλώς ένας χώρος όπου κάποιος θα κατακτήσει ένα τίτλο σπουδών. Είναι ένας χώρος όπου ο άνθρωπος, ο εκπαιδευόμενος, οι εκπαιδευόμενοι θα ξαναχτίσει, θα ξαναχτίσουν την αυτοπεποίθησή τους, θα ξαναβρουν τη σχέση τους με τη μάθηση και πολλές φορές οι ίδιοι θα καταλάβουν ότι ξαναβλέπουν τον εαυτό τους με διαφορετικά μάτια, κύριε Γιαννακόπουλε. Για να σας πω κάτι που πιστεύω βαθιά. Κάθε άνθρωπος που περνά την πόρτα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας δεν έρχεται απλώς για να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση. Έρχεται για να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και αυτό είναι το σδε γουμένισσα για εμάς.
0: Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, κύριε Σαχπατζίδη. Πολλοί ενήλικες που επιστρέφουν στην εκπαίδευση έχουν βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους, στο παρελθόν, την αποτυχία, τη σχολική αποτυχία. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί έχουν αντιμετωπίσει και κάποιες άλλες δυσκολίες. Έχουν οδηγηθεί στο να σταματήσουν το σχολείο λόγω προσωπικών ή οικογενειακών δυσκολιών, κύριε Σαχπατζίδη. Πώς πείθεται ένας άνθρωπος ότι αυτή τη φορά μπορεί να τα καταφέρει?
1: Ναι, τα είπατε όλα. Πράγματι, πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κουβαλούν εμπειρίες οι οποίες τους έχουν σημαδεύσει. Όπως είπατε, οικονομικές δυσκολίες, οικογενειακές υποχρεώσεις, προσωπικές δοκιμασίες. Και αρκετοί μέσα τους, δεν θα σας το κρύψω, έχουν την αίσθηση ότι κάποτε δεν τα κατάφεραν. Εμείς όμως στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ξεκινάμε από το παρελθόν. Δεν ξεκινάμε από το παρελθόν, θα ξεκινήσουμε από τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, το πιο σημαντικό βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, σεβασμού και αποδοχής. Αυτό είναι το νούμερο ένα απαραίτητο συστατικό για έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να του υπενθυμίσουμε τι δεν πέτυχε. Χρειάζεται ο ενήλικας στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ανθρώπους, οι οποίοι θα πιστέψουν στις δυνατότητές του, θα τον στηρίξουν και θα του δείξουν στην πράξη ότι μπορεί να προχωρήσει. Και στο ΣΔΕ Γουμένισσας και γενικά σε όλα τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που ακολουθείται αυτή η πρακτική, χτίζεται καθημερινά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί δεν μεταδίδουν μόνο γνώσεις, ενθαρρύνουν, καθοδηγούν, στέκονται δίπλα στους εκπαιδευόμενους σε κάθε βήμα της διαδρομής. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν έρχεται η επιτυχία ξαφνικά.
0: Έτσι.
1: Θα ξεκινήσει ο ενήλικας μικρές καθημερινές προσωπικές νίκες. Από τη στιγμή που κάποιος θα σηκώσει το χέρι του για να πει, να μιλήσει, να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο δράσης, σε ένα project που τρέχουμε στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, να ολοκληρώσει μια εργασία ή να πει στον εαυτό του ναι, μπορώ. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν ορίζονται από τις δυσκολίες ή τις αποτυχίες του παρελθόντος. Ορίζονται από την απόφαση να συνεχίσουν. Και γι' αυτό υπάρχουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Για να αποδείξουν ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθει κανείς, να εξελιχθεί και να ανοίξει ένα νέο δρόμο στη ζωή του. Γιατί τελικά, κύριε Γιαννακόπουλε, η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι να μην πέφτει ποτέ. Είναι να βρίσκεις το θάρρος να σηκώνεσαι και να προσπαθείς ξανά και ξανά. Γιατί όπως λέω και εγώ στους εκπαιδευόμενους μου, τα όνειρα δεν συνταξιοδοτούνται ποτέ.
0: Έτσι, έτσι όπως το, όπως το αναφέρατε, κύριε Σαχπατζίδη. Και αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι περισσότερο ένας δεύτερος δρόμος προς τη γνώση και ένας δρόμος επανακίνησης ολόκληρης της ζωής. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη, κύριε Σαχπατζίδη?
1: Φυσικά και συμφωνώ. Θα έλεγα ότι είναι ένας δεύτερος δρόμος προς την γνώση, ο οποίος στην πορεία μετασχηματίζεται και γίνεται δρόμος επανεκκίνησης ολόκληρης της ζωής του εκπαιδευόμενου και της εκπαιδευόμενης. Γιατί όταν ένας άνθρωπος, κύριε Γιαννακόπουλο, θα επιστρέψει στην εκπαίδευση μετά από χρόνια, δεν θα επιστρέψει για να μάθει μόνο μαθηματικά, γλώσσα, πληροφορική ή μια νέα δεξιότητα. Θα επιστρέψει για να ξανασυναντήσει τον εαυτό του. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη, κατά τη γνώμη μου, των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Σίγουρα ένας εκπαιδευόμενος θα έρθει στην αρχή διστακτικός, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, και το έχω ακούσει αυτό από πολλούς εκπαιδευόμενους στις αρχές, ότι το σχολείο δεν είναι πια για μένα. Ή ακόμα και από την ομίγυρή τους υπάρχει και αυτό το θλιβερό φαινόμενο. Κάποιοι να θέλουν να επιστρέψουν, οι ομίγυροι να τους χλεβάζουν που σε αυτή την ηλικία έχουν αποφασίσει να πάνε στο σχολείο. Όμως, με την ένταξη στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αρχικά αλλάζει η εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Θα αποκτήσει γνώσεις, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, θα αποκτήσει δεξιότητες και φυσικά και το θάρρος να διεκδικήσει περισσότερα. Αυτό έχει από μόνο του πολλά περισσότερα θετικά ωφέλη από την ίδια τη σχολική αίθουσα. Δηλαδή θα μπορεί να είναι πιο αισιόδοξος και πιο επαρκής και στην εργασία του, στην οικογένειά του, στις κοινωνικές σχέσεις, στον τρόπο που αντιμετωπίζει το μέλλον. Γι' αυτό το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει ένα χαρτί. Φυσικά και είναι το χαρτί σημαντικό, να το πω έτσι λαϊκά, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η αποκατάσταση της σχέσης ενός ανθρώπου με τη μάθηση, την κοινωνία και τελικά με τον ίδιο τον εαυτό. Και αυτή είναι η πιο όμορφη πλευρά στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Να βλέπεις τους ανθρώπους αυτούς να περνάνε την πόρτα με αμφιβολία και μετά από 1,5 χρόνο να τον βλέπεις να περπατά με περισσότερη σιγουριά. Και αν με ρωτάτε, έτσι για να κλείσουμε, τι είναι τελικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, θα λέγω ότι δεν είναι απλώς μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση. Είναι μια υπενθύμηση ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να θεωρεί τη ζωή του τελειωμένη, επειδή κάποτε δεν μπόρεσε να τελειώσει μια διαδρομή.
0: Ναι.
1: Μπορεί πάντα να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Και αυτό για μένα, και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η πραγματική έννοια της δεύτερης ευκαιρίας.
0: Πώς διδάσκεται ένας ενήλικας που έχει διαφορετικές εμπειρίες, ανάγκες και προσδοκίες από έναν έφηβο? Είναι διαφορετική, κύριε Σαχπατζίδη, η παιδαγωγική προσέγγιση?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή που μου θέτετε. Φυσικά και είναι διαφορετική, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση ενηλίκων και διαβίου μάθηση. Και θα έλεγα ότι είναι διαφορετική όχι επειδή είναι ο ενήλικας απέναντί μας σε σχέση με έναν έφηβο, αλλά κυρίως επειδή ο ενήλικας επιστρέφει στην εκπαίδευση έχοντας ήδη μια ζωή πίσω του. Έχει εμπειρίες, έχει γνώσεις, έχει βιώματα, έχει ευθύνες, έχει επαγγελματική και οικογενειακή ζωή σε σχέση με έναν έφηβο. Έχει διαμορφώσει απόψεις και έναν δικό του τρόπο να βλέπει τον κόσμο. Οπότε δεν μπορούμε να του πούμε κάτι να σου δείξω. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί τι ήδη γνωρίζει και να τα αξιοποιήσουμε ως μια αφετηρία για μια καινούργια γνώση. Γιατί τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι παθητικοί δέκτες. τους θέλουμε συνομιλητές, συνεργάτες και πολλές φορές συνδιαμορφωτές της μαθησιακής διαδικασίας. Εμείς μαθαίνουμε σαν εκπαιδευτικοί από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Γιατί ουσιαστικά η εκπαίδευση στα ΣΔΕ είναι βασισμένη πολύ περισσότερο στο διάλογο, στη συνεργασία, στη βιωματική μάθηση και στη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή. Δεν θέλουμε να λάβει απλά μια πληροφορία ο εκπαιδευόμενος. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς αυτή η γνώση θα μπορέσει από τους γραμματισμούς που διδάσκουμε να του είναι χρήσιμη στη δική του ζωή. Για παράδειγμα, όταν θα διδάξουμε τον πληροφορικό γραμματισμό, δηλαδή πληροφορική, δεν έχει σημασία μόνο να μάθει κάποιος να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Εμείς θέλουμε να έχει σημασία να αισθανθεί ο εκπαιδευόμενος ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία και να εξυπηρετήσει μια προσωπική του ανάγκη. Να μπει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό μέσω Gov, για παράδειγμα, αν θέλετε. Να αναζητήσει εργασία, να μπει σε κάποιες ιστοσελίδες. Να επικοινωνήσει, να διεκπαιρεώσει μια ηλεκτρονική διαδικασία και φυσικά να προστατευτεί και από κινδύνους στο διαδίκτυο. Και υπάρχει ακόμα μια μεγάλη διαφορά. Τον ενήλικα θα πρέπει να σεβαστείς τον χρόνο και την αξιοπρέπειά του. Δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι δεν έχει ο ενήλικας παιδιά, οικογένεια, οικογενειακές υποχρεώσεις και δυσκολίες. Γιατί η σχέση εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου στα ΣΔΕ και γενικά στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας θα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στο σεβασμό και στην ανθρώπινη κατανόηση. Θα έλεγα λοιπόν ότι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν προσπαθούμε να κάνουμε τον ενήλικα ξανά έφηβο, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Τον αντιμετωπίζουμε ως ενήλικα, αξιοποιούμε την εμπειρία του και χτίζουμε πάνω σε αυτήν. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Ίσως, και να κλείσω, ποια είναι η ουσία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Δεν διδάσκεις έναν άνθρωπο από την αρχή. Ξεκινάς από εκεί που ήδη βρίσκεται και τον βοηθάς να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί, κύριε Γιαννακόπουλε, το λέω και εγώ στους εκπαιδευόμενους με αυτό, ότι αν όλο αυτό σας φαίνεται μια κοπιαστική ή κουραστική ανηφόρα, σκεφτείτε τι θέα έχει όμως η κορυφή.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπετε στους εκπαιδευόμενους από την ημέρα που μπαίνουν στο σχολείο μέχρι την ημέρα που αποφυτούν?
1: Ναι. Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπουμε δεν είναι αυτή που φαίνεται πρώτα. Δηλαδή δεν είναι το τέλος μόνο της φοίτησης ότι ένας εκπαιδευόμενος, ένας άνθρωπος έχει αποκτήσει περισσότερες γνώσεις ή πήρε το απολυτήριο. Είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον ίδιο τον εαυτό. Την πρώτη μέρα πολλοί εκπαιδευόμενοι έρχονται με δισταγμό. Κάποιοι αισθάνονται ότι επιστρέφουν σε έναν χώρο που κάποτε τους έκανε να νιώσουν ότι δεν τα κατάφεραν. Σίγουρα θα υπάρξει φόβος, ανασφάλεια και πάρα πολλές φορές, πιστέψτε με κύριε Γιαννακόπουλε, η φράση και η σκέψη «άραγε μπορώ να τα καταφέρω». Και μετά εμείς αρχίζουμε και βλέπουμε τις μικρές αλλαγές. Ένας άνθρωπος που στην αρχή ήρθε και δεν μίλαγε πολύ, άρχισε να συμμετέχει. Κάποιος που φοβόταν να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, άρχισε να το χειρίζεται με αυτοπεποίθηση. Κάποιος που πίστευε, να το πω πολύ λαϊκά, ότι δεν παίρνει τα γράμματα όπως λέγανε και οι παλιοί, ολοκληρώνει μια εργασία και βλέπει ότι τελικά μπορεί. Αρχίζει να σηκώνει το χέρι του, να εκφράζει άποψη, να συνεργάζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες. Και κάποια στιγμή συμβαίνει αυτό το πολύ σημαντικό και κορυφαίο. Σταματά να λέει δεν μπορώ και αρχίζει να λέει θα προσπαθήσω. Αυτή για μένα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Φυσικά και η γνώση είναι σημαντική και το απολυτήριο είναι σημαντικό. Οι δεξιότητες όμως που αποκτούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι σημαντικές. Γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει, με συγχωρείτε, η βαθύτερη αλλαγή. Να ανακαλύψω ότι μπορώ να μάθω, να μπορώ να εξελιχθώ, να μπορώ να θέσω ένα στόχο και να τον πετύχω. Και η πιο συγκινητική στιγμή για έναν εκπαιδευτικό είναι η μέρα της αποφύτησης. Η μέρα της τελετής αποφύτησης. Γιατί τότε δεν βλέπεις απλώς ανθρώπους που ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα σπουδών. Γιατί βλέπεις ανθρώπους που ολοκλήρωσαν μια δύσκολη προσωπική διαδρομή. Και όταν τους κοιτάς, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν αλλάξει μόνο οι γνώσεις τους, κύριε Γιαννακόπουλε. Έχει αλλάξει η σχέση τους με τον ίδιο τον εαυτό. Από το δεν μπορώ, έχουν περάσει στο μπορώ. Και αυτή είναι η σημαντικότερη αποφύτηση που μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
0: Εν κατακλείδη, τι σημαίνει, κύριε Σαχπιτζίδη, δεύτερη ευκαιρία? Είναι μια ευκαιρία που δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα στον άνθρωπο ή μια ευκαιρία που ο ίδιος ο άνθρωπος αποφασίζει να δώσει ξανά στον εαυτό του.
1: Φυσικά και η δεύτερη ευκαιρία ξεκινάει από το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ολοκληρώνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι η πόρτα που ανοίγει η πολιτεία.
0: Ναι, ναι.
1: Το πώς θα περάσει κάποιος αυτή την πόρτα, το αν θα μείνει, το αν θα προσπαθήσει και τελικά αν θα αλλάξει τη ζωή του, είναι φυσικά προσωπική απόφαση. Και αυτό είναι που κάνει τη δεύτερη ευκαιρία τόσο σημαντική, κύριε Γιανακόπουλε. Γιατί δεν είναι ένα δώρο που απλώς προσφέρεται σε κάποιον, είναι μια δυνατότητα που ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος, ο άνθρωπος, αποφασίζει να αξιοποιήσει. Το σχολείο σίγουρα θα του πει: είσαι ευπρόσδεκτος. Ο εκπαιδευτικός σίγουρα θα του πει: πιστεύω σε σένα. Ο θεσμός θα του δώσει τα εργαλεία, τη γνώση, τη στήριξη και το χρόνο. Αλλά στο τέλος υπάρχει μια στιγμή που μόνο ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, να πει: εγώ θα ξαναπροσπαθήσω. Και αυτό είναι το δυσκολότερο βήμα από όλα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας χαρίζει δεύτερες ευκαιρίες, αλλά ανοίγει δρόμους για δεύτερες ευκαιρίες. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκείνος που αποφασίζει να περπατήσει αυτούς τους δρόμους που εμείς του δείχνουμε να περπατήσει. Και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Γιανακόπουλη, που μπορούμε να δώσουμε, ότι η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή, στην οποία αν κάπου κάνεις λάθος όλα τελειώνουν. Υπάρχουν στροφές, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν δυσκολίες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ, ναι.
1: Αλλά μπορεί να υπάρξει και ένας καινούριος δρόμος, γιατί ως διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γουμένιστας, αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που φέρνω και εγώ καθημερινά στους εκπαιδευόμενους μας, ότι δεν πρέπει ποτέ να κλείσουμε την πόρτα σε έναν άνθρωπο, επειδή πιστεύουμε ότι άργησε. Και για να κλείσω και να καταχρηστώ τον χρόνο σας, η δεύτερη ευκαιρία είναι αυτή που δίνει το σχολείο στον άνθρωπο. Είναι αυτή που αποφασίζει ο ίδιος ο άνθρωπος να δώσει τον εαυτό του. Και εμείς είμαστε εκεί, κύριε Γιανακόπουλο, για να κρατάμε αυτή την πόρτα ανοιχτή.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Συνομιλήσαμε και εσείς να είστε πάντα καλά με τον κύριο Αβραάμ Σαχπατζίδη, διευθυντή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Γουμένισσα.

0: Η επιστροφή από τις διακοπές δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στη δουλειά και επιστροφή στην καθημερινότητα. Για όσους έχουν φυτά στον κήπο ή στην αυλή τους ή στο μπαλκόνι τους, σημαίνει και έναν μικρό, θα λέγαμε, απολογισμό για το ποια φυτά άντεξαν τη ζέστη, ποια διψούν, ποια χρειάζονται κλάδεμα και ποια χρειάζονται άμεση φροντίδα. Το αστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τα φυτά, ειδικά μετά από ένα θερμό καλοκαίρι. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αναστάσιο Δάρα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την περιποίηση φυτών σε αστικό περιβάλλον μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Γιανακόπουλε.
0: Μια χαρά, κύριε Δάρα. Επιστρέφουμε από τις διακοπές και βρίσκουμε ένα φυτό καταπονημένο. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε, ταλαιπωρημένο, που πρέπει να κάνουμε και ποια είναι τα λάθη που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε?
1: Για να μην ξαναγίνει. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι η σωστή έκφραση που χρησιμοποίησατε, καταπονημένα τα φυτά μας.
0: Ναι. Τα είπα και ταλαιπωρημένα.
1: Και ταλαιπωρημένα, ναι. Η καταπώνηση προέρχεται από την υψηλή θερμοκρασία που επικρατείται στην περίοδο του καλοκαιριού και από την έντονη διαπνοή που έχει το φυτό λόγω της θερμοκρασίας. Ως συνέπεια, χάνει αρκετό νερό, το οποίο πρέπει να αναπληρώνεται. Αναπληρώνεται μέσω του ποτίσματος, από τη ρίζα απορροφάει το νερό του το φυτό. Αν εμείς δεν δίνουμε επαρκείς ποσότητες νερού, τότε το φυτό καταπονείται. Βρίσκεται σε κατάσταση στρες, καταπώνηση. Και αυτό βέβαια μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο, οπότε μιλάμε για μια βραχυπρόθεσμη καταπώνηση, η οποία μπορεί να επανέλθει σε μια φυσιολογική κατάσταση, το φυτό μας. Αν όμως είναι παρατεταμένη αυτή η καταπώνηση, μπορεί να οδηγήσει σε τελική μάρανση το φυτό και να μην μπορεί να επανέλθει, ας πούμε, και να το χάσουμε το μπαλκόνι. Οπότε το πιο βασικό, για να απαντήσω στην ερώτηση έτσι με μία πρόταση, είναι να φροντίζουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των ζεστών ημερών να χορηγούμε περισσότερο νερό στα φυτά, όχι το πρόγραμμα που έχουμε βάλει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ακόμα περισσότερο, δηλαδή να παίρνουμε τα φυτά μας νερό ανά 12 ώρες, μια μικρή ποσότητα, όχι μία φορά στις 24 ώρες ή 48 ώρες. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε το νερό που χορηγούμε να είναι περισσότερο. Αυτό είναι το σίγουρο. Για να αποφύγουν αυτή την καταπώνηση του νερού. Για να αποφύγουν αυτή την καταπώνηση του νερού.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι

0: Αυτό το φοβόμαστε κυρίως στην περίοδο του χειμώνα. Δεν θέλουμε να αποτελέσουμε υπερβολικά, γιατί μετά το έδαφος και η ρίζα βρίσκεται σε ένα καθεστώς διαφορετικού στρες, αυτό της έλλειψης οξυγόνου. Όταν όλοι οι πόροι του εδάφους είναι γεμάτοι με νερό, δεν υπάρχει οξυγόνα, άρα δεν αναπτύσσεται η ρίζα και έτσι τα φυτά μας έχουν άλλα προβλήματα. Αλλά αυτό συμβαίνει το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ποτίζουμε με πολύ νερό. Όσο περισσότερο είναι τόσο καλύτερο.
1: Ποια φυτά αντέχουν καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες, δηλαδή στον ήλιο, στη θερμότητα, στον αέρα και στον περιορισμένο χώρο, και ποια χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, κύριε Δάρα?
0: Ωραία.
1: Δεν σας ακούμε, κύριε Δάρα.
0: Ναι, καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει βέβαια συγκεκριμένη απάντηση με συγκεκριμένα φυτά, διότι τα φυτά έχουν ένα εύρος που μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες. Ωστόσο, υπάρχουν φυτά τα οποία είναι λίγο πιο ανθεκτικά από κάποια άλλα. Να τα βάλουμε λοιπόν σε κατηγορίες. Η κατηγορία των φυτών εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιούμε στο σπίτι ή στο μπαλκόνι μας σίγουρα πρέπει να βρίσκεται στη σκιά και σε ένα δροσερό σημείο, γιατί αν βρίσκεται απευθείας έκθεση στον ήλιο θα έχουν πρόβλημα φυτά όπως, όπως το, πώς το λένε, η μονστέρα για παράδειγμα, όπως ο φύκος Μπέντζαμιν, διάφοροι τύποι φύκου, όλα αυτά τα εσωτερικού χώρου και βεράντας είναι φυτά που χρειάζονται απόλυτη σκιά. Ο βασιλικός, μετά να πούμε από τα αρωματικά, χρειάζεται μη σκιά. Όλα όμως τα υπόλοιπα μεσογειακά αρωματικά, όπως είναι η ρίγανη, το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο, το θυμάρι, όλα αυτά αντέχουν την απευθείας έκθεση του ήλιου και μάλιστα είναι και πολύ ανθεκτικά στην ξηρασία. Άρα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και στο μπαλκόνι μας και στον κήπο. Τώρα, όσον αφορά, να πούμε μερικά ανθοκομικά, αν θέλετε, που, είναι, που προσαρμόζονται εύκολα στην ξηρασία, θα μπορούσαμε να πούμε την καλέντουλα, τον κατιπέ, τη δημορφωθήκη, τα γιασεμιά επίσης που είναι θάμνη και μας δίνουν μια πολύ ωραία και αρωματική ανθιφορία το καλοκαίρι, και αυτά προσαρμόζονται στη ζέστη και στην απευθείας ηλιακή εκτινοβολία. Και μετά έχουμε θάμνους μεγαλύτερους, όπως είναι η βουκαμβίλια για παράδειγμα, που είναι πλήρως προσαρμοσμένη στο ελληνικό καλοκαίρι και ανθίζει κιόλας. Και άλλοι θάμνοι για τον κήπο, οι οποίοι παραμένουν πράσινοι και είναι ανθεκτικοί, όπως το λιγούστρο, η φωτίνια, ο πυράκανθος, οι πικροδάφνες επίσης, οι οποίες έχουν και την ανθοφορία τους το καλοκαίρι και τις χρησιμοποιούμε εκτενώς στους κήπους. Αυτά τα φυτά λοιπόν είναι οι λαντάνες, έτσι, όλα αυτά προσαρμόζονται στις υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και στην έλλειψη νερού για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά.
1: Τι πρέπει να ελέγξουμε αυτή την εποχή σε φύλλα, βλαστούς και χώμα για να εντοπίσουμε εγκαίρως έντομα, μύκητες ή άλλες προσβολές, κύριε καθηγητά?
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, όπου οι θερμοκρασίες είναι πάνω από, είναι μεταξύ 25 και 35 βαθμούς Κελσίου ή και ακόμα και 40, δεν έχουμε τόσο έντονα προβλήματα με ασθένειες και εχθρούς και έντομα. Λόγω των θερμοκρασιών, τα σημαντικότερα προβλήματα σε αυτά παρουσιάζονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 και 25, άρα την περίοδο της άνοιξης είναι πολύ έντονα και ίσως και το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι δεν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα από αυτά. Ελάχιστα είναι τα έντομα που προσαρμόζονται και έχουν ένα μικρό καλύπτουν ένα μικρό μέρος του βιολογικού του κύκλου το καλοκαίρι, τα οποία όμως δεν προβληματίζουν τόσο τα φυτά. Τα καλοπιστικά είναι περισσότερο για καλλιεργητικά φυτά, για παραγωγικά φυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι μας προβληματίζει τόσο αυτό, οι ασθένειες και τα έντομα, όσο το θέμα της, του να έχουμε το κατάλληλο πότισμα στα φυτά και να αντέξουμε αυτό το υδατικό στρες που λέγαμε πριν και το θερμικό στρες.
1: Και καθώς περνάμε από το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο, ποιο είναι το σωστό πλάνο επαναφοράς για τα φυτά μας, ώστε να μπουν, κύριε Δάρα, σταδιακά σε καλύτερη κατάσταση? Εν συντομία, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.

0: Ναι, ωραία. Εδώ κοιτάξτε, θέλουμε να αφαιρέσουμε όλα τα ξερά φύλλα και κλάδους που έχουν ξεραθεί, ας πούμε, κατά την έντονη αυτή περίοδο. Δεν κάνουμε κλαδέματα έντονα, γιατί αυτό επιφέρει μεγαλύτερο στρες ακόμα, αλλά αφαιρούμε μόνο τα ξερά. Φτιάχνουμε το πρόγραμμα του ποτίσματος ώστε να είναι επαρκές στο νερό. Και μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσουμε τα φυτά μας κατά την περίοδο του φθινοπόρου, δηλαδή να προσθέσουμε κάποια ή να αφαιρέσουμε κάποια τα οποία δεν άντεξαν. Υπάρχει και αυτή η αστοχία καμιά φορά. Σιγά σιγά μέσα στο φθινόπορο θα χρειαστούμε και νέες φυτές, ίσως φορές ανθοκομικών αιτήσεων, αν έχουμε κήπο. Υπάρχουν άλλες εργασίες που κάνουμε το φθινόπορο, γιατί προετοιμαζόμαστε για την, σιγά σιγά για την ανοιξιάτικη άνοιξη μετά. Οπότε σιγά σιγά, αν θέλετε, φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και ποτίσματος και λίπανσης, η οποία θα γίνει σιγά σιγά από το φθινόπωρο και περισσότερο μετά το χειμώνα. Το τέλος του καλοκαιριού δεν έχουμε τόσο πολλά να κάνουμε για να προετοιμαστούμε, όσο την έναρξη του φθινοπόρου να προετοιμάσουμε προς την άνοιξη. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς.
1: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αναστάσιο Δάρα.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Καταβάλλονται τη Δευτέρα από τον ΟΠΕΚΑ τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα Αυγούστου συνολικού ύψους 180,9 εκατομμυρίων ευρώ σε 570.792 δικαιούχους. Ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ως τότε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές. Σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές βρίσκονται σήμερα περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος υπάρχει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, ενώ ανησυχία προκαλεί το περιστατικό με 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρές περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, με τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες παρά την πρόσκαιρη ανάκαμψη της προηγούμενης συνεδρίασης. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Σεβαστούπολη, Κριμαίας. Τουλάχιστον 369 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη γιγαντιαία κατολίσθηση και πλημμύρα που έπληξε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις τα ηπειρωτικά, στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και περάσαμε, αγαπητοί ακροατές, το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο Θανάσης Παντελιός, στα δικά σας τηλεφωνήματα απαντά η Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές, και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον Σεφέρη, στον Γιώργο Σεφέρη, το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι απλώς ένας ουρανός, δεν είναι απλώς μια θάλασσα και ένα λευκό τοπίο. Είναι μνήμη, είναι φως, είναι μοναξιά, είναι ιστορία και ένας ολόκληρος τρόπος να αισθάνεται κανείς τον τόπο. Η θάλασσα, τα νησιά, οι πέτρες, το φως και η σιωπή αποκτούν μέσα στην ποίησή του μια δεύτερη ζωή. Και ίσως γι' αυτό διαβάζοντας Γιώργο Σεφέρη, μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι δεν βλέπουμε απλώς ένα τοπίο, βλέπουμε την Ελλάδα όπως μεταμορφώνεται μέσα στη μνήμη και μέσα στην ποίηση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή την φιλόλογο και συγγραφέα, την κυρία Σοφία Νίνιου. Καλή σας ημέρα, κυρία Νίνιου.
1: Ελπίζω και εύχομαι η μέρα αυτή να πάει καλά, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πιο χαλαρά, πιο ξεκούραστα.
0: Κυρία
1: Σήμερα Νί... λοιπόν, ναι, Σεφέρη.
0: Τι είναι τελικά το ελληνικό καλοκαίρι στον Γιώργο Σεφέρη, ένα πραγματικό γεωγραφικό τοπίο ή ένα εσωτερικό, θα λέγαμε, τοπίο της μνήμης?
1: Ο Σεφέρης, όπως πάρα πολύ σωστά το επισημάνατε, δεν είναι ένα τουριστικό τοπίο, θα λέγαμε. Δεν είναι όλη αυτή η ομορφιά της Ελλάδας που ελκύει τον κόσμο πολλά χρόνια τώρα, τα τελευταία που είναι πιο οργανωμένος ο τουρισμός, δεν λέμε για άλλους αιώνες. Για όλους η Ελλάδα είναι ένας πολύ όμορφος τόπος, πολύ, με πολύ φως το καλοκαίρι, που αναδεικνύει το λευκό, όπως είπατε, τη λευκότητα. Όμως το πολύ φως δείχνει την αλήθεια, είναι το φως της αλήθειας. Ό,τι χτυπάει και το φανερώνει είναι αμήλικτο. Θέλει δύναμη να μπορείς να αντέξεις αυτό που βλέπεις. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί και ο Σεφέρης, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τον τόπο σαν ένα κάδρο, θα λέγαμε. Όλη η εικόνα είναι η ουσία, είναι οι σκέψεις του, είναι οι εμπειρίες του, είναι μεγάλες ιδέες, είναι μια ηθική ξεχωριστή και είναι απλώς ένας τρόπος να απαλύνει ελαφρώς τα πράγματα. Μέσα από εικόνες μιλάει για πολύ δύσκολες καταστάσεις που πέρασε η Ελλάδα, γιατί αυτός ο άνθρωπος ως διπλωμάτης ζούσε μέσα στα δύσκολα όλη του τη ζωή. Γράφει κάπου, τα ποίηματά μου είναι στενά δεμένα με τα πράγματα που είδα και έζησα. Τι είδε και τι έζησε? Είδε και έζησε έναν πόλεμο παγκόσμιο, είδε όμως και έζησε και έναν εμφύλιο. Όλα λοιπόν αυτά που είδε και που έζησε αποτυπώνονται μέσα στους στίχους του με μία δύναμη και με πόνο. Ένας πάρα πολύ όμορφος στίχος που είναι νοσταλγικός και που όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε αυτό που έβλεπε, είναι ο εξής. Στην ακροθαλασσιά το καλοκαίρι με τα γραμμόφωνα. Για όλους μας ένας τέτοιος στίχος, αν τον απομονώσουμε, είναι κάτι πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως, αυτό το ποίημα έχει να αφηγηθεί πολύ δύσκολες καταστάσεις ιστορικές. Ένα ποίημα επίσης το οποίο επειδή μελοποιήθηκε έγινε με μια ελαφρότητα, έγινε αποδεκτό με μια ελαφρότητα από τον πολύ τον κόσμο, είναι η άρνηση. Πάλι εδώ βλέπουμε ένα υπέροχο τοπίο καλοκαιρινός, το περιγυάλιτο κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Μπορεί να παρασυρθούμε και να δούμε αυτό το υπέροχο περιγυάλι. Όμως το γλυφό νερό για τον διψασμένο είναι, όπως ξέρετε, χειρότερο ακόμα και από μια σταγόνα νερό που σου χύνεται στην έρημο και δεν προλαβαίνεις να πιείς. Πάνω στην άμμο την Ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νομπάτης και σβήστηκε η γραφή. Και εδώ λοιπόν πάλι, ενώ έχουμε όλη αυτή την ομορφιά, η γραφή χάνεται, σβήνεται. Και αυτό που του συνέβηκε σε όλη του τη ζωή, που την ξεκίνησε όπως όλοι οι νέοι, με πολύ πάθος, με πολύ πίστη, με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος. Και αλλάξαμε ζωή. Αυτό το υπέροχο ποίημα είναι ένα τυπικό ποίημα του καλοκαιριού στο το καλοκαίρι. Ένα ποίημα μέσα σε ένα φόντο, σε ένα καμβά καλοκαιρινό, το οποίο όμως βλέπουμε ότι μιλάει για πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Και όλοι ξέρουμε πόσο πολύ αγαπήθηκε επειδή μελοποιήθηκε και πόσο πολύ έχει τραγουδηθεί. Τόσο πολύ το καλοκαίρι ενισχύει αυτό που προσλαμβάνουμε, που χάνουμε αυτά τα πολύ δύσκολα που λέει. Ένα χαρακτηριστικό του ποίημα είναι «Μποτίλια στο πέλαγο», έτσι λέγεται, έτσι είναι ο τίτλος. Χαρακτηριστικό γιατί έρχεται σε μια δύσκολη εικόνα του καλοκαιριού που μέχρι και τώρα τη βιώνουμε. Τρεις βράχοι, λίγα καμένα πεύκα και ένα ρημοκλήσι. Και παραπάνω το ίδιο τοπίο αντιγραμμένο ξαναρχίζει. Τρεις βράχοι σε σχήμα πύλης, σκουριασμένοι. Λίγα καμένα πεύκα, μαύρα και κίτρινα. Και ένα τετράγωνο σπιτάκι χαμένο στον ασβέστη. Και παραπάνω ακόμη πολλές φορές το ίδιο τοπίο ξαναρχίζει κλιμακωτά, ως τον ορίζοντα, ως τον ουρανό που βασιλεύει. Εδώ αράξαμε το καράβι να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη. Ζούμε λοιπόν αυτό το δύσκολο τοπίο με τα καμένα πεύκα που ακόμα συμβαίνει και σε μας. Τότε συνέβη και λόγω πολέμου, τώρα σε μας συμβαίνει κάθε καλοκαίρι μέσα από τις ανελέητες πυρκαγιές που μας χτυπάνε. Και μπροστά μας η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλήνη, εικόνα παρηγοριάς. Όμως δεν είναι ένα ποίημα το οποίο να αναφέρεται πάλι σε κάτι χαλαρό, σε κάτι ξεκούραστο, γιατί μέσα στα βότσαλα βρίσκει ένα νόμισμα, βρίσκεται ένα νόμισμα από αυτούς που βρίσκονται στην ακτή. Το παίζουν στα ζάρια και ο μικρότερος που το κέρδισε χάθηκε. Να πάμε σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο ποίημα, το οποίο επειδή έχει μελοποιηθεί, επίσης έχει τεράστια αποδοχή από τον κόσμο.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Νινιού.
1: Ναι. Να ολοκληρώσουμε.
0: Πώς λέγεται το ποίημα αυτό? Πώς λέγεται το ποίημα?
1: Κι αν ο αγέρας φυσά δεν μας δροσίζει.
0: Ναι.
1: Οι τριγύρω οι ανηφόροι μας πηγαίνουν στα βουνά. Mm. Εγώ όμως, να σας, επειδή κλείνουμε και είναι λίγος μας ο χρόνος, να σας πω ότι έχει συμπεριλάβει και την εικόνα με τις φωτιές του Αγιάννη. Μια υπέροχη εικόνα του Ιουλίου. Για το Σεφεριούλιο το γράψε, Ιούνιο συμβαίνει, η νύχτα που καίνε τα στεφάνια τα Γιαννιού, που καίνε τα μαγιάτικα στεφάνια. Θα ήθελα όμως να τελειώσουμε με μία φράση στο μυαλό μας, άνθη της πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα, όπως περιγράφει τις πανέμορφες πέτρες που έχουν οι ακρογιαλιές μας, και με ένα περιεχόμενο του καλοκαιριού. Όχι το κάδρο, όχι το καμβά, αυτά που έχει το ελληνικό καλοκαίρι, υπέροχες μυρωδιές. Ένα τετράστιχο, ένα χαϊκού όπως λέγεται, το γιασεμί. Είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί. Αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά της καλοκαιρινής νύχτας στην Ελλάδα, αυτή θα ήθελα να κρατήσουμε ως μία ελπίδα απέναντι στο καλύτερο που ο καθένας επιδιώκει και έχει να περιμένει, γιατί είτε βραδιάζει είτε φέγγει, το γιασεμί δεν χάνει ποτέ τη λευκότητά του. Είναι πάντα αγνό, γλυκό και παρηγορεί τις καρδιές μας. Μια καλοκαιρινή βραδιά. Δεν ξέρω αν...
0: Πάντως μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά καταφέρατε, κυρία Νινιού, να μας μεταφέρετε το καλοκαιρινό ελληνικό τοπίο όπως το περιγράφει στο ποιητικό του έργου ο Γιώργος Σεφέρης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα χαρούμε
1: να
0: σύντομα
1: καλά,
0: να τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Συνομιλήσαμε με την φιλόλογο και συγγραφέα την κυρία Σοφία Νινιού.

0: Η λέξη άφεση ακούγεται συχνά στην εκκλησιαστική ζωή, όμως το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο από μία απλή συγχώρεση. Στο Ευαγγέλιο η άφεση συνδέεται με την ανακαίνιση του ανθρώπου, με την μετάνοια και με την επιστροφή του στην κοινωνία με τον Θεό. Και όταν ο Ιησούς Χριστός λέει στους μαθητές του μετά την Ανάσταση, ανοίγει ένα μεγάλο θεολογικό κεφάλαιο για το τι σημαίνει πραγματικά να συγχωρείται η αμαρτία και ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί σε αυτήν την άφεση. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, αγαπητοί ακροατές, με τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή και διδάκτορα θεολογίας και βυζαντινολόγο, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου. Καλή σας ημέρα, πατέρα Παντελεήμονα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όταν η Εκκλησία μιλά για άφεση αμαρτιών, μιλά απλώς για διαγραφή ενός λάθους ή για μια βαθύτερη θεραπεία και αποκατάσταση του ανθρώπου?
1: Δεν είναι να διαγράψει ο Θεός. Ο Θεός είπε εξ αρχής ότι τας αμαρτίας ημών μην είναι στο αίτη. Εκείνο το οποίο είναι το δύσκολο είναι ο άνθρωπος να αναγνωρίσει το έλλειμμά του και να ζητήσει και να καταφύγει στο έλεος του Θεού και να ζητήσει τη συγχώρηση. Όταν λέμε συγχώρηση, να συμβουλευτεί με το Θεό. Η βασική αποστολή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος του Χριστού επί της γης είναι η καταλλαγή. Ο άνθρωπος να συμβουλευτεί με το Θεό. Αν δεν αναγνωρίσουμε την έλλειψή μας και το κενό, δεν θα αναζητήσουμε το παραπέρα και το άλλο το οποίο δίνει ο Θεός. Ο Θεός πάνω στο Σταυρό συγχώρησε όλους που κοίδασε την πίωση. Το θέμα είναι πώς μετέχουμε εμείς σε αυτή την άφεση. Δηλαδή πώς στη ζωή μας βάζουμε αυτή την προσφορά του Θεού. Και εκεί πέρα που λέει ότι αν αφείτε τα αμαρτίες των ανθρώπων σας αφήνονται και ή αν δεν αφήνετε, είναι πολύ απλό. Είπε ότι όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται εκτός από εκείνες οι οποίες προσβάλλουν το Άγιο Πνεύμα. Και για να δείξω την διαφορά, να σας φέρω στο μυαλό το παράδειγμα του Ανανία και της Σαφύρας. Αυτό το οποίο έκανε ο Ανανίας και η Σαφύρα ήταν κάτι συνειδητό. Απέναντι του Αγίου Πνεύματος να ψευστούν. Λοιπόν, αυτή η αμαρτία, επειδή είναι συνειδητή, δεν συγχωρείται, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μετανοούν. Δεν θέλουν να αλλάξουν. Προφασίζονται και γι' αυτό το λόγο υποφέρουν. Αυτός ο οποίος ειλικρινά, και εδώ είναι το παράδειγμα του ασώτου ιού, ναι, ο οποίος αν έχει αναγνωρίσει και προσφεύγει, συμμετέχει σε αυτά τα οποία προσφέρει ο Θεός. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι ο Θεός από μόνος του δίνει και παίρνει τελεολογικά, δηλαδή προορίζει τον ένα ή τον άλλον. Όχι. Ο καθένας με τη στάση και τη συμπεριφορά του συμμετέχει στο έργο του, σωτηριώδες έργο του Χριστού. Όταν κανείς δεν συμμετέχουμε, δεν θα πάρουμε. Είναι πολύ απλό. Το τραπέζι είναι στρωμένο. Όποιος καθίσει θα φάει. Μας το είπε εκεί πέρα και στην παραβολή των βασιλικών γάμων. Οπότε η συγχώρηση που προσφέρει ο Θεός είναι αυτή η καταλλαγή. Μας αναγνωρίζει σαν παιδιά του. Το θέμα είναι εμείς πώς αναγνωρίζουμε, κατά πόσο αναγνωρίζουμε το Θεό σαν πατέρα για να προσφύγουμε. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της αμαρτίας. Κατά τον Ιωάννη, στις επιστολές του, στην πρώτη, η μόνη αμαρτία είναι να αρνηθούμε τον Χριστό. Διότι απομακρυνόμαστε από το έλεος του. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη θέλησή μας. Είναι έξω από τις, είναι έξω, ναι, από τις προβλέψεις του. Δεν σώσει ο Θεός κανένα που δεν θέλει να σωθεί.
0: Σωστά. Πατέρα Παντελεήμονα, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην ενοχή, την τύψη και τη χριστιανική μετάνοια?
1: Η χριστιανική μετάνοια είναι ότι αναγνωρίζουμε την ματέωσή μας και προσφεύγουμε στο έλεος του Θεού. Οι ανθρώπινες, η τύψη, η μεταμέλεια είναι στο χώρο του ψυχολογικού. Δεν είναι μια οντολογική μετακίνηση. Η μετάνοια είναι μια μετακίνηση του ανθρώπου από έναν κόσμο στον άλλον. Αλλάζω τρόπο σκέψεως και εντάζομαι στο έλεος του Θεού. Δηλαδή εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Θεό. Διαφορετικά, σαν τον Ιούδα, έκανα ένα λάθος, πώς το έκανα εγώ, είναι τελείως εγωιστικό. Πολλές φορές αισθανόμαστε μεταμέλεια για αυτά τα οποία κάνουμε. Και η μεταμέλεια αυτή είναι ότι κάτι δεν μας πήγε καλά. Γιατί πώς να το πάθω εγώ, γιατί να το κάνω εγώ. Η πραγματική μετάνοια είναι ότι αναγνωρίζω το λάθος μου και προσφεύγω σαν τον άσωτο Υιό και λέμε «Πατέρα, σώσε με». Το μεγάλο δε πρόβλημα είναι στους θρησκευομένους ανθρώπους. Είναι ότι επειδή δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες, γι' αυτό δεν έχουμε νέσια της μετανοίας. Και πολλές φορές το μυστήριο της εξομολογήσεως το υποβαθμίζουμε πάρα πολύ με τον τρόπο ότι αυτά τα οποία εξομολογούμαστε. Δεν αλλάζουμε συμπεριφορά. Και πάρα πολλές φορές, και εδώ πέρα είναι το μεγάλο το δράμα, είναι ότι θα το κάνω και θα πάω να εξομολογηθώ. Υπάρχει αυτή η υποσυνείδητη αντίληψη σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και νομίζουμε ότι με το κακό που κάναμε, έκανα ένα λάθος εκεί πέρα και συνεχίζουμε αμετανόητοι να προχωρούμαστε και να πορευόμαστε. Έτσι λοιπόν, άσχετα το τι φαίνεται, ουσιαστικά δεν έχουμε δεχθεί το έλεος του Θεού. Και γι' αυτό είναι προβληματική η ζωή μας. Και γι' αυτό η ζωή των θρησκευομένων ανθρώπων, των εκκλησιαζομένων, έχει σοβαρό έλλειμμα. Δεν μετανοούμε και δεν αλλάζουμε τρόπο και συμπεριφορά. Συγγνώμη, έκανα λάθος και συνεχίζω μετά να κάνω να πορευόμαστε στα ίδια.
0: Το ίδιο λάθος να επαναλαμβάνεται, αυτό θέλει να πει, πατέρα.
1: Και το κάνουμε όχι με διαφορετικούς τρόπους. Διότι η μετάνοια έχει μια ειλικρίνεια ότι αμάρτησα όπως άσωτος Υιός, αμάρτησα. Ο εγωισμός μας μεταπλάθεται πλέον και γινόμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Εμείς όμως δεν το κάνουμε αυτό. Και γι' αυτό η μετάνοια αυτή δεν έχει συνέπεια στη ζωή μας. Δεν αλλάζουμε στάση και τρόπο ζωής.
0: Υπάρχει ένα πολύ ανθρώπινο ερώτημα. Έχω κάνει το ίδιο λάθος πολλές φορές. Μπορεί ο Θεός να με συγχωρεί κάθε φορά? Τι απαντάει η Εκκλησία σε αυτόν τον άνθρωπο?
1: Αυτό συγχωρεί τον εαυτό του να λέει τα ίδια ψέματα. Γιατί κάνει το ίδιο λάθος? Άρα του αρέσει. Για να σου αρέσει κάτι, γιατί πρέπει ο Θεός να συγχωρέσει κάτι που αρέσει εσένα?
0: Ναι.
1: Ο Θεός είναι τελείως αμέτωχος στις δικές μας τις ιδιοτροπίες. Ο Χριστός ήρθε και έγινε άνθρωπος, μας άνοιξε τον ουρανό, μας έδωσε όλες τις προϋποθέσεις, όπως λέει ο Πέτρος, μας εχάρισε τα τίμια επαγγέλματα, τα πάντα μας έδωσε. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας συμμετέχει σε αυτό το έργο, κατά πόσο θέλει. Εάν κάποιο πράγμα το επαναλαμβάνουμε, είναι κάτι επειδή μας αρέσει. Δηλαδή δεν μπορείς να... Και είναι κατά πώς λέμε ότι πάντοτε την επόμενη Δευτέρα αρχίζει η δίαιτα ή το κόψιμο του τσιγάρου. Το μεταθέτουμε. Αν το θέλαμε πραγματικά θα το είχαμε κάνει. Δεν χρειάζεται να παρηγορούμε τον εαυτό μας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πώς παραμυθιάζουμε τους άλλους και πώς παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας. Ό,τι και να πούμε δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας.
0: Υπάρχει και η άλλη πλευρά όμως, πατέρα Παντελεήμονα, όταν εμείς οι ίδιοι αρνούμαστε να συγχωρήσουμε έναν άνθρωπο που μας πλήγωσε. Τι συμβαίνει στη δική μας πνευματική ζωή?
1: Συμβαίνει ότι είμαστε ένοχοι απέναντι και τολμάμε να σηκώσουμε τα χέρια να προσευχηθούμε. Ζητούμε τον Θεό να μας αφήσει τις αμαρτίες. Όπως ο Θεός αφήνει τις αμαρτίες μας, δηλαδή τα παραπτώματά μας, και εμείς αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Να θυμηθούμε την παραβολή που ακούσαμε πρώτου μερικές Κυριακές του κακού διαχειριστού, ο οποίος του συγχώρησε ο Κύριος του το τεράστιο ποσό που όφιλε και μετά αυτός επέπεσε, δρυμίσε πάνω στον συνάδελφό του που του χρωστούσε ένα ταπεινό ποσό, πενταροδεκάρι, και τον έστειλε στις φυλακές. Λοιπόν, μόνοι μας βλέπετε ότι χτίζουμε την κόλασή μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ποτέ δεν μας θέσει τίποτα ο Θεός.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα εμείς μπορούμε να αποδίδουμε στο Θεό και να λέμε ότι θέλουμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση ο Θεός. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μας τα έδωσε όλα, από εκεί και πέρα εμείς αποφασίζουμε πώς θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας.
0: Πατέρα Παντελήμωνα, ποιο είναι το πρώτο βήμα ενός ανθρώπου που αισθάνεται ότι έχει απομακρυνθεί από το Θεό και θέλει πραγματικά να επιστρέψει?
1: Η ειλικρίνεια. Όπως ο άστος Θεός είδε τον εαυτό του και είπε, εγώ πορεύομαι στην περιφέρεια, ζω έτσι, ενώ οι μισθοί του πατέρα μου έχουν αυτή τη μεταχείριση, θα πάω και θα του πω, έκανα όλα αυτά και χειρότερα. Δεν ζητάω τίποτα, πάρε με σαν ένα από τους υπηρέτες σου. Αυτή είναι η αρχή. Η αρχή της μετανοίας είναι η ειλικρίνεια και η επίγνωση της καταστάσεώς. Και δεν χρειάζονται ούτε πολλά λόγια. Να παρηγοριόμαστε, δεν φταίω εγώ, ο πειρασμός ήταν μεγάλος, φταίει ένας, φταίει ο άλλος, τίποτα. Μόνο εμείς φταίμε, κανένας δεν φταίει. Ναι. Ο μόνος υπόλογος είναι με ασθενείς απέναντι του Θεού. Και πάρα πολλές φορές όταν εξομολογούμαστε για τις αμαρτίες των άλλων. Τι μας έχει κάνει ο ένας, τι μας έχει κάνει ο άλλος και πώς αντιδράσαμε εμείς, για να πούμε ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά και περιφέρθηκα έτσι. Αφού έχουμε τόσες δικαιολογίες και παρηγοριές για τον εαυτό μας, δεν μένει τίποτα στο Θεό. Ακριβώς σας έχουμε κατά νου πάντοτε το παράδειγμα του Ανανία και της Σαφύρας. Ανανία, ναι. Τόσο πουλήσατε το κτήμα, τόσο. Δεν τους είπε κανείς τίποτα. Μπορούσε να πούνε, όχι, δεν το πουλήσαμε τόσο, αλλά χρειαζόμασταν κάποιο χρήμα. Ό,τι θέλεις, κανένα δικά σου είναι.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Κι εγώ. Εύχομαι κάθε υγεία και δύναμη και πάνω απ' όλα να αντιμετωπίσουμε αυτό το θηρίο μέσα που λέγεται εγωπάθεια, που προσπαθούμε συνεχώς να δικαιολογούμαστε. Και να μην ξεχνάμε ότι στις δικαιολογίες κρύβονται τα ψέματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή, διδάκτορα θεολογίας και βυζαντινολόγο, τον πατέρα Παντελεήμωνα Τζορμπατζόγλου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η πολιτεία των Καριών. Ένας μεγάλος ζωγράφος, ο Πανσέληνος. Καθώς ανεβαίνουμε προς τις Καριές, το όρος μας παίρνει όλο ένα και περισσότερο στη μυστική του αγκάλι. Μέσα στο λεωφορείο που δεινά κλειδονίζεται, οι συνομιλίες είναι χαμηλόφωνες. Το κλίμα της απουσίας πληθαίνει. Όσοι πηγαίνουν σε εκείνους τους τόπους για πρώτη φορά, αισθάνονται την εσωτερική μετατόπιση. Εγκαταλείπουν τον οικείο κόσμο και μεταφέρονται σε ένα χώρο όπου πραγματοποιείται με το ρυθμό ενός βραδικίνητου ψαλμού η υλοποίηση του υπερβατικού ή και αντίστροφα η υπέρβαση του αισθητού. Ο ησυχασμός είναι το κύριο στοιχείο της ώρας. Ένας ησυχασμός που για τους περισσότερους πηγάζει από την στέρφα διάθεση αδράνειας, για τους άλλους από σφοδρή επιθυμία αναγωγής. Από ένα σημείο του δρόμου και πέρα μας αποκαλύπτονται οι Καριές, μια μικρή ευχάριστη πολιτεία με κόκκινες στέγες, απλωμένη ανάμεσα σε σίδεντρα και περβόλια. Εκεί εδρεύουν οι εξουσίες του όρους. Έρημοι δρόμοι, σιωπηλά αλαφροπερπάτητα περάσματα, μικρά καταστήματα, περίπου χωρίς πελατεία, ένας ακομάτιαστος χρόνος, βυθισμένος στην έγλη ενός παρελθόντος που μαρμέρει με μισοσβισμένη αναλαμπή. Ένα συμπαθητικότατο πρόσωπο, ο κύριος Σπύρος Τσιγκάς, γραμματέας της διοίκησης, νέος άνθρωπος, καλλιεργημένος, 10 χρόνια εκεί, νοσταλγός των εγκοσμίων μας υποδέχεται. Ο διοικητής μας περιμένει στο μέγαρό του γεμάτος πρόσχαρη προθυμία, έτοιμος να αναλάβει την επίπονη ξενάγηση από μοναστήρι σε μοναστήρι, από πλαγιά σε πλαγιά. Η πρώτη μας μέριμνα είναι η μετάβαση στην ιερή κοινότητα. Το κτίριο είναι μεγάλο, με ευρύχωρες αίθουσες με φαρδιές σκάλες. Οι οικοδόμοι του όρους δεν έχουν φιδωλευθεί την έκταση, το ύψος, την πέτρα, τον μόχθο. Τα πάντα εκεί είναι άφθονα, τόσο που να συλλογιέται κανείς πως καμία ελληνική πολιτεία δεν έχει να παρουσιάσει οικοδομικά συγκροτήματα μεγαλύτερα από εκείνα που υπάρχουν στο όρος. Οι άγιοι αντιπρόσωποι των μονών αναπαύονται στον εξώστη. Άσπρες γενιάδες απλωμένες στο στήθος και υποβλητική γαλήνη. Κατά τον καταστατικό χάρτη του Άθο, η διοίκηση είναι αυτόνομη. Τα 20 μοναστήρια διαιρούνται σε 5 τετράδες. Η κάθε τετράδα ασκεί την εξουσία για ένα χρόνο με πρόεδρο ή πρωτεπιστάτη τον αντιπρόσωπο ενός από τα 5 μεγαλύτερα μοναστήρια. Αλλά και τα λοιπά μοναστήρια στέλνουν αντιπρόσωπό τους στις Καριές και έχουν ιδρύσει αντιπροσωπεία, οικήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα, συχνά πολύ περιποιημένα και εφοδιασμένα με τις ανέσεις του σύγχρονου βίου, όπου διαμένει ο αντιπρόσωπος με τους υποτακτικούς του. Μόνο το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου δεν έχει ιδρύσει αντιπροσωπείο, γιατί βρίσκεται πολύ σημά στις Καριές. Το όρος ανήκει στο Πατριαρχείο της πόλης. Ο πολιτικός διοικητής επικοινωνεί με το ελληνικό κράτος διαμέσου του Υπουργείου των Εξωτερικών. Εκείνος ακολουθεί φυσικά το γρηγοριανό ημερολόγιο. Έτσι, στέλνει στην ιερή κοινότητα έγγραφο με ημερομηνία, ας πούμε, 18 Σεπτεμβρίου και παίρνει απόκριση με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου.

Άγιος Πρώτος, ο πατήρ Ζαχαρίας, ο βατοπεδινός, μας υποδέχεται με πολύ καλοσύνη. Ανεβαίνουμε στον απάνω όροφο. Ο Άγιος Πρώτος κάθεται στην επίσημη καθέδρα του. Οι άλλοι είναι κυκλικά ολόγυρά μας. Έρχεται ο δίσκος με το γλυκό του κουταλιού, το δροσερό νερό, το πιωτό, ο καφές, η πατροπαράδοτη εθιμοταξία της ελληνικής φιλοξενίας. Σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε αντιπροσωπείο, σε κάθε σκήτη, παντού. Όταν συμβαίνει να λείπει το γλυκό του κουταλιού, υπάρχει το λουκούμι. Συνομιλούμε με άνεση για τον έξω κόσμο. Στο αναμεταξύ ετοιμάζονται τα διαμονητήρια. Μας κατεβοδώνουν με ένα πλήθος ευχές και αρχίζει η περιήγηση.

η περιήγηση φυσικά και ξεκινά από το πρωτάτο, τη μεγάλη εκκλησιά των Καριών που βρίσκεται στην αντικρινή πλευρά. Όλες οι εκκλησίες του Άθο είναι χτισμένες κατά το σχήμα του βυζαντινού ρυθμού μετρούλο. Μόνο το πρωτάτο είναι ρυθμού βασιλικής κατά τα πρότυπα του 6ου αιώνα. Χωρίζεται σε τρία κλήτη. Το κεντρικό είναι το μεγαλύτερο. Στο πρωτάτο ηγεμονεύει ο Πανσέλινος. Αυτή η μυστική, η ακαθόριστη φυσιογνωμία της μακεδονικής σχολής. Άνθρωπος του 14ου αιώνα από τη Θεσσαλονίκη. Η εκκλησιά του πρωτάτου, κτίσμα του 10ου αιώνα, δηλαδή του 1ου αιώνα της αθωνικής ιστορίας του μοναχισμού, είναι κατάγραφη. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες εκκλησιές του όρους. Δεν υπάρχει σπιθαμή γυμνής επιφάνειας πουθενά. Αισθάνεσαι παντού τον αγιογραφικό οργασμό, ένα εικονιστικό μεθύσι που παίρνει το χαρακτήρα μιας ανταπόδοσης προς τη θύελλα της οικονομαχίας. Ο Μανουήλ Πανσέλινος, επηρεασμένος από την Ιταλική Αναγέννηση, αναπτύσσει την μεγαλοφυΐα του κατά τρόπο που συντεριάζει τα δεδομένα της βυζαντινής ζωγραφικής με την προσπάθεια να μην παροραθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Η μεγάλη του δόξα είναι που, χωρίς να απιστήσει στην εικονογραφική παράδοση της Ορθοδοξίας, χωρίς να προδώσει το Βυζάντιο, θέλησε και κατόρθωσε να το ανανεώσει. Ο Παντοκράτορας του πρωτάτου είναι μια λαμπρή επιβεβαίωση. Ο Αναπεσόν, το συλλογισμένο βρέφος με την κρουστή σάρκα και την εξεταστική έκφραση, επίσης. Ο Πανσέλινος εισάγει στη μουντή παλέτα της βυζαντινής αγιογραφίας ολόφωτους τόνους, ρόδινους ανοιχτούς, αντάβιες μακρινών ουρανών. Το θείο και το ανθρώπινο συνυπάρχουν ομόρροπα στην αισθητική του συνείδηση. Εικονογραφεί την ευαγγελική παράδοση με ασάλευτη πίστη. Είναι κατανυχτικός, χωρίς να είναι λιπόσαρκος. Μεγάλος χρωματιστής και μεγάλος σκιοφωτιστής. Είναι γεμάτος εφηβική ρώμη και δροσιά. Η προσωπογραφική του δύναμη ξαφνιάζει. Και ακόμα η ικανότητά του να χαρακτηρίζει, να διαφοροποιεί, να μεταδίνει το όραμά του με τρόπο άμεσο και πιστικό. Είναι ο ζωγράφος μιας ακμής, όχι ένας επίγονος ξεσυρμένος στον αιώνα του, καθώς το κύμα που έφτασε αργά στο γυαλό.

πρέπει να εγκατεληφθεί κανείς στην απερίγραπτη γοητεία του πρωτάτου για να νιώσει ΣΥΡΙΖΑ στην ψυχή του το πάθος που κινεί τον Πανσέλινο. Η γέννηση της Θεοτόκου, τα εισόδια, η κίνηση, η ευρύτατη πινακοθήκη των προγόνων και των προδρόμων του Χριστού, των στρατιωτικών Αγίων, των Ευαγγελιστών, είναι ένα σύνολο μορφών που απομένουν ανεπανάληπτες. Εσκηνέ του 12ου, γράφει ο Σωτηρίου, «Εδιεσπαρμένε εις τους τοίχους της βασιλικής των Καριών, εξέρχονται των χειρών του Πανσελίνου, αληθώς αριστοτεχνικέ, με τα συμμετρικά των συμπλέγματα, την έξαρση των κυρίων προσώπων, τας ευγενής ή με σιδηράν θέλησιν μορφάς των στρατιωτικών Αγίων και των Μαρτύρων, τας ασκητικάς μορφάς των αναχωρητών και οσίων, τας εμβριθείς και πλήρης ζήλου και σοφίας μορφάς των Πατέρων, την ουρανίαν αλλά και μελαγχολικήν παιδική μορφή του αναπεσόντος Ιησού. Ο εν ετέρα μορφή Χριστός είναι το θαυμαστό ένιγμα του πρωτάτου, ένα πρόσωπο που κυμαίνεται ανάμεσα ουρανού και γης. Μια μορφή αυθαρσίας, έξω από τα σαφή σύνορα του κόσμου τούτου. Είναι ο Χριστός ύστερα από την Ανάσταση και πριν από την Ανάληψη. Ο αναστημένος Χριστός που έχει κατέβει εν κατωτάτης της γης, που λύτρωσε τους πεπεδημένους, που φώτισε το ζωφερό μυστικό του θανάτου και σιμότερα πια στη Θεία παρά στην ανθρώπινη φύση εκτελεί τη στερνή του θητεία στη γη. Οι μαθητές που τον συναπαντούν στο δρόμο τους αλλά ξομορφισμένο νιώθουν να του συνεπέρνει ο άνεμος του μεταφυσικού οραματισμού. Εδώ ο Πανσέλινος έχει εκφράσει τον εαυτό του. Το γήινο, το εγκόσμιο και το μεταφυσικό στοιχείο, τη διπλή του υπόσταση που αποτελεί το μεγαλύτερο θέλγητρο της τέχνης του. Το όρος είναι το περιβόλι της Παναγιάς και πηγαίνοντας από μοναστήρι σε μοναστήρι, από καθολικό σε καθολικό, είναι και σαν να πορεύεται κανείς από Παναγιά σε Παναγιά. Η Παναγιά του πρωτάτου είναι το περιώνυμο άξιον εστίν. Καθώς των Ιβύρων είναι η Πορταΐτισσα και του Χιλανταρίου η Τριχερούσα.

Βγαίνουμε από το Πρωτάτο, ώρα από μεσημεριανή, με τα μάτια φορτωμένα οράματα. Έχουμε συναναστραφεί μέσα σε ένα κύκλο θάμβους και θαυμασμού, τα υπέρ των λόγων και υπέρ την ουσίαν. Η ακοή μας είναι γεμάτη από τον ανάκουστο κελαϊδισμό του αρχαγγελικού ένου. Μισομεθυσμένοι παραπατούμε για να πάμε στο Διονύσιο, τον εκφουρνά των αγράφων, τον αγιογράφο, τον συγγραφέα της ερμηνείας που μας πρόσφερε τον ονομαστό κώδικα της βυζαντινής ζωγραφικής και που, καθώς ο Αριστοτέλης συγγράφοντας την ποιητική του είχε στο νου του τον Ιδίποδα Τύρανο, είχε και εκείνος τον Πανσέλινο και την αγιογραφική παράδοση της ένδοξης μακεδονικής σχολής. Μικρό, μισοερυπωμένο σπίτι, σκάλα που τρέμει, θαμποφωτισμένο, κατάγραφο από το χέρι του Διονυσίου και των μαθητών του. Παρεκκλήσει, ένας σταματημένος καιρός που έχει ξεπεζέψει στον αιώνα μας. Εκεί δούλευε, δίδαξε, προσευχήθηκε, μεταρσιώθηκε ο Διονύσιος. Ήταν η καλή εποχή του όρους, τότε που οι άνθρωποι είχαν πίστη. Δεν είχαν γίνει ακόμα χίλια κομμάτια από το σαράκι του δισταγμού ή και από την τυφλή τους άρνηση. Πόσο τους αγαπώ, αυτούς τους γεμάτους, τους ολόκληρους ανθρώπους, όποιοι κι αν είναι.

Προχωρούμε στο αντιπροσωπείο της Μονής Φιλοθέου. Εκεί η μόνη εκκλησιά, η αφιερωμένη στον εθνομάρτυρα Κοσμά τον Ετωλό, στην περιοχή του Άθο. Φιλοθεήτης υπήρξε ο Κοσμάς και το παλιό του μοναστήρι που τον ανάστησε με την ακατάλητη δύναμη μιας πονεμένης Ορθοδοξίας, καυχέται για τη φώτιση που έδωσε ο Θεός στον Κοσμά και για τη φώτιση που έδωσε ο Κοσμάς στο δουλωμένο γένος. Αυτός ο ταπεινός και θερμός εμψυχωτής, ο παιδαγωγός στο πλατύτερο και βαθύτερο νόημα του όρου, πέρασε πολλές νύχτες αγρύπνιας και στοχασμού στη λεύτερη εκείνη πέτρα, την αδούλωτη, που ήταν κατά τα χρόνια της σκλαβιάς το όρος. Γιατί καθώς ξέρουμε, το όρος το ευλαβήθηκε και ο δυνάστης και δεν το μίανε. Ακόμη και ο καγιμακάμις της περιοχής παρακολουθούσε τις ιερές ακολουθίες και το κατηχουμενείο, κι άλλος Τούρκος υπάλληλος δεν πατούσε το πόδι του στους ιερούς περιβόλους. Πιάνει να νυχτώνει όταν βρισκόμαστε στο εργαστήρι των Ιωασαφαίων, των ονομαστών αγιογράφων, και έπειτα στο Σαράγι. Έτσι για το καταπληκτικό της μέγεθος έχει ονομαστεί η σκήτη του Αγίου Ανδρέου η Ρωσική. Είναι ένας οικοδομικός κολοσσός βυθισμένος στη σιωπή του θανάτου. Η εκκλησία του θεωρείται η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Τα πάντα ανασένουν, μαρασμό, άφεση στο χρόνο, θωρά. Ποιο χέρι να τα φροντίσει, ποια πίστη να τα κυβερνήσει. Όλη η ρώσικη αυτοκρατορία με την έπαρσή της, με τη χλειδί της, με τον αμετάθετο στόχο της, την κάθοδο στο Αιγαίο, βρίσκεται εξαπλωμένη εκεί, σώμα νεκρό, παραδομένο σε μια ιστορία που είπε τη στερνή της λέξη. Σε ένα τμήμα της είναι εγκατεστημένη η Αθωνιάδα σχολή. Τα παιδιά λείπουν. Καλοκαίρι ακόμα είναι και τούτη βουβή. Ο Ιλαρίων, Έλληνας, εξαϊλωμένος από την προσευχή, την υποταγή, την υπομονή, τη φιλαλληλία, ένα δύσκολα κινούμενο φέρετρο μιας νισταγμένης ψυχής, παίρνει απάνω του την ευθύνη να μας ξεναγήσει. Από τους Ρώσους καλόγερους, που άλλοτε ξεπερνούσαν, καθώς μας είπαν, τους 700, έχουν απομείνει 3 κατάκητοι. Ανίκανοι να μας είπαν τους 700, έχουν απομείνει 3 κατάκητοι. Ανίκανοι να φροντίσουν τον εαυτό τους,

δέρμα που έχει γίνει περγαμενή. Ο Ιλαρίων είναι η βασανισμένη αρετή που δυσκολότατα επιζεί σε τούτον τον αμαρτωλό αιώνα. Αισθανόμαστε την ανάγκη να του υποκληθούμε βαθιά. Επιτέλους, ένας άνθρωπος

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Η Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστιολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της και αν όλα αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο των χρόνων, με την πάροδο των αιώνων. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία, η οποία είναι Αγία επειδή ο Χριστός είναι Άγιος. Αυτό είναι το θέμα μας και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας και θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, αναπληρωτής καθηγητής Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πατέρα Αυγουστίνε?
4: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
3: Δική μας η χαρά, δική μας ευχαρίστηση. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Είναι μεγάλο το θέμα που σήμερα μας απασχολεί στην εκπομπή, έχω την εντύπωση, πατέρα Αυγουστίνε. Θα θέλαμε, ξεκινώντας, ένα δικό σας σχόλιο εισαγωγικό, ένα πρώτο σχόλιο.
4: Ναι. Καταρχήν, σωστά το θέσατε εξ αρχής ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, θα λέγαμε είναι ένα κεφάλαιο, μια πτυχή, αν θέλετε, μια, μια προοπτική του όλου χριστολογικού ζητήματος με το οποίο, απασχόλησε και με το οποίο απασχολήθηκαν ειδικά κατά τους πρώτους 4-5 αιώνες στη διάρκεια των πρώτων αιώνων οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως λέμε εκείνη την περίοδο, δηλαδή των χριστολογικών αιώνων, τότε που προσπαθούσαν να διατυπώσουν είτε με μορφή δόγματος είτε με μορφή συμβόλου πίστεως την πίστη τους περί του Χριστού, περί της φύσεως του Χριστού, περί του προσώπου του Χριστού, περί της γενικότερα της σχέσεως του Χριστού με την Εκκλησία, όπως είναι και το σημερινό σας
3: το σημερινό. Οπότε είναι ένα θέμα που άπτεται έτσι της ταυτότητας, που άπτεται της ταυτότητας Εκκλησία.
4: Είναι διαχρονικό, διαχρονικό, το οποίο θα λέγαμε ότι ουδέποτε οι πατέρες λησμόνησαν να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό της έννοιας της αγιότητας, διότι σε τελική ανάλυση το ζήτημα αυτό συνδέεται με την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, άρα και με την καταλήγοντας στη σκέψη μας και με την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Επομένως η έννοια αυτού που αναφέρατε, δηλαδή του Χριστού ως Αγίου και της Εκκλησίας ως Αγία, είναι, θα λέγαμε, δύο μεγέθη, δύο αλληλένδετες έννοιες, τις οποίες πρέπει να τις εξετάζουμε θεολογικά πάντοτε σε συνάφεια.
3: Είναι λοιπόν ένα θέμα, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει ίσως πατέρα Αυγουστίν, είναι ένα θέμα υπαρξιακό, με υπαρξιακές διαστάσεις.
4: Ναι, βεβαίως, διότι όπως είπαμε συνδέεται με την έννοια και με την ουσία αυτή καθ' αυτή της ίδιας της σωτηρίας της ανθρωπίνης φύσεως. Αν μπορούμε έτσι να πούμε ευθύς εξ αρχής ως θέση κάποιο μια άποψη, τέλος πάντων, είναι ότι η έννοια του Αγίου, ότι ο Άγιος, αυτό το οποίο συνηθίζουμε, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να ονομάζουμε, έχω την αίσθηση ότι ορισμένες φορές τον αντιλαμβανόμαστε ως τον αναμάρτητο. Τώρα δεν αναφέρομαι στην περίπτωση του Χριστού, του Κυρίου μας, αλλά στην περίπτωση των Αγίων, οι οποίοι έτσι αντάσσονται περιλαμβάνονται στο εορτολόγιο της καθημάς Εκκλησίας. Δεν αναφέρομαι λοιπόν στον Χριστό. Λοιπόν, ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, θα λέγαμε, αλλά ο μετανοημένος αμαρτωλός. Αυτός ο αμαρτωλός, δηλαδή, ο οποίος συνεχώς μετανοεί, και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει, με εξαίρεση το πρόσωπο της Παναγίας, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει γευτεί την αμαρτία. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια της κτιστότητας και το ότι όλοι μετέχουμε, ως άνθρωποι που είμαστε δηλαδή, λόγω της κτιστότητας της ανθρωπίνης φύσεως και λόγω του προπατορικού αμαρτήματος το οποίο έτσι φέρουμε. Ο Άγιος επομένως είναι αυτός ο οποίος διατυμπανίζει την αμαρτωλότητά του και κρύβει την πνευματικότητά του, και αυτό είναι το περιβάλλον, είναι το καθεστώς το οποίο τον οδηγεί έτσι περισσότερο στην ανάπτυξη, αν θέλετε, έτσι, στην πρόοδό του μέσα στο κομμάτι αυτό που λέμε στον αγιασμό. Και αυτόν έρχεται αργότερα μετά την οσιακή του κίνηση, αυτόν λοιπόν ο οποίος έκρυβε αυτά τα χαρίσματα και τα ταλέντα, αλλά με τις προσευχές βοηθούσε τους συνανθρώπους του, αυτόν λοιπόν έρχεται αργότερα η Εκκλησία και τον χαρακτηρίζει ο Άγιο ή η Αγία, κατατάσσοντάς τους στο εορτολόγιο, όπως είπαμε, της Εκκλησίας. Επομένως, σε ευρύτερο πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία συνεπώς είναι και αυτή η Αγία, διότι ο Χριστός, όπως είπατε, η κεφαλή της δηλαδή είναι Άγιος, επομένως και το σώμα αυτού είναι Άγιο, άρα η Εκκλησία, αποδεχόμενη το κάλεσμα του Κυρίου και την κλίση που έχει λάβει από τον Κύριο. Επομένως η Εκκλησία, και με αυτό έτσι ίσως να κλείσω το πρώτο σχόλιο για να μην... είναι ότι είναι ο χώρος εκείνος, αλλά κυρίως θα λέγαμε ο τρόπος, όχι τόσο ο τόπος, όσο ο τρόπος εκείνος που οδηγεί τον άνθρωπο να αποδεχτεί μέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας να συντάξει, να ταυτίσει, αν θέλετε καλύτερα, το ίδιο, το δικό του θέλημα με το θέλημα του Τριαδικού Θεού μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στον τρόπο που διάγει τη ζωή του.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε εδώ ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή του, καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί όπου λέει μεταξύ άλλων ότι αντίθετα όλη σας συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή να γίνετε άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Έτσι. Και αυτό που λέμε νομίζω και στην Θεία Λειτουργία, Πατέρα Αυγουστίνε, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός.
4: Ναι, βεβαίως. Mm. Εδώ θα, ναι, συμφωνούμε απόλυτα με το σχόλιο του ακροατή. Απλά να πούμε ότι στην περίπτωση υπάρχει μια διαφορά, αν θέλετε, οντολογικής φύσεως μεταξύ του αγιασμού του Χριστού και του αγιασμού των ανθρώπων, της ανθρώπινης φύσεως, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Θεός, ο Χριστός, κατά την ενσάρκωσή του, δεν πάσχησε κατά τον τρόπο που ο άνθρωπος πασχίζει για να προκόψει πνευματικά, διότι ας μην ξεχνούμε ότι ο Χριστός ήταν και Θεός.
3: Ναι.
4: Επομένως δεν πάσχισε υπό την έννοια ότι ένας άνθρωπος οφείλει, καλείται μάλλον, να πασχίσει στο πνευματικό στίβο της ζωής του προκειμένου στο τέλος να γίνει μέλος της Βασιλείας των ουρανών. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Χριστό έχουμε τη μοναδική περίπτωση της ταύτισης, της βούλησης, όπως λένε οι πατέρες, της γνώμης και του θελήματος της Θείας Φύσεως με το θέλημα της ανθρώπινης φύσεως. Αυτό το παράδειγμα καλείται και ο κάθε ένας άνθρωπος να εφαρμόσει και να ακολουθήσει στη ζωή του μέσα από το πνευματικό και σωματικό του αγώνα και κόπο, ώστε να παραμείνει σε αυτό το, όπως λένε οι πατέρες, το καθεστώς του αγιασμού και να χαρακτηριστεί ως εν τέλει φίλος του Θεού και όχι δούλος ή μισθωτός εργάτης.
3: Ναι.
4: Διότι ο φίλος αυτά που κάνει τα κάνει ένεκα της αγάπης που νιώθει για το φίλο του, ενώ ο δούλος τα κάνει επειδή φοβάται την τιμωρία του αφεντικού του, ενώ ο μισθωτός εργάτης αυτά που κάνει τα κάνει επειδή αναμένει στο τέλος την ανταμοιβή που θα λάβει. Επομένως, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι στη σχέση μας με το Θεό, όπως εντός της Εκκλησίας, καλούμαστε ως άνθρωποι να ζούμε, να μετέχουμε στην ενωριακή λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας και δι' αυτής της οδού της μυστηριακής, δηλαδή πράξης, να βιώνουμε και να κατανοούμε και να αναπτύσσουμε αυτή τη σχέση μας με το Θεό, όχι λόγω φόβου ή λόγω αξιομιστίας ή λόγω του μισθού που περιμέναμε ενδεχομένως, αλλά λόγω της αγάπης. Λόγω της αγάπης. Επομένως, ως ανθρώπινη φύση και θα λέγαμε και ως εκκλησία, ως ιστορία, είχαμε μάλλον την ανάγκη της ενσαρκώσεως, της σαρκώσεως του λόγου, προκειμένου ο Θεός δια του Υιού, του σαρκωμένου Υιού, να μπορέσει να χορηγήσει στην ανθρωπότητα και μέσα στην ιστορία αυτό, όπως είπαμε και πριν στο εισαγωγικό μας σχόλιο, την έννοια και την πραγματικότητα της σωτηρίας. Mm-hmm. Αυτό είναι εξάλλου και αυτό ήταν και είναι το σχέδιο της οικονομίας του Θεού. Και θα λέγαμε ότι η βάση, η πηγή του αγιασμού είναι ακριβώς το πράγμα, είναι η κένωση, ένας πατερικός όρος, εκένωσης και η άκρα ταπείνωσης την οποία ο Χριστός ακολούθησε στη ζωή του, μια ταπείνωση η οποία έφτασε μέχρι και του σημείου να δεχθεί τους βασανισμούς και να οδηγηθεί επί του Σταυρού, όπου και θυσιάστηκε ως αμνός προκειμένου η ανθρώπινη φύση να λυτρωθεί.
3: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι με αφορμή και όσα έχουμε ήδη πει και αυτό που τονίσατε λίγο στην αρχή και να το συζητήσουμε και στο πλαίσιο της δικής μας μετοχής και συμμετοχής στη ζωή της Εκκλησίας. επειδή το αναφέρατε και εσείς, είπατε ότι ο Άγιος είναι ο μετανοημένος αμαρτωλός, έτσι, αυτός που διατυμπανίζει την αμαρτωλότητά του. Αυτό πώς καλούμαστε ίσως να το εκφράσουμε μέσα στην Εκκλησία ως μέλη του Σώματος του Χριστού, Πάτερ Αυγουστίνε?
4: Αυτό είναι, θα λέγαμε, σχετίζεται και συνδέεται μάλλον, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία έχει μέσα της και κρύβει την έννοια και τη δυναμική της κοινότητας. Δηλαδή είμαστε μεν πρόσωπα, αν θέλετε, σε ατομικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μέλη και μέρη του σώματος του Κυρίου. Επομένως, και αν δείτε τις περιπτώσεις όταν ένα μέλος της κοινότητας μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο είναι το κατεξοχήν μυστήριο, το οποίο έτσι μας επαναφέρει και μας επανασυνδέει με το σώμα του Κυρίου, θα δείτε ότι σε περίπτωση ενός αμαρτήματος, αυτά που χαρακτηρίζουμε βαριές περιπτώσεις, εκεί ο πνευματικός, όχι επειδή θέλει να τιμωρήσει και πάλι το παιδί του, αλλά επειδή θέλει να το επαναφέρει, έτσι, να το ξυπνήσει, ας το πούμε, θα του συστήσει στην αρχή μια αποχή από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για ποιο λόγο? Διότι βλέπουμε ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό το οποίο μας ενώνει. Δηλαδή βλέπεις τι στερείσαι. Και ένεκα αυτής της εμπειρίας, δηλαδή το να στερείσαι αυτό το γεγονός της ενότητας τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπό σου, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι η Εκκλησία, είναι μια κοινότητα, είναι ένα σώμα, δεν είναι κάτι το απομονωμένο. Ο άνθρωπος σταδιακά, δηλαδή χρειάζεται όντως μια πορεία, είναι μια πορεία, σταυροαναστάσιμη η ζωή μας, δεν είναι κάτι το μαγικό, δεν είναι κάτι το ξαφνικό, είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολίες, αλλά και γι' αυτό λέμε ότι μέσα στη ζωή μας θα έχουμε και έχουμε δυσκολίες, αλλά μέσα από αυτές τις δυσκολίες βλέπουμε την παρηγοριά, βλέπουμε την αξία του κόπου, ώστε μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως ο άνθρωπος να μπορέσει να επανέλθει σε αυτήν την κοινωνία, όπως λέμε, σε αυτήν την κοινωνία μέσω της Θείας Ευχαριστίας, τόσο με τον Θεό όσο και με τον πλησίον, όσο και με τον αδελφό μας. Επομένως, στο ερώτημά σας, το πρώτο βήμα είναι αυτό, το να έχουμε σε πρακτικό επίπεδο, μιλώντας, μια σχέση ζωντανή με το κύτταρο αυτό που ονομάζεται ενορία. Επομένως, μετέχοντας ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, της ακολουθείς κατά το δυνατόν, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε και ο καθένας από εμάς έχει ένα πρόγραμμα. Μετέχοντας λοιπόν στις ακολουθείς και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μέσα από εκεί αντιλαμβάνεται ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο, και έχοντας την πνευματική καθοδήγηση του πνευματικού, του πρεσβυτέρου, του επισκόπου κτλ., μπορεί να έχει έτσι έναν, θα λέγαμε, ασφαλή οδηγό, διότι όταν μιλούμε για αυτά τα πράγματα μιλούμε για εμπειρίες. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το θεωρητικό, αλλά είναι κάτι το
3: και δεν υπάρχει και μία συνταγή, έτσι. Δεν υπάρχει και μία συνταγή, πώς να το πω.
4: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και η προσέγγιση μας πρέπει να είναι θεραπευτική, ποιμαντική, όσον αφορά έτσι την Εκκλησία. Και γι' αυτό και η Εκκλησία λογαριάζεται, ή αν θέλετε αναφέρεται και από τους πατέρες, και ως νοσοκομείο, υπό την έννοια ότι είμαστε ασθενείς πνευματικά και οδηγούμαστε στην Εκκλησία προκειμένου να θεραπευτούμε, όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά.
3: Ναι.
4: Ας μην ξεχνούμε, το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από τις θεραπευτικές πράξεις του Κυρίου. Επίσης, δεν αφούσα μόνο το πνεύμα του ανθρώπου αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Δεν πρέπει να διαχωρίζουμε δηλαδή τον άνθρωπο σε πνεύμα και σώμα, αλλά να τον αντιμετωπίζουμε ως Εκκλησία εν τη ολότητα αυτούς. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και Ήταν ο αγώνας όλων των πατέρων κατά τους πρώτους 5 αιώνες έναντι των ετεροδόξων, που να αναφέρονται δηλαδή στην πλήρη ένωση, θέωση των ανθρώπων, η οποία καθίσταται αδύνατη αν χωρίσουμε τις δύο φύσεις του Χριστού, δηλαδή όπως έκανε ο Νεστόριος, αν παραδείγματος ναι. μόνο τη θεία του φύση, ή όπως έκαναν οι μονοφυσίτες που περιέκοπταν μέρος της ανθρώπινης αυτού φύσης, ή ο Απολλινάριος κτλ. Ή μία θέληση που έκαναν αργότερα οι μονοθελίτες, ή μία μόνο θεία ενέργεια. Δηλαδή αυτό που έλεγε με μία λέξη, με μία φράση που διατύπωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το γάρα πρόσλεπτον και αθεράπευτον. Γι' αυτό και ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, δεν άφησε κάτι εκτός σωτηρίας, διότι αν δεν προσέλαβε κάτι πλην της αμαρτίας, πήρε λοιπόν όλη την ανθρώπινη φύση πλην της αμαρτίας, διότι αν κάτι ήταν απρόσληπτο από τον Κύριο, αυτό δεν θα μπορούσε και να θεραπευτεί, δεν θα μπορούσε και να λάβει εν τέλει την σωτηρία.
3: Ναι, δεν μπορούσε να σωθεί δηλαδή, μάλιστα.
4: Να σωθεί και ναι, και αυτό εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο μάλιστα τώρα θυμούμε ο Άγιος, άξιος ομολογητής, σε αυτό το σημείο αναφέρει 3 βαθμίδες της σωτηρίας στη σχέση του ανθρώπου ή της ανθρώπινης φύσης, αν θέλετε, με τον Χριστό. Είναι η πρώτη βαθμίδα, την ονομάζει, είναι το είναι, η δεύτερη βαθμίδα το εφ είναι, και η τρίτη βαθμίδα της σωτηρίας είναι το αΐ είναι. Και λέγει μάλιστα, λέει ότι η πρώτη βαθμίδα της σωτηρίας, δηλαδή της ένωσης του ανθρώπου μετά του Χριστού, επετέφθη λόγω της ενσαρκώσεως του λόγου. Η δε δευτέρα, η δεύτερη δηλαδή βαθμίδα της σωτηρίας έγινε για την άφταρτη θέληση στην επίγεια ζωή του Κυρίου, η οποία κατέληξε στο Σταυρό με τη σταυρική του θυσία. Και η τρίτη μορφή, το τρίτο επίπεδο, αν θέλετε, της σωτηρίας, είναι αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε με το γεγονός της Αναστάσεως και τη νίκη του θανάτου από τον Χριστό.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι ο Χριστός, το σημείο που μέχρι την εποχή εκείνη ο Σταυρός δηλαδή ήταν σημείο αφαίρεσης της ζωής, το έκανε ζωηφόρο, το έκανε ένα σημείο που να παρέχει την όντως ζωή. Και αυτό και εμείς καλούμαστε μέσα από τη ζωή μας, που είναι γεμάτη με σταυρούς και με προβλήματα, να αντλούμε, αν θέλετε, από το Σταυρό του Κυρίου, και ακολουθούμε αυτή την κένωση, αυτό το αίσθημα, αυτό το, αν θέλετε, την εμπειρία της αποδοχής των προβλημάτων, χωρίς να απελπιζόμαστε, αλλά έχοντας πάντοτε την ελπίδα μας στραμμένη προς τον Χριστό, να συνεχίζουμε σε αυτήν την πορεία, την Αναστάση.
3: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, πατέρα Αυγουστίνε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο πατήρ Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, αναπληρωτής καθηγητής Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Η Εκκλησία είναι Αγία επειδή ο Χριστός είναι Άγιος. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί στην εκπομπή σήμερα. Να συνεχίσουμε εδώ, πατέρα Αυγουστίνε. Το ότι ο Χριστός είναι Άγιος, αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει, πατέρα Αυγουστίνε, για τον άνθρωπο, στη σχέση του ανθρώπου μάλλον με τον Θεό, με τον Χριστό?
1: Συνδέεται με αυτό ακριβώς το γεγονός ότι και εμείς καλούμαστε να, όπως ο Χριστός είπατε είναι Άγιος, έτσι και εμείς καλούμαστε να ακολουθήσουμε το πρότυπο, αν θέλετε, του Χριστού, και προκειμένου και εμείς να μπορέσουμε να γίνουμε μέλη του σώματος του. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι είμαστε, όπως είπατε, είμαστε Άγιοι, διότι όχι εκ φύσεως, αλλά ενωνόμαστε μετά του Θεού και γινόμαστε Άγιοι, δηλαδή χαρισματικό τον τρόπο,
0: ναι.
1: Και αυτό το βιώνουμε, και πώς πραγματώνεται, αν με ρωτήσετε, αυτό πραγματώνεται μέσα από τη συμμετοχή του ανθρώπου στο κατεξοχήν μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επομένως, ένωση, ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό σημαίνει θέωση, και θέωση σημαίνει αγιασμός, μπορούμε έτσι σχηματικά ίσως να το θέσουμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ένωση σημαίνει θέωση, κατάσταση ενότητας ανθρώπου Θεού, και η θέωση οδηγεί τον άνθρωπο στον αγιασμό και στην ανάδειξη της προπτωτικής, θα λέγαμε, φύσεως του ανθρώπου. Και βέβαια μέσα σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και πάντοτε, γιατί δεν πρέπει να τα κοιτούμε ή να τα μελετούμε αυτά τα πράγματα μεμονωμένα, και ο ρόλος του Πνεύματος, του Παράκλητος, ο οποίος πληρώνει και συμπληρώνει χαρισματικώς το σώμα του Κυρίου, δηλαδή την Εκκλησία.
0: Οπότε αυτό γίνεται, όλα αυτά γίνονται εν Αγίω Πνεύματι, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει.
1: Βέβαια, εν Αγίω Πνεύματι, αλλά εδώ πρέπει να πούμε και το άλλο στοιχείο, ότι πολλές φορές έτσι αναρωτιόμαστε τον τρόπο πώς. Ας μην ξεχνούμε ότι σε τελική ανάλυση, ας μην ξεχνούμε ότι και ο ίδιος ο Θεός αποτελεί ένα μέγα μυστήριο προκειμένου ο ανθρώπινος νους να μπορέσει να αντιληφθεί και να τον κατανοήσει πλήρως. Μάλιστα οι πατέρες, όταν έτσι στα κείμενά τους ανέλυαν τα υποστατικά ιδιώματα της σχέσης των τριών θείων υποστάσεων μεταξύ τους, θυμάμαι τώρα τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγου που λέει κάπου και τα πλοίο σιγή σεβέστο, δηλαδή στα περισσότερα να τα σεβόμαστε, να τα ακολουθούμε, να υπακούμε με σιγή, εν σιωπή. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει σε όλα μια, θα λέγαμε, επιστημονική ή εξήγηση κατανοητή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται αποδεκτή. Δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα αποδείξεως η πίστη μας. Όχι ότι βέβαια έρχεται σε αντιπαράθεση με την έννοια της επιστήμης, όχι, αυτό μακριά από μας. Αλλά η σχέση του ανθρώπου, αυτό τώρα που συζητούμε σήμερα, και του αγιασμού και της πίστης και της σωτηρίας του Θεού, είναι στοιχεία τα οποία θα λέγαμε αγγίζουν και είναι στοιχεία βιωματικής θεολογίας και όχι ακαδημαϊκής, δηλαδή θεολογίας.
0: Καλούμαστε δηλαδή να τα ζήσουμε, να τα βιώσουμε αυτά, έτσι, μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Θα πούμε περισσότερα, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας, πατέρα Αυγουστίνε, αγαπητοί ακροατές. Θα πρέπει να κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε το ραδιοφωνό σας τώρα, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο πατήρ Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, αναπληρωτής καθηγητής Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να συνεχίσουμε, πατέρα Αυγουστίνη, από εκεί που σταματήσαμε, έτσι πριν από τη διακοπή.
1: Ναι, τώρα έτσι όσο στη διάρκεια αυτού του διαλύματος, mm-hmm. κύριε Σπυρόπουλε, μου ήρθε στο νου το κοντάκιο της μεταμορφώσεως, για το οποίο βέβαια θα μπορούσαμε να γίνει ολόκληρη διάλεξη εντάχει, έτσι σας το θυμίζω, εκεί που λέει «επί του όρου μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο». Να το σταματήσουμε εδώ. Εδώ τι μας λέει δηλαδή, ναι. το κοντάκι, ότι οι μαθητές, οι οποίοι ζούσαν συνεχώς εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια, κοντά στον Κύριο, τον μαζί, ας πούμε, πήγαιναν στις πορείες, ήταν κοντά του τη ενώ από το ένα χωριό στο άλλο, μαζί τρώγανε, μαζί ήταν κοντά του τα κηρύγματα, έβλεπαν, τον ένιωθαν, τον άγγιζαν. Παρόλα αυτά τι λέει, ότι έβλεπαν ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσε ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Εδώ έχει
0: να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ναι,
1: να το εξηγήσουμε, ναι. Αυτό αξίζει νομίζω, κύριε Σπρόβλε, επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν. Αυτό δεν είναι τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ξέρετε στην εκκλησιαστική μας γραμματολογία και στην υμνολογία, η οποία έτσι έχει σαφέστατες δογματικές ρίζες.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μότητα, δηλαδή της πίστος που είχαν μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή άμα θυμάστε εκεί το γεγονός, βλέποντας τον Κύριο να μεταμορφώνεται, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ποιος ήταν.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν μαζί του, ταυτόχρονα δεν είχαν αντιληφθεί και ποιος ήταν. Γι' αυτό και ο υμνογράφος δεν λέει όσο χωρούν, όσο μπορούσαν οι μαθητές σου, βλέποντας, Χριστέ, η δόξα σου, ώστε, και μετά συνεχίζει, ώστε όταν σε δουν σταυρωμένο, να καταλάβουν μέσα τους ότι αυτό ήταν εκούσιο το πάθος, Χριστέ. Δηλαδή ότι εκουσίως ανέβηκες επί του Σταυρού. Για ποιο λόγο? Για να μας σώσεις. Δεν ήταν δηλαδή το σημείο του Σταυρού σημείο αδυναμίας του Χριστού να το αποφύγει. Εξάλλως μην ξεχνούμε ότι επί του Σταυρού δεν υπήρξε στιγμή κατά την οποία η θεότητα είχε ήταν απομακρυσμένη από την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση δίχως την Θεία Φύση ακόμη
0: ήταν ενωμένες.
1: Ήταν πάντοτε, είναι αυτό το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει υποσθετική ένωση. Επομένως λέει ο υμνογράφος εδώ πέρα ότι όταν σε δουν σταυρούμενο να το κατανοήσουν ότι έγινε εκούσιο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει την πλήρη ταύτιση του θελήματος του Υιού μετά του θελήματος του Πατρός. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι δεν υπάρχουν τρία, επειδή λέμε ότι ο Θεός είναι τρεις υποστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και τρία διαφορετικά θελήματα στην Αγία Τριάδα. Mm. Άλλο δηλαδή το θέλημα του Πατρός, άλλο του Υιού και άλλο του Παρακλήτου. Όχι, είναι ένα το θέλημα. Ξάλλου, mm. ξεχνάμε επίσης ότι και ο πατήρ, η θεότητά μας, έτσι, ο πατήρ είναι η πηγή. Η πηγή. Ο Υιός ο γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι το εκπορευτόν, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και συνεχίζει ο υμνογράφος και λέει το δε κόσμο κηρύξωσι και στον κόσμο να σε κηρύξουν ότι εσύ υπάρχει αληθώς. Γιατί εδώ, γιατί το λέει αυτό ο κύριε Σπυρόπουλε? Γιατί εδώ αναφέρεται στην αποστολική δράση των μαθητών μετά, ναι. τον θάνατο και μετά την Ανάσταση του Κυρίου, ότι εσύ υπάρχεις. Δεν λέει υπήρξες, λέει υπάρχεις. Αυτό δείχνει μία αιωνιότητα και δείχνει ότι την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. κάτι για το οποίο όλες οι θρησκείες και οι προσπαθούν φυσικά ήταν κάτι το οποίο διακομωδούσαν και δεν μπορούσαν να αποδεχτούν, δηλαδή την Ανάσταση εκ των νεκρών. Αυτό είναι ίσως, αν θέλετε, και η μοναδικότητα του μηνύματος του χριστιανισμού, η Ανάσταση εκ των νεκρών, αλλά και η ενσάρκωση του ίδιου του Θεού, λαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση. Λέει εκεί πέρα στην προσκολοσσαής, παν το πλήρωμα κατοικεί εν αυτό, δηλαδή στον Κύριο, σωματικός, λέμε και πάλι πλην της αμαρτίας. Επομένως βλέπουμε ότι η ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη φύση την οποία ο λόγος προσέλαβε, την προσέλαβε ακριβώς για αυτόν τον λόγο που είναι και το σημερινό μας θέμα, προκειμένου να την αγιάσει.
0: Να την αγιάσει
1: και μετά να την μπορέσει να την ξαναδώσει, να την επιστρέψει, αν θέλετε, πίσω αγιασμένη ως νέος Αδάμ στην ανθρωπότητα, στην ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό είναι κορυφαίες οι εορτές στην καθημάς Εκκλησία, και της Μεταμορφώσεως και της Αναστάσεως, αλλά και της Πεντηκοστής, τα οποία θα λέγαμε ότι ως κρίκη η ομοκεντρική κλοί ο ένας με τον άλλον συνδέεται. Διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία επέρχεται αυτό που λέμε η Θεία Χάρις, και εδώ έρχεται ο ρόλος του παρακλήτου μέσα στη ζωή
0: του Αγίου Πνεύματος, ναι.
1: Του Αγίου Πνεύματος και μας αγιάζει.
0: Και νομίζω αυτό έχει να κάνει με αυτό που τονίσατε και προηγουμένως, ότι ένωση σημαίνει θέωση και θέωση σημαίνει αγιασμός, έτσι, εν Αγίω Πνεύματι. Και μας το εξηγήσατε έτσι πάρα πολύ έτσι, ωραία, πατέρα Αυγουστίνε, μέσα από το κοντάκιο της εορτής της Μεταμορφώσεως και όσα εκεί τονίζει ο ημνογράφος. Βλέπουμε εδώ, αν θέλετε, πώς συνδέονται και κάποια γεγονότα πάρα πολύ σημαντικά, όπως αυτό της μεταμόρφωσης, της Ανάστασης και της Πεντηκοστής, έτσι, και πώς αυτά αν θέλετε μας δίνουν και το πλαίσιο αυτό της αγιότητας, μας παραπέμπουν, ναι, ίσως εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Και βλέπουμε επίσης, αν μπορούμε έτσι κάτι να προσθέσουμε, ότι μιλώντας για αυτόν τον τρόπο που αναφερθήκαμε πριν έτσι πολύ λίγο, αλλά νομίζω λίγο περισσότερο μπορούμε να του δώσουμε έτσι την αξία που του πρέπει, για τον τρόπο δηλαδή της υποστατικής ενός, δηλαδή τον τρόπο του συνύπαρξης των δύο φύσεων στον Χριστό, είναι ότι αυτές οι δύο θελήσεις είναι ενωμένες. Και κάτι που πρέπει να τονίσουμε εξίσου είναι ότι μετά την Ανάσταση ο Κύριος παρέλαβε και έχει την ανθρώπινη φύση και ποτέ εκτοτε δεν την έχει εγκαταλείψει. Αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο. Δηλαδή τώρα στην Αγία Τριάδα ο Χριστός είναι σεσαρκωμένος. Μας έχει μαζί του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή φέρει και την ανθρώπινη φύση.
0: Φέρει την αναστημένη ανθρώπινη φύση. Αυτό τι σημαίνει, πατέρα Αυγουστίνε?
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα συνεχές, θα το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, αλλά έχει ένα ανοιχτό εισιτήριο με διαρκή, το οποίο μπορούμε να ανανεώνουμε την ημερομηνία που μπορούμε να ταξιδεύουμε, όπως είναι στα αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε δηλαδή ένα εισιτήριο το οποίο μπορούμε συνεχώς να το χρησιμοποιούμε, υπό την έννοια ότι είναι η πρόσκληση που λαμβάνουμε από τον Κύριο είναι συνεχής, μας έχει συνεχώς κοντά του. Είναι αυτό αποτέλεσμα και δείγμα της αγάπης, γιατί κάτι που δεν αναφερθήκαμε είναι ότι η ενσάρκωση του λόγου και του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας δεν είναι αποτέλεσμα τυχαιότητας ή κάποιας ανάγκης, διότι ο Θεός προγνώριζε την αποστασία του Αδάμ. Επομένως το σχέδιο της οικονομίας, δηλαδή το σχέδιο της σωτηρίας όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου, είχε συμπεριλάβει το κομμάτι, ας πούμε έτσι, αυτό το κεφάλαιο καλύτερα, της ενσαρκώσεως του λόγου. Και οι δύο φύσεις του Κυρίου, οι δύο θελήσεις, οι δύο βουλήσεις είναι πάντοτε εξάκρας συλλήψεως, και εδώ έρχεται ο σημαντικότατος ρόλος μέσα στην ιστορία της Παναγίας, η οποία είπε το ναι,
0: ναι.
1: Στην κλίση πάλι του Θεού και είπε το ναι. Και βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο αγιασμός και της Παναγίας και ο δικός μας είναι αποτέλεσμα ελεύθερης πράξης. Δηλαδή δεν υπήρξε, δεν μπορεί
0: γίνεται
1: να
0: δηλαδή εκούσια, έτσι όπως και το εκούσιο πάθος του Κυρίου.
1: Σωστά, δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή αγιασμός ως αποτέλεσμα επιβολής, φόβου, τιμωρίας ή ως αποτέλεσμα κάποιας απλά τυπικής διατήρησης κάποιων πραγμάτων. Γι' αυτό και είπαμε εξ αρχής, αν θυμάστε στη συζήτησή μας, ότι αυτή η σχέση πρέπει να αναπτύσσεται πάνω στο πλαίσιο της αγάπης, της κένωσης και της πλήρης ταύτισης των δύο θελημάτων. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το δικό μου θέλημα πλέον δεν είναι δικό μου. Εγώ κάνω το θέλημα, σας το λέω λίγο πιο απλά, το θέλημα του Χριστού, του Κυρίου μου. Δεν έχω δικό μου θέλημα. Όχι υπό την έννοια ότι πάβει να υπάρχει ως Απόστολος, ως Παύλος, ως Σαούλ. Αλλά πλέον έχει ταυτίσει αυτό που θέλει ως Σαούλ με αυτό που θέλει ο Χριστός. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο να τους διακρίνει. Και αυτή η ελευθερία είναι το στοιχείο, είναι το πλαίσιο, αν θέλετε, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό αναπτύσσεται ο αγιασμός αυτός. Και εκεί η εκλογή δεν ορίζεται του Παύλου, της Παναγίας, των Αγίων, αν θέλετε, ή των Πατριαρχών στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου περιορισμού που χαρακτηρίζει, αν θέλετε, την ελευθερία μας, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Ταυτίζεται, όπως είπαμε, με την πλήρη αποδοχή από την πλευρά μας της κλίσεως του Θεού.
0: Ναι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως από τη στιγμή που είμαστε πτωτικοί άνθρωποι, έτσι, μετά το προπατορικό αμάρτημα, πατέρα Αυγουστίνε?
1: Γι' αυτό και σοφά η Εκκλησία μας μέσα στις ακολουθίες της, μέσα στη μυστηριακή της ζωή, έχει συμπεριλάβει, όπως είπαμε και πριν, και το μυστήριο της εξομολογήσεως, της συζήτησης, δηλαδή τις στιγμές που αισθανόμαστε και που νιώθουμε ότι είμαστε κουρασμένοι, εκεί να έρθει η συζήτηση με ένα πνευματικό, η εξομολόγηση, προκειμένου να λάβουμε αυτήν την θεία παρηγοριά. Λέει κάπου ο Χριστός, άμα θυμάστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, λέει ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι ακόμη και ο Χριστός, ως Υιός του Θεού Πατρός, είχε, όπως είπαμε και πριν, είχε θέλημα κατά την ανθρώπινη φύση του, αλλά το θέλημά του ήτανε κατώτερο, αν θέλετε, από το θέλημα του Πατρός. Τιμηθείτε, αν θέλετε, την αρχαιρετική προσευχή στον κήπο της Γεσημανής, λίγο πριν τη σύλληψή του και πριν να οδηγηθεί στο Σταυρό μετά το βασανισμό του. Αφού προσευχήθηκε έντονα, δυνατά, στο τέλος είπε και έκανε κάποιες σκέψεις προκειμένου να μην περάσει αυτή τη δοκιμασία, στο τέλος είπε «Κύριε, να γίνει το θέλημά σου», αναφερόμενος προς τον πατέρα του. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα ότι το θέλημα, η βούληση, αυτή η κοινοτική, αν θέλετε, άρνηση της δικής του θελήσεως, είναι προκειμένου να πραγματοποιηθεί το έργο της ολόκληρης της Αγίας Τριάδος. Από την οποία είναι αυτονόητο.
0: Το έργο της σωτηρίας, έτσι, της θείας οικονομίας.
1: Το έργο της σωτηρίας, βεβαίως. Επομένως, το συμπέρασμα είναι και εκεί. Καταλήγουμε ότι δηλαδή ο Υιός, μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, έτσι όλοι έχουν την αυτή ουσία, την αυτή θέληση και με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία στιγμή κατά την οποία αυτά τα δύο θελήματα, αυτές οι δύο αν θέλετε, αυτές οι δύο βουλήσεις ήταν σε αντίθεση ή σε αντιπαράθεση μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ επιστρέφοντας μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, πατέρα Αυγουστίνε. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο την σημερινή μας συζήτηση.

0: Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στη συνομιλία μας σήμερα με τον αναπληρωτή καθηγητή Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον πατέρα Αυγουστίνο Μπαϊραχτάρη. Πριν προχωρήσουμε, έχουμε εδώ μηνύματα από ακροατές που αναφέρονται κυρίως εδώ σε κάποιες επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πατέρα Αυγουστίνε, στην προς Εβραίους, εκεί όπου τονίζεται ότι το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από τον νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτό μας τον εγκαινίασε πρόσφατα Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του. Και στην προς Κολοσσαΐς, εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Θεός μας μετέστησε στη Βασιλεία του Χριστού.
1: Ναι. Εκεί τώρα που είπατε το κάνατε αναφορά στην προς Κολοσσαΐς για το καταπέτασμα του
0: στην προς Εβραίους. Ναι.
1: Ναι. Στην προς Εβραίους. Ναι, σωστά. Μου ήρθε γι' αυτό λίγο μου ήρθε στο νου τώρα το δέκατο πρέπει να είναι από την ακολουθία των Αγίων Παθών. Mm. Εκεί που αναφέρει κάπου, άμα θυμάστε, λέει κάπου αναβαλώμενος φως σημάτιων και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέει στη συνέχεια τότε το καταπέτασμα του ναού εσχίστη. Mm-hmm. Το θυμάστε εκεί. Ναι. Μετά λέει ο ήλιος εσκότασε, μη φέρον θεάσαστε των θεών υβριζόμενων όν τρέμει τα σύμπαντα. Λέει λίγο πιο πάνω λοιπόν αυτό το αντίφανο της ακολουθίας, λέει ότι ο Χριστός, δηλαδή ο Χριστός επί του Σταυρού, πριν οδηγηθεί λίγο στο Σταυρό, αφού που τον είχαν βάλει το ύμνος, ύστατο προς κρίση, αυτός που κρίνει τους πάντες, που θα μας κρίνει. Mm. Και εδέξατο στο πρόσωπό του, σε αγώνα του, υποχειρώνον έπλασε, ράπισμα. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός δέχτηκε ένα χαστούκι από τον άνθρωπο, από το δημιούργημα, από χέρια τα οποία ο ίδιος έπλασε. Κοιτάξτε δηλαδή το μέγεθος της αγάπης του Κυρίου, του Θεού, προς εμάς. Και στη συνέχεια συνεχίζει ο υμνογράφος και λέει: ο παράνομος λαός οδήγησε στο σταυρό τον Κύριο της δόξης, προσήλωσε, και τότε λέει εσχίσε το καταπέτασμα. Και εδώ βλέπουμε ο ήλιος εσκότασε, βλέπουμε την ίδια τη δημιουργία, τον ήλιο, έτσι αντιθάντη. Θα λέγαμε ότι σε αυτή την περίπτωση η δημιουργία αντιπροσωπεύεται από τον ήλιο. Ναι. Ο οποίος μη φέρον, δεν άντεχε, θεάσαστε, να βλέπει το Θεό του να υβρίζεται. Ο ήλιος, βλέπετε τι όμορφη ποιητική, αλλά και ταυτόχρονα θα λέγαμε με πόσο βαθιά θεολογικά νοήματα ο υμνογράφος αποδίδει την εικόνα της σταύρωσης του Κυρίου. Mm-hmm. Ο ήλιος σκοτίνιασε γιατί δεν άντυχε να βλέπει το Θεό του να τον υβρίζουν και να τον σταυρώνουν τα παιδιά του. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι αυτά ήταν εν γνώση, εννοείται, του Τριαδικού Θεού, όπως είπαμε, μέρος του σχεδίου της οικονομίας. Mm-hmm. Όλα αυτά εν πλήρη αποδοχή, γνώση, ένεκα της αγάπης, ο Χριστός δέχτηκε, δείχνοντας το μέγεθος της αγιοσύνης του, που είναι και το κεντρικό μας θέμα. Ναι. Το μέγεθος του τι η ίδια η Εκκλησία, άρα εμείς, πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Εάν ο ίδιος οδηγήθηκε στο σταυρό αμνός, χωρίς να έχει ως άφθαρτος, ως αναμάρτητος, τι πρέπει και πόσο πρέπει εμείς να, αν θέλετε, να αποδεχόμενοι αυτό το παράδειγμα και βλέποντας τη θυσία του Κυρίου, πώς θα πρέπει και εμείς στην καθημερινότητά μας να λειτουργούμε, να μιλούμε, να συμπεριφερόμαστε στον πλησίον μας, είτε αυτό ονομάζεται οικογενειακός χώρος, είτε εργασιακός χώρος, είτε ευρύτερα στο κοινωνικό πλαίσιο.
0: Είναι μια πορεία αυτή σταυραναστάσιμη, παίρνοντας ακριβώς αυτό που είπατε, αυτή τη σημαίνει σταύρωση ουσιαστικά εδώ του Χριστού, και ότι το γεγονός ότι φανερώνει το μέγεθος της αγιοσύνης, έτσι, του Χριστού, όπως είπατε, είναι για μας αυτή μια πορεία σταυρική, σταυροαναστάσιμη.
1: Ναι, ακριβώς. Και για εμάς η πορεία αυτή, όπως είπατε, είναι μια πορεία σταυροαναστάσιμη. Και μάλιστα αυτό το μέγεθος της αγάπης του Κυρίου, αναφέρει κάπου τώρα μου, έτσι που έρχονται, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, Βυζαντινός θεολόγος του 14ου αιώνα, κάπου αναφέρει ότι ο τριχός του Θεού τους ανθρώπους διεισταμένους, δηλαδή ο Θεός από τον άνθρωπο με τρεις τρόπους διαφέρει, δια την φύση, δια την αμαρτία και δια τον θάνατο. Και καταλαβαίνετε, λόγω της φύσης έχουμε διαφορετική φύση, έτσι, αυτοπότοπο του Θεού, λόγω της αμαρτίας, ο Θεός είναι αμάρτος, Άγιος, εμείς αμαρτωλοί, και για τον θάνατο, ο Θεός είναι αθάνατος, εμείς είμαστε. Πώς λοιπόν ήρθε ο Χριστός λόγω της ενσαρκώσεώς του, και αυτά τα τρία τώρα τα μετέτρεψε, μας τα λέγαμε, πώς, με ποιο τρόπο, λέει ότι, λέει του μεν, τούτο μεν ανθρωπότητος μετασχών, δηλαδή μετάσχοντας, παίρνοντας, λαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, μετέχοντας την ανθρωπότητα. Το δεύτερο, νεκρωθείς επί του Σταυρού, δηλαδή σταυρικής του θυσίας. Και το τελευταίο τείχος της διαίρεσης, μεταξύ ανθρωπότητας δηλαδή και θεότητας, μέσω της κατάλυσης της τυραννίδος του θανάτου.
0: Μάλιστα.
1: Και οδηγώντας άπαντας, όλους μας δηλαδή, μας οδηγεί στην Ανάσταση. Αυτό που είπατε δηλαδή είναι μια σταυροαναστάσιμη πορεία. Πάντοτε πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας συμβαίνουν με σκοπό, γιατί εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να κατονούμε στην ολότητά του το σχέδιο του Θεού για εμάς. Επομένως με παρηγοριά, με ελπίδα, με κουράγιο, με αυτά που αναφέραμε και με συμμετοχή, αυτά που αναφέραμε και στο προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, πορευόμαστε έχοντας την πίστη, όπως σημαίνει και ελπίδα στην άμα, της συμμετοχής μας και της μετοχής μας στη Βασιλεία των Ουρανών, κάτι το οποίο το προγευόμαστε μέσα από τη συμμετοχή μας
0: στην αγιότητα του Χριστού, στην
1: αγιότητα, ναι, την οποία τη λαμβάνουμε, την προσλαμβάνουμε μέσω την αγιότητα που λέτε του Χριστού, μέσω της κατάλυσης των τιμίων δώρων, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Κύριου. Δηλαδή αυτό πρακτικά ο αγιασμός του Χριστού μεταδιδόμενος σε εμάς, χωρίς να δαπανάται ο ίδιος, χωρίς να αλλοιώνεται, χωρίς να μειώνεται ο ίδιος ο Κύριος, απανταχού, όπου και όποτε τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και είπαμε και πάλι, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να νοηθούν, δεν μπορούν να εξηγηθούν επιστημονικά, παρά μόνο να βιωθούν. Είναι ο τρόπος, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να νοηθούν, δεν μπορούν να εξηγηθούν επιστημονικά, παρά μόνο να βιωθούν. Είναι ο τρόπος της σωτηρίας του

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την όμορφη συζήτηση που είχα.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αυγουστίνο Μπαϊραχτάρη, αναπληρωτή καθηγητή Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλες και φίλοι, για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Από τη Θεσσαλία ξεκίνησαν σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια. Ένα συγκαθιστός χορός με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο και οι συγκαθιστοί χοροί της Ηπείρου και της Θεσσαλίας διαφέρουν από τους συγκαθιστούς της Θράκης. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία είναι σε οκτάσιμο μέτρο, ενώ στη Θράκη σε μέτρο εννεάσιμο. Να μείνουμε όμως για λίγο ακόμη στην Θεσσαλία για να ακούσουμε το Χρυσόστομο Μητροπάνο. Το ρυθμό του τσάμικου και τρεις λαμπαδούλες στο χορό. Τρεις λαμπαδούλες στο χορό, λαμπάδες ήταν και έφυγαν. Και μια λαμπάδα ήταν χρυσή, σβάει και ανάβει μοναχή. Από τα ωραίτερα τσάμικα του Θεσσαλικού χώρου.

Τρεις λαμπαδούλες στο χορό λοιπόν, στο ρυθμό του Τσάμικου, από τα τραγούδια της Δυτικής Θεσσαλίας που περιλαμβάνονται σε ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Συντάζονται Αυγερινές», με το Χρυσόστομο Μητροπάνο, μια έκδοση του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής. Στο κλαρίνο ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης. Άλλος ένας δεξιοτέχνης του λαϊκού κλαρίνου θα μας μεταφέρει τώρα από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο. Ναπολέον Δάμος.

Σκοπός παραμυθιά, ένα γρήγορο υπηρώτικο συρτό με τον Ναπολέοντα Δάμο στο κλαρίνο και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Ήπειρο. Από τα κλασικά υπηρώτικα τραγούδια, «Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου». Από το δίσκο 36 τραγούδια της Ήπειρου με το Λάκη Χαλκιά. Ένα διπλό ψηφιακό δίσκο από την ΑΣ.

Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και Λάκης Χαλκιάς και εμείς να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια από την Ήπειρο στη Ρούμελη. Το 1981 η Χαρούλα Αλεξίου είχε ηχογραφήσει δημοτικά τραγούδια φόρος τιμής στις μνήμες της από τον πατέρα της στη Θήβα. Να ακούσουμε το τσάμικο «Ο Λιούλιος».

Σάμικο Λιούλιος λοιπόν από την παράδοση της Θήβας, ηχογράφηση του 1981 με τη Χαρούλα Αλεξίου και το Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα από τη Ρούμελη στο Μοριά. Περδικούλα του Μοριά από τα κλασικά μωραϊτικά τσάμικα με τον πρώτο πρεσβύτερο Χρήστο Κυριακόπουλο και τη χοροδία του Βυζαντινή Κυψέλη.

Μορπερδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, ευτού ψηλά που πέτιασε και χαμηλά γναντεύει. Μην είδε κλέφτε πουθενά του κολοκοτρονέου. Εψέ προψέ του είδαμε σε ενό βλάχου τη στάνη. Είχαν αρνιά και ψένανε, κρυάρια και σουβλίζαν. Είχαν και ένα γλυκό κρασί από το Ζυγοβίτσι ή από το Μοναστήρι σε κάποια άλλη εκδοχή. Από τα περίφημα τραγούδια του κύκλου των κολοκοτρονέων, από την μωραϊτική μουσική παράδοση. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Ηρωική αντίλαλη του Μοριά» με τον πρωτοπρεσβύτερο Χρήστο Κυριακόπουλο και την χοροδία και την ορχήστρα του Βυζαντινή Κυψέλη.

με γέλασαν μια χαραυγή της άνοιξης στα Εδόνια, από τους ωραιότερους καθιστικούς σκοπούς της Τεριανής Ελλάδας, αυτός που μόλις ακούσαμε με την Ξανθή Πικραθανάση. Και εμείς να ταξιδεύουμε Κυριακή πρωί πάντα μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Και Νίκος και Γιασεμή Σαραγούδα να μας ταξιδεύουν τώρα στην Προποντίδα. Ένα τραγούδι που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη. Αυτά τα μαύρα που φορείς, Ελένη.

το συρτό της Ελένης από την προποντίδα Νίκος και Γιασεμής Αραγούδα και να συνεχίσουμε με έναν πολίτικο καρσιλαμά. Κυριαρχεί το κανονάκι. Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Ο ήχος από το κανονάκι του Μάνου Κουτσαγγελίδη σε έναν πολίτικο Καρσίλαμα, και εμείς να συνεχίσουμε από τον Καρσίλαμα στο Ζωναράδικο και από την πόλη στη Θράκη. Αλέξης Ανδριωμένος, ένα παλαιότατο τραγούδι του ακριτικού κύκλου με το Χρόνια Ειδονίδη.

Αλέξης Ανδριωμένος, ένα τραγούδι για την άλωση της πόλης από τη Θράκη. Ζωντανή ηχογράφηση με το Χρόνια Ειδονίδη και τον Βαγγέλη Δημούδη από τις Μέρες Μουσικής 1922-1992 στο Θέατρο Παλάς της Αθήνας. Και τα χάλκινα της Γουμένισσας να μας μεταφέρουν τώρα από τη Θράκη στη Μακεδονία. Σκοπός Ράικο.

Σκοπός Ράικο με τους οργανοπαίχτες από την Γουμένισσα και η παράδοση των χάλκινων μουσικών οργάνων, τα χάλκινα πνευστά και η παράδοσή τους στην κεντρική και την δυτική Μακεδονία. Για να μείνουμε στην ίδια περιοχή, όπου οι δεξιοτέχνες του Λαϊκού Κλαρίνου μιμούνται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος άλλου ενός παραδοσιακού πνευστού μουσικού οργάνου, της Γκάιτας. Σκοπός Γκάιντα με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο.

Το κλαρίνο λοιπόν να μιμείται την τεχνική παίξηματος και το ηχόχρωμα της Γκάιντας στον ομώνυμο σκοπό από τη Δυτική Μακεδονία. Σκοπός Γκάιντα με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο. Και εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στη Δυτική Μακεδονία, αλλά θα έρθουμε στις τοπικές κοινότητες των Ποντίων που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την γενοκτονία. Πυρίχιος ο κατεξοχήν χορός του Πόντου και όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης που έχει επιμεληθεί την ηχογράφηση που θα ακούσουμε αμέσως μετά, η Πυρίχη ήταν στην αρχαιότητα εξέχον είδος πολεμικού χορού. Εντυπωσιακός, γρήγορος και ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής. Χορευόταν από ένα πρόσωπο ή και από ζευγάρια χορευτών πολεμιστών, οι οποίοι κρατώντας τα όπλα τους μιμούνταν τις κινήσεις επιθετικές ή αμυντικές των μαχητών. Αρχικά ήταν χορός των δωρικών πόλεων, κυρίως της Λακωνίας. Αργότερα επικράτησε και σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας. Για την ονομασία του χορού, Πυρίχιος, υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Σύμφωνα με τον Αριστόξενο, η Πυρίχη οφείλει την ονομασία της σε ένα Πυρίχιος, υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Σύμφωνα με τον Αριστόξενο, η Πυρίχη οφείλει την ονομασία της σε ένα λάκωνα ή

και με την αρχαιότατη πολεμική παράδοση από τον πυρίχιο χορό του Πόντου, κάπου εδώ τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια φτάνουν στο τέλος τους. Πολλές ευχαριστίες στο Θανάση Παντελιό που φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής, για τον καθαρό ήχο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας που έφτασε στους δέκτες σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-72-98-222 υποδέχεται για λίγο ακόμη σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Μέσα από τα ταξίδια με το αλάτι της γης. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 7 με 8 το βράδυ και κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας, πολλές ευχές για μια καλή Κυριακή.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκη

0: Catering με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα φτάσουμε ραδιοφωνικά μέχρι τη Λαμία και θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η κυρία Μαρία Μαντέ, πολιτισμιολόγος και υπεύθυνη του μουσείου. Κυρία Μαντέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
9: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα, για την πρόσκληση και για την τιμή.
8: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε κάποια πράγματα γενικότερα για την περιοχή, γενικότερα για την πόλη της Λαμίας, που θα μας βοηθήσουν έτσι να αντιληφθούμε καλύτερα και τη σημασία της δημιουργίας ενός λαογραφικού μουσείου στην πόλη σας.
9: Πολύ ωραία. Να πούμε δύο λόγια για τη Λαμία πρώτα, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες, όπως θεωρώ εγώ τουλάχιστον, πόλης της Ελλάδας, ιστορική πόλη, η οποία βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Όθρης και είναι αμφιθεατρικά χτισμένη μεταξύ δύο λόφων, του κάστρου, της Ακρολαμίας μας δηλαδή, ανατολικά, και του Αγίου Λουκά, δυτικά. Και πολύ κοντά στο Σπερχιό ποταμό, μέσα από την Λαμία, δίπλα ακριβώς στη Λαμία, διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων η κεντρική αρτηρία, οδική αρτηρία της Ελλάδας. Όσον αφορά τώρα τον Δήμο Λαμιαίων, το καλλικρατικός Δήμος Λαμιαίων, συνενώθηκαν αρκετοί Δήμοι και κοινότητες της γύρω περιοχής, όπως ο Δήμος Γοργοποτάμου, του Λιανοκλαδίου, της Υπάτης, η κοινότητα της Παύλιανης, πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν έδρα του διευρυμένου Δήμου Λαμιαίων. Μυθολογικά τώρα, κατά τη μυθολογία, η Λαμία χτίστηκε από τον Λάμο, το γιο του Ηρακλή και της Ομφάλης. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι χτίστηκε από τη Λαμία, τη βασίλισσα των Τραχηνίων και τη γατέρα του Ποσειδώνα. Η λέξη Λαμία συγγενεύει με το λαιμός ή λάμος, που σημαίνει χάσμα, βάραθρο, ή και αχόρταγος, λέμαργος. Γνωστό είναι ότι μέσα στην πόλη περνούσε ένα μεγάλο και βαθύ ρέμα. Στη βορειοανατολική πλευρά της πλατείας Λαού, της κεντρικής, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Λαμίας, όπου βρίσκεται και πολύ κοντά στο πεζόδρομο Καλύβα Μπακογιάννη, το ολογραφικό μας μουσείο, μετά από ένα καφέ και διάφορες ανοικοδομήσεις, ανακαλύφθηκε ένα βαθύ φαράγγι με τρεχούμενο νερό. Αυτό το μαρτυρούν και τα πλατάνια της πλατείας, που είναι αδιάψευστοι οι μάρτυρες. Η Λαμία ονομάστηκε έτσι από αυτό το ρέμα και τις πολλές λάμιες, μυθικά πλάσματα που σύμφωνα με τους θρύλους που υπήρχαν στην περιοχή εκείνα τα χρόνια, μέσα στην πολύ πυκνή βλάστηση που υπήρχε. Τώρα η αρχαιολογική έρευνα και η ιστορία στο απότερο παρελθόν αναδεικνύει τη μακρά της ιστορία, όπως και άλλων περιοχών του Δήμου ως πόλης, με ιδιαίτερο διοικητικό και εμπορικό και επικοινωνιακό ρόλο. Εδώ υπήρχε αμφικτιονία, ήταν μάλλον στην αρχαιότητα το πέρασμα των Θερμοπυλών, έτσι πολύ το στενό πέρασμα των Θερμοπυλών, και ξέρουμε όλοι μας τις Θερμοπύλες και τη σημαντική της ιστορική αξία, παγκόσμια αξία, έτσι ένα ιστορικό τοπόσιμο. Όπως υπήρξε η Λαμία εμπορικό κέντρο κατά το Βυζάντιο και την Οθωμανική περίοδο και ακριτική πόλη κατά την, όταν τα σύνορα της Ελλάδας ήταν αμβρακικός παγασιτικός. Υπήρχαν λιμοκαθαρτήρια κλπ. Ήταν πολύ σημαντική δηλαδή η θέση της και εξακολουθεί να είναι σημαντική η θέση της, αφού βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της Ελλάδας και είναι και πολύ κοντά στον κεντρικό δρόμο, στην κεντρική οδική αρτηρία, όπως είπαμε και πριν. Να πω ακόμη ότι με τη νεότερη διοικητική διαμόρφωση που έγινε μετά το 1960 και διασπάστηκε ο νομός Φθιώτιδας από τη Σποκίδας, η Λαμία ορίστηκε πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας. Την περίοδο 60-80 η περιοχή της Λαμίας γίνεται πόλος αποκεντρωτικών πολιτικών, ιδρύθηκε δηλαδή η μηχανική περιοχή της Λαμίας, έγιναν αυτοδιοικητικές και περιφερειακές μεταρρυθμίσεις μετά το 1980 και η πόλη πήρε την σημερινή της μορφή διοικητικά. Αυτά επί του παρόντος επί της Λαμίας. Οπότε όταν πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει στο στελεογραφικό μουσείο, να σας πω σιγά σιγά του λεωγραφικού.
10: Θα μας πείτε για το λεωγραφικό μουσείο και θέλουμε να ξεκινήσουμε από το όνομά του, λεωγραφικό μουσείο Φθιώτιδας και όχι Λαμίας. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε?
9: Βεβαίως. Να σας πω ότι λέγεται Φθιώτιδας γιατί τα περισσότερα αντικείμενα από αυτά που εκθέτει είναι από την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν αντικείμενα τα οποία είναι και από πιο μακρινές περιοχές. Δηλαδή, ας πούμε, φιλοξενούμε εδώ στους εκθεσιακούς μας χώρους φορεσιές οι οποίες βρίσκονται, μας έχουν έρθει από την Ανατολική Ρωμιλία. Έχουμε εκθέματα δηλαδή κατά κύριο λόγο όμως από την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Λαμία θα το περιορίζαμε πάρα πολύ εάν λεγόταν έτσι, αν και υπάρχει ένα πώς το λένε, ένα λάθος έτσι ορθογραφικό να το πω, γραμματικό να το πω. Οι περισσότεροι που λένε στην Λαμία το ξέρουν σαν Λαμίας επειδή η έδρα του είναι στη Λαμία. αλλά λέγεται Φτιώτερας και έτσι είναι στο καταστατικό του καταχωρισμένο. Mm-hmm.
10: Πολύ ωραία. Μας δώσατε έτσι μια πρώτη εικόνα και για την ιστορία της πόλης. Αν θέλουμε να δώσουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για την ιστορία, ας πούμε, του μουσείου, ή μάλλον πριν πάμε από εκεί, να μας δώσετε ένα γεωγραφικό στίγμα. Φθάνοντας κάποιος στη Λαμία, πόσο εύκολα μπορεί να βρει το μουσείο σας?
9: Το μουσείο είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης. Mm-hmm. Είναι κοντά στην πλατεία Λαού, είναι στον πεζόδρομο Καλύβα Μπακογιάννη, όπου να πω εδώ, σε παρένθεση, ότι ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης ήταν τα πρωτοπαλίκαρα του Αθανασίου Διάκου. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος πεζόδρομος, μόλις μπούμε στην πλατεία από την ανατολική πλευρά, αριστερά, και είναι απέναντι, σχεδόν απέναντι από το κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου. Μπορεί πολύ εύκολα να το βρει οποιοδήποτε, έτσι και το λεωφορείο μπορεί να παρκάρει στην πλατεία Λαού και να αφήσει οποιονδήποτε επισκέπτη ή ένα γκρουπ τουριστών κλπ. Είναι πολύ εύκολα προσεγγίσιμο. Mm-hmm. Επίσης υπάρχουν στην πλατεία πάνω ταξίο που μπορεί να κινηθεί οποιοδήποτε, υπάρχει στάση λεωφορείου. Είναι στο κέντρο της πόλης και μπορεί οποιοδήποτε να το προσεγγίσει.
10: Πολύ ωραία. Να μας μιλήσετε τώρα λίγο για την ιστορία και την ίδρυση του συγκεκριμένου μουσείου και τη στοχοθεσία του. Τι ήθελαν να αναδείξουν οι ιδρυτές του, οι άνθρωποι που σκέφτηκαν ότι χρειάζεται να έχουμε ένα λαογραφικό μουσείο? Εμείς το αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται, γιατί αν μιλάμε για προβιομηχανικές εποχές σε ολόκληρη την Ελλάδα, πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη αξία να επισκεφθεί κάποιος το λαογραφικό μουσείο οποιασδήποτε περιοχής για να μάθει περισσότερα πράγματα για το λαϊκό της πολιτισμό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια περιοχή που, από όσο γνωρίζουμε, είναι κτηνοτροφική. Οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν τουλάχιστον με το παρελθόν έντονα και με τη γεωργία. Μου είπατε στην προσυνεννόηση που κάναμε λίγο πιο πριν ότι ήταν και είναι μια σημαντική εμπορική περιοχή αυτή της Λαμίας. Όλα αυτά με ποιον τρόπο επιχειρούσαν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να φτιάχνουν το μουσείο αυτό, να ιδρύουν το μουσείο αυτό, με ποιον τρόπο επιχείρησαν να τα αναδείξουν?
9: Να σας πω. Λοιπόν, από ότι το Λαογραφικό Μουσείο Φτιώτιδας ιδρύθηκε το 1984, τότε που έγιναν και οι περισσότερες αλλαγές σε αυτή την πόλη, σε ό,τι αφορά την αναμόρφωσή της, θα πω εγώ έτσι σε εισαγωγικά. Τότε γίναν τα καπί, έγινε το Λαογραφικό Μουσείο, έγιναν διάφορες δομές πολιτισμικές. Μεταξύ όλων αυτών, εκείνο το έτος, επί του αείμνηστου δημάρχου μας, ο οποίος θεωρώ και ήταν αποδεδειγμένα ο αναμορφωτής της Λαμίας, έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο και διοίκησης, αλλά και εμπλουτίστηκε η Λαμία με πάρα πολλές πολιτισμικές δομές. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί πολιτιστική δομή της Διεύθυνσης Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου Λαμιαίων. Ανήκει δηλαδή στο Δήμο. Είναι ένα επαρχιακό μουσείο το οποίο ανήκει στο Δήμο Λαμιαίων. Ο βασικός πυρήνας των συλλογών που συγκεντρώθηκε συγκεντρώθηκε μετά από πολύχρονη και πολύμοχθη προσπάθεια του Εξοραϊστικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας. Ένας πολύ σημαντικός σύλλογος που έκλεισε πριν από 40 χρόνια, πριν από 4 χρόνια. Στη συνέχεια σταδιακά αυξήθηκαν οι συλλογές, γιατί μπήκαν δωρεές πολλών ιδιωτών, τις οποίες βοήθησε πάρα πολύ και ο Δήμος, δηλαδή, σε όλη αυτή την, στο να συγκεντρωθούν δηλαδή οι συλλογές. Και μετά από αυτή τη συνεργασία, που είχε ως σκοπό τη δημιουργία ενός ιδρύματος, ο οποίος θα είχε ως σκοπό τον εντοπισμό, τη μελέτη, την προστασία και την προβολή των τεκμηρίων του παραδοσιακού πολιτισμού της Λαμίας και γενικότερα της περιοχής της Φτιώτιδας. Αρχικά το μουσείο στεγαζόταν στα δημόσια λουτρά, γιατί εδώ στη Λαμία, ως ακριτική πόλη, όπως σας είπα πριν, σύνορα παγκαστητικός αμαρακικός, είχε δημόσια λουτρά και είχε και λιμοκαθαρτήρια. Mm-hmm. Οπότε σε μια περιοχή εδώ που λέγεται Μακροπούλου, είναι πάνω ακριβώς από την πλατεία Διάκου, εκεί που είναι και ο Ανδριάντας του Αθανασίου Διάκου, στεγαζόταν εκεί. Όμως επειδή αυξήθηκαν πολύ οι συλλογές και δεν μπορούσαν να στεγαστούν άλλα εκθέματα και επειδή υπήρχαν και πάρα πολλά προβλήματα υγρασίας και υπήρχε κίνδυνος για τα εκθέματα να καταστραφούν, ο Δήμος προχώρησε στην κατασκευή ενός άλλου κτηρίου, αυτό που βρίσκεται και σήμερα δηλαδή εδώ στο κέντρο της πόλης, και το οποίο εγγενίασε το 2002. Είναι δηλαδή σε αυτή τη θέση 22 χρόνια. Σε αυτά συνεισέφεραν βέβαια και πολλές προσφορές από ιδιώτες ώστε να γίνει το κτίριο και παραμένει σε αυτό το σημείο και συνεχώς αυξάνει τον αριθμό των συλλογών του, που δεν πλέον έχει κορεστεί ο χώρος και αναγκαστικά τα αρκετά εκθέματα μένουν μέσα στις προθήκες. Διάθεση και πρόθεση υπάρχει κάποια στιγμή να μεταστεγαστεί, να πάει σε ένα μεγαλύτερο κτίριο για να χωρέσουν όλα τα αντικείμενα και να μπορέσουμε, επειδή διαρκώς έχουμε αιτήματα για δωρεές για πολλά αντικείμενα, όμως αυτό δεν μπορούμε να τα στεγάσουμε, ναι. Αναγκαστικά δεν μπορούμε και να τα παραλάβουμε, έτσι, ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Τώρα να πω ακόμη ότι, να πω για τις συλλογές, ότι υπάρχουν σε δύο ορόφους. Οι συλλογές μας είναι στον πρώτο όροφο, στεγάζονται διάφορα επαγγέλματα της βιοτεχνικής παραγωγής, της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ζωής. Και στο δεύτερο όροφο υπάρχουν κοσμήματα, προϊόντα υφαντικής, οικιακά, έπιπλα, σκεύη και κοσμήματα, διάφορα άλλα αντικείμενα.
10: Και από ό,τι μαθαίνουμε, κάτι πολύ σημαντικό ετοιμάζεται για τον τρίτο όροφο του μουσείου. Θα μας τα πείτε στην πορεία. Στην πορεία της εκπομπής. Αυτά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα ραδιοφωνικά μέχρι την Λαμία, εκεί όπου θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα και επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας. Θα έχουμε την ευκαιρία και στην πορεία της σημερινής εκπομπής μέσα από την ξενάγησή μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον παραδοσιακό πολιτισμό, όχι μόνο της πόλης της Λαμίας όπως διασαφηνίσαμε πριν από λίγο, αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Φθιώτιδας μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε με την σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Μαρία Μαντέ, η οποία είναι πολιτισμιολόγος και υπεύθυνη του μουσείου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή μας την ξενάγηση, κυρία Μαντέ, και ας φανταστούμε ότι περνάμε την πόρτα του μουσείου.
1: Ωραία. Να σας πω ότι το μουσείο είναι ένα στολίδι στο κέντρο της πόλης που μπορεί, όπως είπαμε πριν, οποιοδήποτε να το επισκεφτεί. Ανεβαίνοντας λοιπόν στον πρώτο όροφο του μουσείου θα βρούμε διάφορα αντικείμενα της προβιομηχανικής εποχής, τεχνητών, βιοτεχνών μάλλον, εκείνης της περίοδου, όπου θα δούμε το επάγγελμα του βαρελοποιού, μπαίνοντας στη σκάλα δεξιά. Αμέσως ακολουθεί μια θεματική ενότητα που έχει σχέση με τον Αργυρό Χρυσοχώ. Ο συγκεκριμένος βιοτέχνης μας έρχεται από τη Στεμνίτσα της Αρκαδίας, φημισμένο κέντρο αργυροχρυσοχοΐας, όπως είναι και οι Καλαρίτες. Σήμερα δηλαδή τα εγγόνια του βιοτέχνη του αργυροχρυσοχώου έχουν κοσμηματοπωλείο σε κεντρική οδό της πόλης, και όπου αυτή η ίδια κεντρική οδός ήταν και κέντρο της συντεχνίας, του συλλόγου των αργυροχρυσοχώων της Λαμίας. Υπάρχει στο μουσείο μας και το καταστατικό, δηλαδή το έγγραφό τους, το καταστατικού τους, συντηρητική τους πράξη των αργυροχρυσοχώων της Λαμίας. Ακολουθεί η θεματική ενότητα της αγροτικής παραγωγής του γεωργού, όπου αυτή η θεματική ενότητα περιλαμβάνει αντικείμενα από το όργωμα και τη σπορά μέχρι την παρασκευή του ψωμιού. Που σημαίνει ότι έχουμε αλέτρι, έχουμε δρεπάνι, έχουμε όλα τα αντικείμενα για το θερισμό, για την αποθήκευση, για το κοστίνισμα του αλευριού. Έχουμε γάστρα, έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα, χάμουρα από τα ζώα που έδαιναν το αλέτρι κλπ. Έχουμε ξύλινο και σιδερένιο αλέτρι. Είναι μια πολύ πλούσια θεματική ενότητα αυτή, και πολλές φορές όταν γίνεται ξενάγηση μένουμε λιγάκι περισσότερο, γιατί πλέον όλα έχουν βιομηχανοποιηθεί και δεν υπάρχουν προσλαμβάνωσεις, ειδικά για τα μικρά παιδιά από τα σχολεία που έρχονται εδώ, που στη ζωή τους τα βλέπουν όλα διαφορετικά.
0: Αυτό σκεφτόμουν μόλις κάνετε αυτή την αναφορά, ότι αν πεις ένα μικρό παιδί σήμερα τις λέξεις αλέτρι ή δρεπάνι, πολύ δύσκολα θα μπορέσει έτσι με τη σκέψη του να διαμορφώσει πώς μπορεί να είναι αυτό το αντικείμενο. Πιθανότατα θα αγνοεί εντελώς. Και βεβαίως δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευθύνονται τα παιδιά γι' αυτό σε καμία περίπτωση. Κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της, έχει τις δικές της εικόνες. Αλλά το να αγνοούμε εντελώς κάποια πράγματα που πριν από λίγες δεκαετίες, έτσι, δεν είναι πριν από αιώνες αυτά πίσω, μοιάζει λίγο παράδοξο, θα λέγαμε.
1: Έτσι, έτσι. Να σας πω πάλι εδώ, χωρίς αυτό χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, να σας πω ότι με τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα έχω βιωματική σχέση. Ως παιδί, οι γονείς μου δηλαδή ήταν αγρότες, ήταν βοσκοί, οπότε ως παιδί έχω και αυτή τη συναισθηματική φόρτιση κάθε φορά και τη συγκίνηση κάθε φορά που γίνεται μια ξενάγηση, ειδικά σε αυτές τις δύο ενότητες. Περνώντας από αυτή τη θεματική στην διαδικασία, την παραγωγική διαδικασία του βοσκού, όπου και εδώ έχουμε πάρα πολλά εκθέματα και Εδώ έχουμε μία, πώς λένε, μία αλληλεπίδραση με τα παιδιά, με όλους όσοι επισκέφτονται το Λαογραφικό Μουσείο. Ο Βοσκός λοιπόν είναι μία επίσης διασκεδαστική διαδικασία για μένα τουλάχιστον, να προσπαθήσω να μεταφέρω όλα αυτά τα αντικείμενα, να δώσω γνώση, να μεταφέρω γνώση στον επισκέπτη και κυρίως τα παιδιά, γιατί είναι μια παραγωγική διαδικασία που μας δίνει πάρα πολλά προϊόντα. Ο Βοσκός λοιπόν, βόσκοντας τα πρόβατα, τις αγελάδες, τους χείρους, τα γουρούνια, παίρνουμε πάρα πολλά από αυτά τα ζώα, έτσι, που σήμερα τα παίρνουμε όλα από τα σούπερ μάρκετ, όλα συσκευασμένα κλπ. Τότε λοιπόν ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή θα δούμε μπροστά στο πατάρι αυτό που εκτίθενται τα αντικείμενα. Θα δούμε τα καζάνια, όπου έβραζαν το γάλα για να πήξουν το τυρί και να πήξουν και το γιαούρτι. Πίσω υπάρχουν οι κοπανόκαδες, οι μποντουνέλες, δύο πολύ μεγάλα ξύλινα, υψηλά και στενά ξύλινα βαρέλια, όπου μέσα χτυπούσαν το γάλα πάρα πολύ ώρα για να γίνει το βούτυρο. Αυτό πλέον, αυτό το προϊόν το παίρνουμε πάλι συσκευασμένο, ξέρουμε μόνο το βούτυρο αγελάδας ας πούμε και τίποτα άλλο. Τότε όμως ήταν βασικό αγαθό, γιατί δεν υπήρχε παντού ελαιόλαδο. Έτσι, επίσης δεν υπήρχαν χρήματα, οπότε είχαμε ανταλλακτική οικονομία. Δηλαδή, οι άνθρωποι για να ζήσουν έπρεπε να αγοράσουν, να δώσουν ένα προϊόν για να αγοράσουν ένα άλλο προϊόν. Να δώσουν σιτάρι για να πάρουν γάλα ή για να πάρουν τυρί. Να δώσουν λάδι για να πάρουν κάτι άλλο πάλι, να πάρουν αλεύρι. Έτσι, αυτή ήταν η ανταλλακτική οικονομία. Σε αυτή λοιπόν τη θεματική ενότητα, εκτός από τα βαρέλια που προανέφερα, υπάρχει ο καλόγερος. Είναι, πώς λέγεται, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή η λέξη, όπου φιλοξενεί τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ο Βοσκός για να αποθηκεύσει την τροφή του και το νερό του. Υπάρχουν δύο κοσμήματα δοχεία νερού, φλασκιά. Επίσης υπάρχει το ταγάρι, ο ντορβάς που λέμε εμείς εδώ, και υπάρχει και μία σειρά από κουδούνια, τα οποία τα φορούσαν διάφορα ζώα. Από τον τράγο, ο οποίος οδηγούσε το κοπάδι, το αρσενικό δηλαδή κατσίκι, το οποίο οδηγούσε το κοπάδι, είχε συγκεκριμένο κουδούνι. Όπως επίσης η Αγελάδα είχε ένα πολύ μεγάλο κουδούνι, ο Ταύρος είχε ένα μικρότερο κουδούνι. Υπάρχει μια μεγάλη συλλογή, τα πρόβατα είχαν άλλου είδους κουδούνια. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη συλλογή που είναι και πολύ έτσι διασκεδαστική, γιατί παράγει ήχο και ό,τι παράγει ήχο είναι πολύ πιο εύκολα προσεγγίσιμο και αφομοιώσιμο και από τα παιδιά και από όλους. Υπάρχει ένα είδος μουσικής. Το χαρακτηριστικό κουδούνι που βρίσκεται, και το έμαθα και εγώ πρόσφατα, που το έπαιρνε ο καθηγητής μουσικής που ήρθε εδώ, το χαρακτηριστικό κουδούνι που υπάρχει σε αυτή τη συλλογή είναι το τσοκάνι, το οποίο παράγει έναν ήχο του ίσου, κάτι αντίστοιχο δηλαδή, που έχει και το ίσο ο ψάλτης, που κρατάει το ίσο το ψάλτης στην εκκλησία. Ώστε ο κάθε βοσκός μπορούσε να ξεχωρίζει μέσα από αυτό τα δικά του ζωντανά, τα δικά του πρόβατα ή διάφορα άλλα ζώα που είχε στην ιδιοκτησία του, εν πάση περιπτώσει, και παρήγαγε τα προϊόντα του, μπορούσε να τα ξεχωρίσει οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
2: Ναι. Είναι πολύ όμορφη η περιγραφή που μας κάνετε και πραγματικά για όσους μπορεί να έχουν τέτοιες προσλαμβάνουσες από τα παιδικά τους χρόνια, σίγουρα θα έλεγα ότι φέρνει εικόνες σε κάθε περίπτωση, φέρνει ήχους και σίγουρα κάνει και τους νεότερους ανθρώπους να έρχονται σε άμεση επαφή με έναν πολιτισμό που σε καμία περίπτωση δεν χάθηκε, απλώς λησμονήθηκε, έτσι, σε έναν παραδοσιακό πολιτισμό. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα το σήμα του σταθμού και σύντομα συνεχίζουμε στην ξενάγησή μας στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η
3: άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο δεύτερο μέρος της ξενάγησής μας στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, στην πόλη της Λαμίας, που επισκεπτόμαστε σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητάμε γι' αυτό, να ξεναγούμαστε σε αυτό με την κυρία και από την κυρία Μαρία Μαντέ, πολιτισμιολόγο και υπεύθυνη του Μουσείου. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Μαντέ, έχουμε μείνει στο σημείο της ξενάγησής μας, που αναφέρεστε και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα το επάγγελμα του βοσκού και όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγική διαδικασία που έχουμε χάσει στην εποχή μας, όπως έχουμε χάσει και πολλά άλλα πράγματα, και που το μουσείο σας βοηθάει πολύ σημαντικά ώστε οπτικοποιεί αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, και φαντάζομαι ότι και με την ανάλογη επεξήγηση, είτε σε μικρότερους είτε σε μεγαλύτερους, μπορεί κάποιος να προσεγγίσει καλύτερα και το υλικό του μουσείου, αλλά να αναστοχαστεί και το παρελθόν μας συνολικότερα.
1: Μάλιστα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα οι μεγαλύτεροι συγκινούνται, mm-hmm. αυτοί που έχουν προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, τις προάλλες είχε έρθει εδώ ένα... Έρχονται και νηπιαγωγεία και μου κάνει mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς δέχονται τα παιδάκια αυτά, πώς ρουφάνε τη γνώση. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, βέβαια, γιατί σίγουρα δεν ξέρουν. Yeah. Το κουδούνι, ας πούμε, το ξέρουν. Κάποια περισσότερα παιδιά που έχουν παππούδες και γιαγιάδες στα χωριά έχουν δει κάποια αντικείμενα και λένε ότι εγώ το είδα αυτό, το έχει η γιαγιά μου στο υπόγειο, ή το έχει ο παππούς μου, ή το χρησιμοποιεί εκείνος, ή κλπ. Και είναι πολύ ωραίο, πολύ, πολύ όμορφο αυτό να βλέπεις, να ακούς μικρά παιδάκια, ας πούμε, έτσι, να το χαίρονται αυτό που βλέπουν. Να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Να πω εδώ και πριν περάσουμε στο... Να πω ότι γενικώς στη Λαμία και γενικότερα στο φθιωτικό χώρο, μετά το 1833, οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν συνετέλεσαν στην εμφάνιση της επαγγελματικής βιοτεχνίας. Δηλαδή, είχαμε χαλκουργούς, σαμαρτζίδες, με το σαμάρι πάλι έχουμε ένα θέμα και θα σας πω αυτό, mm-hmm. ραφτάδες, τσαρουχάδες, ποτοπιούς, γανοματίδες, λούστρους. Στη βιτρίνα μας κάτω, στην κεντρική μας προθήκη, στην είσοδο του μουσείου, έχουμε και το κασελάκι του λούστρου, γιατί εδώ στη Λαμία είχαμε 2-3 λούστρους στην πλατεία Πάρκου, που ήταν μέχρι και τη δεκαετία του 90. Ήταν στην κεντρική πλατεία, σε μία από τις 4 κεντρικές πλατείες της πόλης. Και συνεχίζοντας λοιπόν την ξενάγηση στον πρώτο όροφο, και θα πάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελειώνει.
0: Έχουμε ακόμα χρόνο, οπότε
1: να μην βιαστώ.
0: Μπορούμε να βαδίζουμε και πιο αργά. Σας ακούμε.
1: Ωραία, ωραία, τέλεια, ωραία. Δώστε μας το τέμπο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα πολύ σημαντικά εκθέματα και ίσως το παλαιότερο έκθεμα που έχουμε στο πρώτο όροφο του Λαογραφικού Μουσείου είναι ένας άμβικας, κατασκευασμένος άμβικας για την Παρασκευή Τσίπουρου, ένα αποστακτήριο, mm-hmm. ολόκληρο το αποστακτήριο, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1897. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στοποθετημένο στο κέντρο του πρώτου ορόφου και καλύπτει και πάρα πολύ μεγάλο χώρο, γιατί η Παρασκευή του Τσίπουρου δεν ήταν μόνο για, όπως σήμερα ας πούμε, που απολαμβάνουμε το ποτό του Τσίπουρου. Ήταν και φάρμακο, γιατί το πρώτο Τσίπουρο ήταν καθαρό ενόπνευμα. Οπότε το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε, οι οποίοι δεν είχαν φάρμακα, βότανα και ενόπνευμα, δεν είχαν κάτι άλλο, το χρησιμοποιούσαν για να γιατρευτούν, έτσι, εντριβές και τα συναφή. Εκεί σταματάμε πολλές φορές, έτσι, και διασκεδάζουμε λίγο με τα παιδιά γύρω-γύρω, αν πίνουν, τι θα πιούνε, ποιος το πίνει από την οικογένεια, έτσι, για να υπάρχει πάντα αυτή η αλληλεπίδραση. Έχουμε επίσης μια θεματική ενότητα του ποτοπιού, που έχουμε τα μπουκάλια, έχουμε τις κάνουλες που έβαζε στα βαρέλια. Έχουμε διάφορα τμήματα από τα βαρέλια που χρησιμοποιούσε. Έχουμε τα αρώματα που έβαζε στο αλκοόλ για να παρασκευάσει τα λικέρ του. Mm-hmm. Έχουμε δίπλα διάφορες ζυγαριές. Ζυγαριές υγρών. Αυτό το, όπως λέμε, το κιλό, την κανάτα αυτή που θυμίζει το κιλό, mm-hmm. Τη μικρή κανάτα που τη συναντάμε ακόμα σήμερα στις ταβέρνες, τον κατρούτσο που λέμε, που ζυγίζει 200 δράμια για το κρασί. Έχουμε διάφορα τέτοια δίπλα στο ποτοπιό. Και αμέσως μετά η επόμενη θεματική ενότητα είναι του Τσαγκάρη, επίσης ένας πολύ σημαντικός βιοτέχνης της περιοχής, μετά πριν τη βιομηχανική επανάσταση, έτσι, mm-hmm. ο οποίος είχε το. Πώς το λένε, το εργαστήρι του αρχικά στα χωριά ήταν πλανόδιος και μετά ήρθε στην πόλη για να και έστησε το εργαστήρι του. Ήταν πλανόδιος λοιπόν και πήγαινε, έπαιρνε τα μέτρα από αυτόν που ήθελε να φτιάξει το παπούτσι με το δέρμα, είχε το αντίστοιχο καλαπόδι και έφτιαχνε το παπούτσι, το οποίο ήθελε τουλάχιστον 3 μέρες για να το φτιάξει. Ήθελε πολύ μεγάλη, για να επεξεργαστεί το δέρμα, να το κολλήσει, να το αράψει κλπ. Και φυσικά δεν είχαν όλοι παπούτσια, ναι. Οι περισσότεροι, ναι.
2: Βέβαια, έτσι είναι ακριβώς.
1: Και περισσότεροι...
2: μας κάνει να σκεφτόμαστε πάρα πολλά αυτό. Και ότι ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε σε ένα κατάστημα βγαίνει έξω, παίρνει με μεγάλη ευκολία
1: και
2: πολλά είδη,
1: ακριβώς
2: τεράστιες επιλογές, τότε κάποιος μπορεί να περίμενε, ας το σκεφτούμε λίγο, 3 και 4 μέρες για να φορέσει ένα παπούτσι.
1: Για να φορέσει ένα ζευγάρι παπούτσι και δεν το φορούσε καθημερινά, το φορούσε στις γιορτές και στα πανηγύρια.
2: Ακριβώς.
1: Οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί του Μόχτου, δεν φορούσαν παπούτσια, φορούσαν τα γουρουνοτσάρουχα. Έχουμε ένα τέτοιο έξιμα εδώ, ένα παιδικό γουρουνοτσάρουχο κατασκευασμένο από δέρμα γουρουνιού, το οποίο είναι αδιοβροχοποιημένο, με λίπος γουρουνιού πάλι, και από μέσα φορούσαν την κέτα, την κάλτσα, την πλεκτή, την κάλτσα που την έφτιαχνε η νοικοκυρά, η μαμά, η γιαγιά του σπιτιού, για να μπορούν να ζεσταίνουν το πόδι. Έτσι. Το γουρουνοτσάρουχο, το παπούτσι ήταν μόνο για το πέλμα και λίγο έτσι να ντύνει λίγο το πόδι που περπατούσε, αυτό το τμήμα του ποδιού που περπατάει, ας πούμε. Από εκεί και μετά, στην επόμενη θεματική, έχουμε το ράφτι. Και εδώ έχουμε πάρα πολλούς στη Λαμία. Είχαμε πάρα πολλούς ράφτες, αρκετά μαγαζιά που κι εγώ μεγαλώνοντας τα είδα, ας πούμε, και πολλοί λαμιώτες ήταν και εξακολουθούν να είναι οι λαμιώτες καλοντημένοι. Έρευαν τα κοστούμια τους στους ράφτες. Έχουμε 3 μηχανές Singer σε αυτή τη θεματική ενότητα του πρώτου ορόφου. Η παλιότερη είναι του 1910, κατασκευασμένη στη Νέα Υόρκη. Έχουμε επίσης τα εργαλεία του ράφτη, ψαλίδια, σιδερόστρα. Έχουμε και 2 παλιά σίδερα, τη στιρέλα της εποχής που λέω εγώ, χωρίς να κάνω διαφήμιση στην εταιρεία. Δεν είναι ατμοσίδερο δηλαδή, είναι σίδερο, σιδερένιο. Το υλικό του είναι από σίδερο κατασκευασμένο και έπαιρνε μέσα κάρβουνα, αναμένα κάρβουνα, πυρακτονόταν το σίδερο και έτσι σιδέρωναν τα ρούχα. Έχουμε διάφορες κλωστές και λοιπά σε αυτή τη θεματική. Δίπλα ακριβώς έχουμε τον σαγματοποιό και αυτόν που καλύγωνε τα ζώα. Έχουμε δηλαδή πέταλα, έχουμε το σαμάρι, το οποίο σαμάρι σε κάποιο παιδάκι κάποια στιγμή που του προσπάθησα να μου δώσει μια εικόνα τι πιστεύει ότι είναι αυτό, μου είπε ότι είναι έλκυθρο. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί πόσο
2: η φαντασία έτσι του παιδιού, πώς μπορεί να...
1: Ναι, η φαντασία του παιδιού. Το έδεσε δηλαδή και ήταν πραγματικά. Δεν είναι έλκυθρο, βέβαια, αλλά του έδωσε την εικόνα αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το εξήγησε μετά, ότι είναι το ρούχο του ζώου, του γαϊδουριού, του μουλαριού, το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να μεταφέρουν διάφορα προϊόντα, αλλά το χρησιμοποιούσαν είτε και το μεταφορικό μέσο του ανθρώπου. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Και επίσης για να μπορέσει να λειτουργήσει, αυτό υπήρχε ένας βιοτέχνης που το έκανε, το σαμάρι δηλαδή, για να το φτιάξει, το οποίο είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει, είναι από ξύλο, έχει από μέσα ένα μαξιλάρι από μάλινο ύφασμα και η γέμισή του, το γέμισμά του είναι από άχυρο σίκαλης, το οποίο είναι και αδιάβροχο και απορροφάει τον υδρότα, μάλλον, όχι αδιάβροχο. Απορροφάει τον υδρότα ώστε το ζώο να μην υποφέρει. Και πολύ σημαντική διαδικασία αυτή του Σαμαρά ήταν και το πετάλωμα. Το πετάλωμα τι, δηλαδή, βάζαμε, αφού καθάριζε την οπλή του ζώου, του μουλαριού ή του αλόγου, του έβαζε το πέταλο σε ειδικό σημείο για να μην πονάει με το καρφί και ήταν, ας πούμε, σε σημερινή απόδοση το λάστιχο του αυτοκινήτου. Αν πούμε ότι το ζώο είναι το αυτοκίνητο, το πέταλό του είναι το σημερινό λάστιχο για να μπορεί να περπατάει το ζώο, να μην πληγώνεται το νύχι του και να μπορεί να κάνει όλες αυτές τις σκληρές δουλειές. Αμέσως μετά, η τελευταία θεματική ενότητα του πρώτου ορόφου είναι ο ριχαλκουργός, ο οποίος κατασκεύαζε με αυτό το κράμα του ριχαλκού, κατασκεύαζε από κουδούνια. Έχουμε και τα καλούπια, τα εκμαγεία των ριχαλκουργών. Κατασκεύαζε λοιπόν κουδούνια, κατασκεύαζε πόμολα, κλειδαριές, τσιγκέλια για τα ζώα όταν σφάζαμε τα σφαχτά για το Πάσχα, τέλος πάντων, ή οποτεδήποτε άλλες εποχές. Έφτιαχνε τις ζυγαριές. Έχουμε πάρα πολλές ζυγαριές, δηλαδή μεγάλο αριθμό, μάλλον όχι πάρα πολλές, ένα μεγάλο αριθμό από το καντάρι που ζύγιζε τα πολύ βαριά, τα σακιά, ας πούμε, με τους σπόρους. Έχουμε την μπαλάντζα, η οποία είναι μια ζυγαριά με δίσκο, όπου βάζανε μέσα διάφορες ποσότητες της γης. Έχουμε όμως και τις κλασικές ζυγαριές που είχαν τότε οι παντοπόλες της εποχής, όπου τότε δεν υπήρχε σούπερ μάρκετ, δεν υπήρχε συσκευασία. Οπότε οτιδήποτε ήθελε να πάρει ο πελάτης, ας πούμε, κάποιος, έπρεπε να το ζυγίσει για να το πάρει, γιατί ήταν χύμα. Ήταν χύμα μέσα στα σακιά, φασόλια, φακές, οτιδήποτε. Οπότε υπήρχε η ζυγαριά, η οποία έχουμε δύο-τρεις τέτοιες ζυγαριές κλασικές, που ζύγιζαν σε δράμια υπό διαίρεση της ΟΚΑΣ, προκάτοχος του κυλού. Τώρα πια ζυγίζουμε με κυλό. Αυτά, και κλείνουμε με τον πρώτο όροφο. Περνάμε από τη βιοτεχνία και πάμε στην και την παραγωγική, αγροτική και κτηνοτροφική, έτσι, παραγωγική διαδικασία. Πάμε στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα δούμε το εσωτερικό του σπιτιού, θα δούμε διάφορα έπιπλα, το κρεβάτι, ας πούμε, θα δούμε το τραπέζι, το σοφρά που καθόταν και έτρωγαν οι άνθρωποι εκεί, οι αγροτικές κοινωνίες της περιοχής, θα δούμε φορεσιές, σημαντικές φορεσιές, θα δούμε μια συλλογή από ποδιές, καθότι οι ποδιές τότε δεν ήταν, πώς το λένε, χρηστικό αντικείμενο όπως το έχουμε σήμερα, αλλά ήταν αξεσουάρ. Έντυνε τη φορεσιά, και την ηφική φορεσιά, αλλά και την καθημερινή φορεσιά. Έχουμε μία συλλογή από σεγκούνες, κοντά αμάνικα γυλαίκα, φτιαγμένα και αυτά, φτιαγμένα στον αργαλιό. Αλλά θα ξαναγυρίσω λίγο πίσω, για να πω για τις φορεσιές που εκτίθενται, μόλις μπαίνουμε μέσα στο δεύτερο όροφο αριστερά. Αρχικά συναντάμε τη φορεσιά της Ανατολικής Ρωμιλίας μας. Έχει έρθει από εκεί, από την περιοχή Καβακλή της Βουλγαρίας, πρώην ελληνικό έδαφος. Έτσι ήταν, τότε λεγόταν το χωριό αυτό, 40 εκκλησιές. Μας έχει έρθει ως δωρεά από το Νέο Μοναστήρι, μια περιοχή η οποία ήρθε με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήρθε κοντά στο Δομοκό. Είναι αυτή η περιοχή. Είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένη στον αργαλιό, με πολύ εντυπωσιακά χρώματα και πορτοκαλί, καφέ, όλες αυτές τις αποχρώσεις. Θυμίζει λίγο Ινδιάνικη. Ινδιάνικα χρώματα και φορεσίες, χρώματα και σχέδια. Συγχωρήστε μου τον ενθουσιασμό. Πραγματικά είμαι, επειδή αγαπάω, έχω δεθεί πάρα πολύ με τα αντικείμενα και είναι και αντικείμενο των σπουδών μου. Η λαογραφία, δηλαδή, αποτελεί την πιο σημαντική, ίσως από τις πιο σημαντικές ενότητες του Πανεπιστημίου. Πραγματικά μπορώ να μιλάω ώρες για αυτά τα αντικείμενα και με πολύ ενθουσιασμό και συγκίνηση. Προχωράμε στη φορεσιά της Αρακατσάνας, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Η Αρακατσάνα, ξέρουμε, λαός νομαδικός από τα αρχαία χρόνια. μετέφερε τα κοπάδια του από τον έναν τόπο στον άλλον, δεν είχε δηλαδή σταθερή κατοικία, από το βουνό στον κάμπο, συγκεκριμένες ορεινικές περιόδους κλπ. Είναι επίσης εντυπωσιακή η φορεσιά αυτή. Έχει κοσμήματα, τα οποία κοσμήματα τον Σταυρό και τη Ζώνη, τα οποία κοσμήματα φορούσε και ο άντρας. Το Σταυρό δηλαδή τον φορούσε και ο άντρας. Προχωράμε στην φορεσιά, στον Τζολιά. Έχουμε την ενδυμασία του Τζολιά όπως όλοι τον ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε όμως είναι γιατί τον λέμε Τζολιά. Στη νεότερη εποχή και μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, ο Τζολιάς έγινε Εύζωνας. Έτσι, λήφθηκε αυτή η ονομασία για να τιμήσει τον Έλληνα, που δεν είναι ο Τζολιάς όπως έλεγε, όπως μας αποκαλούσαν οι Τούρκοι. Τζολιάς σημαίνει ο κουρελής, οι εξαθλειωμένοι Έλληνες, σε πάση περιπτώσει, εκείνη της χρονικής περίοδου της σκλαβιάς στους Τούρκους. Ήταν εξαθλειωμένος. Τα ρούχα του ήταν ραμμένα, μπαλωμένα κλπ. Δεν είχαν αυτή τη μορφή που έχει σήμερα ο Εύδωνας που βλέπουμε μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Ναι. Και Τζολιάς λεγόταν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, τουρκικής σκλαβιάς, συμβολίζονται πάνω στη φουστανέλα με 400 αντίστοιχες πτυχές υφάσματος. Επίσης το τσαρούχι που έχει η φορεσιά αυτή πάνω, η φούντα του τσαρουχιού έκρυβε μέσα διάφορα αιχμηρά αντικείμενα για να μπορεί να αμήνεται ο φτωχός ο Έλληνας, ο ταλέπορος Έλληνας εκείνης της εποχής. Γύρω από όλα αυτά τα αντικείμενα, μία ιστορία που προσπαθούν σήμερα τα μουσεία να την μεταφέρουν στους νεότερους μέσα από μία πρακτική η οποία λέγεται storytelling. Δηλαδή το ίδιο το αντικείμενο διηγείται την ιστορία του. Ναι. Κάτι αντίστοιχο έχουμε κάνει και στην σελίδα του Δήμου Λαμιαίων, στο lamia.gr, όπου στον ιστότοπο του Λαογραφικού Μουσείου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, είμαστε στη διαδικασία αυτής της κατασκευής, υπάρχουν δύο κείμενα τα οποία αφορούν τη ρόκα και την ανέμη. Είναι εξαρτήματα, είναι αρχεία της διαδικασίας παραγωγής της κλωστής. Για να φτάσει δηλαδή στον αργαλιό η κλωστή και να γίνει το ύφασμα, να γίνει η κουβέρτα, να γίνει η κουρελού, να γίνει η μπαντανία, να γίνει η καραμελωτή. Σας τα λέω με αυτούς τους όρους, ή η βελέντζα ή η φλοκάτη. Είναι πράγματα που έχουν εκλείψει πια. Ή μπορεί να τα έχουμε, ας πούμε, σε κάποιες ντουλάπες, κάποιοι στο σπίτι μας. Αλλά δεν τους χρησιμοποιούμε πια. Χρησιμοποιούμε το πάπλωμα. Ναι. Μέσα στον όροφο, λοιπόν, ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα, τις σημαντικότερες μηχανές από αρχαιότητα των χρόνων, είναι για να γίνει δηλαδή οτιδήποτε φορούσαν οι άνθρωποι της εποχής, οτιδήποτε χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν, να το στρώσουν στο πάτωμα και οτιδήποτε σκεπαζόταν, το έφτιαχναν στον αργαλιό, το έφτιαχνε η κυρία του σπιτιού, η μητέρα, η οποία έκανε πάρα πολλές δουλειές και εξακολουθεί βέβαια και σήμερα να κάνει πάρα πολλές δουλειές η γυναίκα, αλλά η θέση της ήταν στο σπίτι, έφτιαχνε τα πάντα. Έφτιαχναν τα πάντα. Τα ρούχα των παιδιών, τα ρούχα του συζύγου, τα σκεπάσματα, τα στρουσίδια, όλα. Υπάρχει λοιπόν ο αργαλιός, υπάρχουν ρόκες, έτσι, η ρόκα, η αρχαία, η λακάτη. Η ρόκα λοιπόν διηγείται την ιστορία της στο Lamia.gr, συνοδευόμενη παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Μπορεί οποιοδήποτε δηλαδή να προσεγγίσει τον ιστότοπο, το lamia.gr, και να το βρει, να το διαβάσει, να δει τι ήταν η ρόκα, πόσο σημαντική ήταν η ρόκα, πόσο σημαντική είναι η ανέμη, τη συναντάμε την ανέμη στα παραμύθια. Όλα αυτά τα μεταφέρουμε στα παιδιά, γιατί αμέσως μόλις πεις κόκκινη κλωστή, το παιδί αρχίζει να διηγείται δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη, αρχίζει ένα παραμύθι μόνο του. Δεν υπάρχει δηλαδή καλύτερη διασύνδεση. Φτιάχνουν τα παιδιά εικόνες. Εγώ πραγματικά ενθουσιάζομαι πάρα πολύ με τις αντιδράσεις τους. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Υπάρχει αυτό το τίκ που θα τους κάνει, ας πούμε, και θα ξεκινήσουν, ας πούμε, θα ξεκινήσει το μυαλό τους να δουλεύει.
2: Και μέσα από αυτόν τον υπέροχο λόγο σας, τον περιγραφικό, κυρία Μαντέ, δεν καταλάβαμε κι εμείς καλά-καλά πώς πέρασε η ώρα για να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Έχουμε 2-3 λεπτά λοιπόν ακόμα στη διάθεσή μας και πρέπει να τα διαθέσουμε και σε αυτά που ετοιμάζεται στον τρίτο όροφο του μουσείου σε 3 λεπτάκια να κάνουμε ένα πρόλογο.
1: Βεβαίως. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο τρίτος όροφος είχε μέχρι πρότινος, ήταν η βιβλιοθήκη και μια αίθουσα συνεδριάσεων, ας πούμε. Τώρα αυτό το αναμορφώνουμε αυτή την εποχή και ετοιμαζόμαστε για τα εγγένεια, φιλοδοξούμε ότι στον επόμενο, στο Δεκέμβριο, θα έχουμε τα εγγένεια. Πρόκειται για μια συλλογή, η οποία είναι μια συλλογή ξυτόπιου λαϊκού καλλιτέχνη, ξυλογλύπτη από την περιοχή της Βίβρης, Κώστας Γαλάνης λέγεται, όπου έχουμε εικόνες, έχουμε αγαλματίδια, εικόνες, κομισοτεχνήματα πραγματικά, έχουμε αγαλματίδια του Αθανασίου Διάκου, του Λεωνίδα, είναι πάνω από γύρω στα 90 αντικείμενα, τα οποία είναι μια συλλογή την οποία παραλάβαμε δωρεά, δηλαδή, που έγινε από τα παιδιά του ΑΕΜΝΙΣ, του Κώστα Γαλάνη. Περιήλθε στο Λαογραφικό Μουσείο το 2022 και επειδή έχουμε φοβερό οικονομικό πρόβλημα ο Δήμος για να μπορέσει να κρατήσει όλα αυτά τα κείμενα, να μπορέσει να τα συντηρήσει κλπ. Μόχθος πραγματικά. Όμως θεωρώ ότι για τα δεδομένα της Λαμίας και για όλη την Ελλάδα και για όλη την περιοχή και για οποιονδήποτε θέλει να επισκεφτεί τη Λαμία, θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Θα δει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Εγώ θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια έκφραση την οποία έτσι την μοιραζόμαστε συχνά και με την προϊσταμένη, τη διεύθυνση της, τη φίτρη της Διεύθυνσης Πολιτισμού Τουρισμού. Λέμε εμείς ότι ο συγκεκριμένος λαϊκός ξυλογλύπτης είναι ο Θεόφιλος της Λαμίας.
2: Μάλιστα.
1: Και το λέμε με κάθε... με περισσή ευθύνη αλλά και περηφάνεια.
2: Και μόνο η σύγκριση είναι κάτι που μας προκαλεί σε κάθε περίπτωση και μας προσκαλεί όταν θα βρεθούμε στην Λαμία οπωσδήποτε να επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδες. Άλλωστε τα όσα μας περιγράψατε σήμερα είναι από μόνα τους έτσι πολύ ενθαρρυντικά για το τι μπορεί κάποιος να συναντήσει και να θαυμάσει από κοντά στο χώρο του μουσείου. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Μαντέ, πολιτισμιολόγο και υπεύθυνη του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδος. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Μαντέ, και για το υλικό που μας παρουσιάσατε αλλά και το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλούμε να έρθετε όποτε θέλετε στο Λαογραφικό Μουσείο. Να πω μόνο ότι λειτουργεί, επειδή είναι επαρχιακό μουσείο, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, ότι λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες. Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 2. Ευελπιστούμε ότι από το νέο έτος θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα μέσω του Δήμου. Να μπορούμε να ανοίγουμε και Σαββατοκύριακα.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η ώρα είναι 2. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Νεφώσει τα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες, στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Κατόπιν της από 4 Ιουνίου 2026 συνοδικής απόφασης, η Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπευθύνων Ιερέων Νεότητας και Στελεχών Νεότητας των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα κατήχησης και παιδαγωγική από τη μετάδοση της γνώσης στη βιωματική εμπειρία. Το συνέδριο θα λάβει χώρα από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου, του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας και του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου. Μετά τους χαιρετισμούς θα παρουσιαστεί η κεντρική εισήγηση του συνεδρίου από τον κύριο Μάριο Κουκουνάρα Λιάνγκη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα κατήχησης και παιδαγωγική από τη μετάδοση της γνώσης στη βιωματική εμπειρία. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου 9 κατηχητικά εργαστήρια. Τέλος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η καταληκτήρια συνάντηση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών και στο Μουσείο του, καθώς επίσης και στο Αρχοντικό της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Στη φετινή συνάντηση προβλέπεται να συμμετάσχουν πλέον των 140 συνέδρων από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 60 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, κατόπιν της από 4 Μαΐου αποφάσεως του Διαρκού Σειράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος θα διεξαχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου κατά το διήμερο 1 και 2 Σεπτεμβρίου το δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου, με σημείο αναφορά στο δάσος της Δαδιάς. Φορέας της διοργάνωσης του εν λόγω συνεδρίου είναι η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, η οποία τελεί υπό την Προεδρία του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Σημεών, ενώ το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη συνεργασία των Ιερών Μητροπόλεων Δηδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου και Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, των αντίστοιχων Δήμων και άλλων τοπικών φορέων. Θέμα του συνεδρίου είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς, θα ακολουθήσει αγιασμός επί τη αρχή της συνδίκτου και τη ενάρξη του συνεδρίου και θα αναπεμφθεί προσευχή υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Σημεών, Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας και του Επιχωρίου Μητροπολίτη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού. Οι συνεδρίες της πρώτης ημέρας θα λάβουν χώρα στην αίθουσα του Δημαρχείου Σουφλίου, ενώ της δεύτερης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ξεκινά η διαδικασία καταβολής των τακτικών επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πίστοση των ποσών πραγματοποιείται σταδιακά με τους δικαιούχους να αποκτούν πρόσβαση στα κονδύλια από τις απογευματινές ώρες. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, η πίστοση των λογαριασμών και των προπληρωμένων καρτών ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα για ανάληψη μέσω των τραπεζικών μηχανημάτων μετά τις 5 το απόγευμα της ημέρας έναρξης των πληρωμών. Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές απευθείας από τα ταμεία των τραπεζών θα πρέπει να προσέλθουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθώς και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής καταβάλλονται πλέον υποχρεωτικά μέσω προπληρωμένων καρτών. Η συνολική δαπάνη του ΟΠΕΚΑ καλύπτει ευρείες ομάδες του πληθυσμού. Τα στοιχεία κατανομής των πιστώσεων διαμορφώνονται ως εξής: αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τα αναπηρικά φτάνουν στο ποσό των 94.205.955 ευρώ σε 192.686 δικαιούχους και στο πρόγραμμα προσωπικού βοηθού το ποσό του 1.901.103,15 ευρώ σε 2.384 δικαιούχους. Επίσης είναι το ποσό για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τη στέγαση, τους ανασφάλιστους, τους υπερήλικες και τις ειδικές κατηγορίες, αλλά και στήριξη οφειλετών με τα κόκκινα δάνεια και τους ευάλωτους οφειλέτες. Ολοκληρώθηκε χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό ανήλθε σε 11.935.500 ευρώ. Από αυτούς, 11.334 δικαιούχοι που αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα έλαβαν συνολικά 2.988.750 ευρώ. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα μετά την έγκρισή του, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων για το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την έγκριση εθνική επιτυχία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε πόρους ελληνικό σχέδιο και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αθήνα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν ακόμη να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης λεωφορείων και τρόλεϊ. Εκτός λειτουργίας παραμένουν από χθες τα ξημερώματα, τόσο τα ψηφιακά ταμπλό στις έξυπνες τάσεις, όσο και η εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics, αλλά και η επίσημη ιστοσελίδα λόγω βλάβης. Στις τάσεις, οι επιβάτες, αντί για τον αριθμό της γραμμής, τις διαδρομές και την ώρα άφιξης, βλέπουν μόνο τη φράση «δοκιμαστική λειτουργία». Ενώ στην εφαρμογή μπορεί κάποιος να δει στο χάρτη μόνο τη διαδρομή του επιλεγμένου δρομολογίου, δηλαδή από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Ωστόσο, δεν εμφανίζονται τα εικονίδια κατά μήκος της διαδρομής που δείχνουν που βρίσκεται το συγκεκριμένο μέσο, λεωφορείο ή τρόλι, ενώ ακόμη και αν επιλέξει ο επιβάτης μια συγκεκριμένη στάση, δεν βλέπει δίπλα στα δρομολόγια την ώρα που υπολογίζεται να περάσουν. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι η αποκατάσταση της βλάβης στην τηλεματική θα ολοκληρωνόταν εντός της μίας ημέρας, δηλαδή μέχρι χθες, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία για το σκοπό αυτό, αλλά όπως φαίνεται το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που βρίσκονται σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια με τα λεωφορεία να εκτελούν αραιότερες διελεύσεις. Ως εκ τούτου, προκαλείται περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων, αρκετοί εκ των οποίων έπειτα από κάποια ώρα αναμονής και μη έχοντας περιθώριο να καθυστερήσουν, αναγκάζονται να παίρνουν ταξί, καθώς δεν γνωρίζουν αν το λεωφορείο ή το τρόλεϊ βρίσκεται λίγα λεπτά πριν από τη στάση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, προβλέπεται σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιοχές περιφέρεια Κρήτης, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρόδο, Κάρπαθο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου για περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, περιφέρεια Ηπείρου, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο, και περιφέρεια Κρήτης στα Χανιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληθούν πυρκαγιά, πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, απευθύνει και το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διανύουμε τον τέταρτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, ενώ υπογραμμίζει ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Ειδικότερα λοιπόν η πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή και επιτρεπόμενες υποόρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην Ήπεθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Στις 4.356 ανέρχονται οι θέσεις μαθητείας από φύτων ΕΠΑΛ σε φορείς του δημοσίου τομέα για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλας Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διαθέσιμες θέσεις είναι αυξημένες κατά 439 σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος, καταγράφοντας ποσοστιαία ενίσχυση της τάξης του 11,2%. Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκτόσεων, με τους καταναλωτές να έχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές. Οι θερινές εκτόσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε οι καταναλωτές θα μπορούν να υποφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά τη διάρκεια των εκτόσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, καθώς επίσης έτσι ώστε να μπορούν να συγκρίνουν την τιμή πριν και μετά τη μείωση. Ως τιμή αναφοράς θεωρείται εκείνη που ίσχυε κατά τις 30 προηγούμενες ημέρες. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις 10 προηγούμενες ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή κάθε προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται. Σε κάθε αγορά, η τελική τιμή είναι το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να εξετάζεται, καθώς ένα υψηλό ποσοστό έκπτωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν διατίθεται στην καλύτερη δυνατή τιμή. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε βίλα γνωστού Έλληνο-Αμερικανού επιχειρηματία στην περιοχή της Βασιλικής Λευκάδας, προχώρησε το τμήμα δίωξης εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Η υπόθεση είχε προκαλέσει συναγερμό στις αρχές τον περασμένο Ιανουάριο, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία. Ο μηχανισμός περιείχε περίπου 10 κιλά εκρηκτικής ύλης και σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφή και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, η βόμβα δεν εξεράγει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε, όμως το βράδυ το φυτίλι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έσβησε, με αποτέλεσμα να αποφευθούν τα χειρότερα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό εντόπισε 43χρονος επιστάτης της βίλας, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η διοργάνωση κορυφώνεται τη βραδιά της Πανσελίνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Σύμφωνα δε με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, τη νύχτα της Πανσελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ένα Ένα πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο πετρελαίου κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει πιο γρήγορα από τη διόρυγα του Παναμά, αφού η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου El Niño, δήλωσε χθες η διαχειρίστρια Ήλια Εσπίνο Ντε Μαρότα. Πραγματοποιήσαμε τρεις μάλλον υψηλές δημοπρασίες πρόσφατα, σημείωσε η Εσπίνο Ντε Μαρότα, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Ο πρίγκιπας Χάκον έγινε αμέσως βασιλιάς Νορβηγίας μετά το θάνατο σήμερα το πρωί του πατέρα του, του βασιλιά Χάραλντ. Το Κονγκό ξεκίνησε την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ένα εμβόλιο που είχε αναπτυχθεί προηγουμένως για να δουν αν είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι του νέου στελέχους του ιού που έχει προκαλέσει την πιο θανατηφόρα επιδημία στην ιστορία της χώρας. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, ενώ ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών κοντά στο Κίεβο και στο Σούμι. Ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλάζει αμέσως το όνομα της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, σε λίμνη της Αμερικής. Με την ευκαιρία αυτή, ένας χάρτης είχε τοποθετηθεί στο Οβάλ Γραφείο, στον οποίο αυτή η υδάτινη μάζα, μία από τις μεγάλες λίμνες που βρίσκονται σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, ονομάζεται ήδη λίμνη της Αμερικής με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Ομάδες διάσωσης χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα σκάβουν μέσα σε λάσπη και συντρίμια σε πόλεις του Νεπάλ που καταστράφηκαν από τη ξαφνική πλημμύρα πριν από δύο ημέρες, καθώς οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων εξανεμίστηκαν και εξωματούχοι εργάζονται για να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών. Πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί σήμερα με αφορμή την εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας και, και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα, ενώ επίσης και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού της στην Οδό Βουλιαγμένης. Το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Κορμπί Βάρης.

0: Και να περάσουμε στην πρόβλεψη του καιρού για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κοντά μας τη μετεωρολόγο, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Στους ακροατές μας. Λοιπόν, προειδοποιήσεις για σήμερα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά της 37 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά κυρίως τους 39. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ισχυρούς ανέμους στο νότιο-νότιο ανατολικό κρητικό θάλασσα Ιεράπετρα. Είναι οι άνεμοι, είναι βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ και το απόγευμα θα είναι σχεδόν στα 8 μποφόρ. Επίσης στη θάλασσα Κασταλορίζου, στα δυτικά είναι βόρειο-δυτική άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και στα νότια 7 με 8. Και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική στα νότια 8 μποφόρ. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα, γενικά εθρής καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά κυρίως το απόγευμα. Τοπική όμβρη θα σημειωθούν στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Ενώ στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Υπήρου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και στα νότιο-ανατολικά τμήματα 8. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά 37 με 39, νησιωτική χώρα 33, Ιόνιο και νότια Κρήτη και τοπικά ανατολικό Αιγαίο 35 με 36. Μακεδονία, η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 28 βαθμούς που έχουμε στην Ασκηπάλαια. Εδώ στην Αττική, στη Ραφίνα 29 βαθμούς και στο Λαύριο, καθώς και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 39 βαθμοί στο Άργος και στην Κέρκυρα και 38 βαθμούς στη Σπάρτη. Η Μακεδονία και η Θράκη παροπικές νεφώσεις το απόγευμα με τοπικούς όμβρους στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Ήπειρου, ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεραία, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου αίθριος ο καιρός με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία και νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Ενώ όπως προαναφέραμε, στα δυτικά είναι βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ, στα νότια 7 με 8 και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 8 μποφόρ. Ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι είναι δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμία βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Αθήνα και στο Λαύριο μέχρι 38 βαθμούς που έχουμε στην Ελευσίνα. Το κέντρο της Αθήνας, στα Μέγαρα και στο Ελληνικό 36. Η Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς με γενικά αίθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, τοπικά στις προειδοποιήσεις, τοπικά 8 μποφόρ στο νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Με τα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες όμως νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βόρειο-ανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά, όπως προαναφέραμε, 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 35 με 37 και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 και πιθανόν και 39 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 30 με 31 και τοπικά στα Ανατολικά και την Νότια Κρήτη 33 με 34. Μακεδονία, Θράκη, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα Ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα Δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία και βαθμία και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι και το βράδυ, με 20 βαθμούς το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία η αλλαγή στη θερμοκρασία και στην Ανατολική Μακεδονία η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έχει ο καιρό με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη Δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά τμήματα να εκδοθούν καταιγίδες, 22 βαθμοί το πρωί, 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και 38 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδοθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Μικρή πιθανότητα και για την Ανατολική Πελοπόννησο. 22 βαθμούς το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη 17 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι, θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 24 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, στην Νότια Κρήτη μέχρι και 34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά, έθριος ο καιρός, 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Γρήγορα όμως στα νότια θα γίνουν βόρειο-δυτική 8 μποφόρ και στα ανατολικά θα εξακολουθούν να είναι δυτική-νότιο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά 24 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Νότιο-ανατολική άνεμη 4 μποφόρ, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα συνδεθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα την Κυριακή τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νότιο-ανατολικά τμήματα το ίδιο και στο Καστελόριζο πρόσκαιρα και 7. Και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό, χαίρετε.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής τιτλοφορείται ως εξής: το συγκριτικό παροιμιολογικό έργο του Νικολάου Πολίτη και η συλλογή ρωσικών παροιμιών του Βλαντίμιρ Ντάλ. Με αφορμή λοιπόν και την πρόσφατη έκδοση ενός σχετικού βιβλίου από το Κέντρο Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε αρχικά με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Γιώργο Τσερπέ, ερευνητή του κέντρου με ειδίκευση στην παροιμιολογία και ένα εκ των δύο επιμελητών συγγραφέων του συγκεκριμένου βιβλίου. Θα ξεκινήσουμε όμως τις σημερινές μας επικοινωνίες με τον κύριο Καραμανέ και σας καλωσορίζουμε για ακόμα μια φορά σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση, κύριε Καραμανέ.
1: Σας ευχαριστώ για την υποδοχή, κύριε Παπά. Να πω εξ αρχής ότι ο δεύτερος επιμελητής του εν λόγω βιβλίου είναι ο κύριος Σταμάτης Ζοχιός, που είναι ένας νέος επιστήμονας, όπως και ο κύριος Τσερπές, που έχει εντρυφήσει στην ελληνική λαογραφία και την λαογραφία των σλαβικών λαών και είναι ειδικός, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τομέα. Μην τον ξεχάσουμε, δηλαδή. Και βέβαια, η βάση όλων αυτών, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι ο Νικόλαος Πολίτης, ο θεωρούμενος δικαίως ως ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας. Είναι, πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, η ελληνική λαογραφία είναι η λαογραφία του πολίτη πρωτίστως. Ήταν αυτός που από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε να οργανώσει το ενδιαφέρον του, που υπήρχε βέβαια ενδιαφέρον, υπήρχε υπαρκτό, διάχυτο ενδιαφέρον από πολλούς ανθρώπους, άτομα, φορείς της εποχής εκείνης, το δεύτερο μισό δηλαδή του 19ου αιώνα, για την μελέτη των θεμάτων του βίου του ελληνικού λαού, την καταγραφή και την μελέτη αυτών των θεμάτων. Αλλά αυτός ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος, ο επιστήμονας, που αυτό το ενδιαφέρον το συγκρότησε σε επιστήμη, την οποία ονόμασε λαογραφία. Δεν υπήρχε ούτε το όνομα με αυτή τη σημασία έως τότε. Και βέβαια μαχητικά το υπερασπίστηκε και απέναντι σε ανθρώπους που δεν συμπαθούσαν αυτή την μελέτη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού, δεν τα θεωρούσαν άξια, εν πάση περιπτώσει, επιστημονικής μελέτης. Όχι με κάποια έννοια έτσι, πώς να το πω, υποτιμητική για αυτούς τους ανθρώπους. Ορισμένοι από τους αντιπάλους, τους πνευματικούς αντιπάλους του πολίτη, ήταν σπουδαίοι φιλόλογοι όπως ο Κωνσταντίνος Κόντος. Απλώς είχαν μια διαφορετική άποψη και δεν εκτιμούσαν τα δημιουργήματα του λαού. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ειδικότερα για αυτό το βιβλίο που αναφέραμε, αυτή τη νέα έκδοση του κέντρου, είναι ότι είναι μια προσπάθεια να αναδειχθεί το αρχείο παροιμιών του ΚΕΛ, για το οποίο θα μας μιλήσει και ο αγαπητός Γιώργος Τσερπές, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερο αρχείο παροιμιών της χώρας, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, μετά το 2015, τα τελευταία 10 χρόνια πάνω κάτω, μέσω εκτενών προγραμμάτων ψηφιοποίησης έχει λάβει την μορφή ενός αποθετηρίου ανοιχτής πρόσβασης, που το καθιστά αυτό ένα εργαλείο πολύτιμο, νομίζω, τόσο για ερευνητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, όσο και για το ευρύτερο κοινό. Και μάλιστα σε λίγες μέρες θα δούμε τη νέα μορφή του αποθετηρίου, που είναι πολύ πιο εμπλουτισμένο από το υπάρχον. Δηλαδή έχει πολύ περισσότερο υλικό και είναι και πιο εύχρηστη η εφαρμογή ψηφιακή. Τώρα, για τη συγκεκριμένη προσπάθεια της έκδοσης, δύο λόγια θα πω μόνο, ότι βασίζεται σε ένα χειρόγραφο με παροιμιογραφικό υλικό του Αδαμάντιου Αδαμαντίου. Ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου ήταν, υπήρξε ένας διαπρεπής βυζαντινολόγος και λαογράφος, συνεργάτης του Νικολάου Πολίτη, γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1937, και έτυχε αυτός ο άνθρωπος στα νιάτα του, λίγο μετά που είχε πάρει το πτυχίο της φιλοσοφικής, να υπηρετήσει το 1898-99 συγκεκριμένα ως διευθυντής στο ελληνικό σχολείο του Ταϊγανίου, το σημερινό δηλαδή Ταγκαρόγκ, της Ταγκαρόγκ να το προφέρω έτσι σωστότερα, της Νοτιού Ρωσίας, και εκεί υπηρετώντας ως διευθυντής του σχολείου του ελληνικού, επικοινωνούσε με τον καθηγητή του, τον Νικόλαο Πολίτη, και του ζήτησε από ό,τι φαίνεται να μεταφράσει την περίφημη συλλογή ρωσικών παροιμιών του Βλαδιμίρου Νταλ, τις παροιμίες δηλαδή του ρωσικού λαού. Γιατί, για ποιο σκοπό? Για να καταρτήσει ο πολίτης τη δικιά του συλλογή παροιμιών, που είχε μεταξύ άλλων και συγκριτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της ελληνικής λαογραφίας, τοποθετείται στο ιστορικό αυτό πλαίσιο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και βέβαια γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί η άποψη αυτή του πολίτη πρωτίστως, μια παρουσίαση του συγκεκριμένου υλικού του παροιμιογραφικού και του τρόπου που αξιοποιήθηκε κατά την, από τον πολίτη κατά την έκδοση του περιώνυμου έργου των παροιμιών του. Ένα πολύ γνωστό έργο, ένα από τα πιο γνωστά έργα, οι παροιμίες του πολίτη, εκδόθηκε τότε, εκείνη την περίοδο, 1899-1902, και βέβαια να πω στο σημείο αυτό και να πλήσω προς το παρόν ότι όλο αυτό το έργο, εκτός από το αποθετήριο που προανέφερα, το ψηφιακό, αλλά συνολικά τα γραπτά του Νικολάου Πολίτη, τα δημοσιευμένα, βρίσκονται εδώ και λίγους μήνες συγκεντρωμένα στο κέντρο λαογραφίας GR, σε ψηφιακή μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση, σε ένα ειδικό χρονολόγιο του βίου του Νικολάου Πολίτη, όπου εκεί υπάρχει ο πλήρης κατάλογος του έργου του, και υπάρχει πρόσβαση στα κείμενα, στο συνολικό έργο του Νικολάου Πολίτη. Είτε βρίσκεται αυτό, είτε εκδόθηκε από το λαογραφικό αρχείο, το κέντρο λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, είτε από άλλους φορείς μέσω ειδικών συνδέσμων. Εννοώ πάντα δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια κλπ. Αυτά από μένα τα λίγα.
2: Πολύ ωραία. Μας δώσατε έτσι κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη έκδοση, ενδιαφέροντα στοιχεία για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιληφθούμε καλύτερα τι πραγματεύεται η έκθεση αυτή. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή επίσης και τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, ερευνητή του κέντρου με ειδίκευση στην παροιμιολογία. Και όπως είπαμε και πιο πριν, ο κύριος Τσερπές είναι ο ένας εκ των δύο επιμελητών συγγραφέων του συγκεκριμένου βιβλίου. Κύριε Τσερπέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
3: Πέρασα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε αρχικά να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την έκδοση αυτή, ή μάλλον με το αντικείμενο πιο συγκεκριμένα αυτής της έκδοσης, και θέλουμε να ρωτήσουμε σε τι συνίσταται το παροιμιολογικό έργο του Νικολάου Πολίτη, που με διάφορους τρόπους ουσιαστικά ήταν αυτός που διαδραμάτισε έναν καθοριστικό ρόλο για να υπάρχουν αυτές οι ρωσικές παροιμίες να ερευνηθούν και να καταγραφούν.
3: Ναι. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον του Νικολάου Πολίτη για τον παροιμιακό λόγο υπήρξε μεγάλο, και η δραστηριότητά του σε πεδίο αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι οι παροιμίες αντιπροσώπευαν για αυτόν στη συνολική του θεώρηση για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό ένα σημαντικό κομμάτι, αναπόσπαστο και λειτουργικό του καθημερινού βίου, των κοινωνικών σχέσεων και της γλώσσας του ελληνικού λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ενασχόλησή του με το λαογραφικό είδος της παροιμίας είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, με ιδιαίτερη έμφαση σε νεοελληνικές και βυζαντινές παροιμίες, τη μελέτη της ιστορίας και της προέλευσής του, αλλά και τη σύγκριση με παροιμίες άλλων λαών. Να αναφέρω ότι κάποιες ενδεικτικές εργασίες του που έκανε πολύ νωρίς, για παράδειγμα ένα άρθρο του που δημοσίευσε το 1872 περί των δημοδών παροιμιών, το 1876 δημόδης παροιμίε και παραγγέλματα περί των μηνών, το 1896 δημόδης παροιμίε ενδεξιονικής ελληνικής ποίημασης και διάφορες άλλες εργασίες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αδιαφυσβήτητα η σημαντικότερη συνεισφορά του στη μελέτη του παροιμιακού λόγου υπήρξε η τετράτομη κριτική έκδοση των παροιμιών του που εκδόθηκε από το 1899 έως και το 1902 σε τέσσερις τόμους, όπως είπα και πριν, η οποία όμως παρέμεινε ημιτελής δυστυχώς, καθώς έφτασε μόνο ως το γράμμα Ε και συγκεκριμένα ως το Λίμα Ελαιό. Παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι φτάνουμε ως το Λίμα Ελαιό, ωστόσο, υπάρχουν στη συλλογή αυτή περίπου 7.200 παροιμίες με σχόλια για κάθε μία από τις παροιμίες, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και μια μικρή πραγματεία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το έργο αυτό του πολίτη είναι κολοσσιαίο, είναι θεμελιώδες για την ελληνική λαογραφία και αποτελεί οδηγό μέχρι και σήμερα για τις παροιμιολογικές μελέτες στη χώρα μας.
2: Mm-hmm. Ποιος θα λέγαμε ότι είναι ο συγκριτικός χαρακτήρας του παροιμιολογικού έργου του Νικολάου Πολίτη και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρωσικές παροιμίες?
3: Ναι. Πριν περάσουμε στο θέμα των ρωσικών παροιμιών, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σχετικά με το συγκεκριτικό χαρακτήρα του παροιμιολογικού του έργου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για να κατανοηθεί αυτός ο συγκριτικός χαρακτήρας, θα πρέπει να τον εξετάσουμε μέσα και στο πλαίσιο της ιστορικοσυγκριτικής προσέγγισης την οποία και ακολούθησε ο Νικόλαος Πολίτης. Ο Νικόλαος Πολίτης λοιπόν ακολούθησε την λεγόμενη λιματοθετική μέθοδο, προκειμένου να μελετήσει εκδηλώσεις της λαϊκής ζωής, θέτοντας ως στόχο την έβρεση της αφετηρίας των εκδηλώσεων αυτών. Η αναζήτηση τώρα της καταγωγής των φαινομένων παραπέμπει με την σειρά της στην ιστορική μέθοδο εξέτασης. Παράλληλα όμως, αυτή η διαδικασία της διερεύνησης της προέλευσης συνδέεται ταυτόχρονα με ζητήματα μετάδοσης τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο, κάτι που παίρνει στο προσκήνιο την ίδια την έννοια της παράδοσης, η οποία πλέον γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία όπως και ο λαϊκός πολιτισμός γενικότερα. Εδώ όμως ακριβώς είναι που ο πολίτης εισάγει δύο ουσιαστικά χαρακτηριστικά, αυτά της πολλαπλής ύπαρξης και της παραλλαγής, τα οποία ακόμα και σήμερα από τη σύγχρονη λαογραφική θεωρία θεωρείται ότι είναι αυτά που διακρίνουν τον λαϊκό πολιτισμό από αυτό που θα ονομάζαμε ας πούμε υψηλή κουλτούρα αλλά και τον μαζικό πολιτισμό. Για τον πολίτη λοιπόν η πολλαπλή ύπαρξη κινείται σε δύο επίπεδα. Αφενός στο πλαίσιο ενός και μόνου λαού, αναδεικνύοντας έτσι τον εθνικό χαρακτήρα των λαογραφικών σπουδών, και την προσπάθεια εξέβρεσης όμως παράλληλα ανάλογων φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, παραπέμποντας σε την κριτική εξέταση. Ιδιαίτερα για το ζήτημα των παραλλαγών, σε αυτήν ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πολίτης στα γλωσσικά μνημεία, μεταξύ των οποίων και στις παροιμίες, δίνοντας έτσι έμφαση στους ίδιους τους φορείς του λαϊκού πολιτισμού, αναφερόμενος ουσιαστικά στην έννοια του συγκειμένου, που επίσης είναι κομβική σημασία έννοια για τις σύγχρονες λαογραφικές σπουδές. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε ότι η ιστορική μέθοδος περιορίζεται μέσα σε κάθε λαό χωριστά, και ενώ θα περίμενε κανείς ο πολίτης να περιοριστεί αποκλειστικά στην ιστορική μέθοδο, δεν το κάνει αυτό, αλλά προσπαθεί να τη συνδυάσει με τη συγκριτική, η οποία βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς οπωσδήποτε ότι έχει μια ευρύτερη στοχοθεσία. Έτσι λοιπόν, ο πολίτης κινούνταν μεταξύ συγκριτικής και ιστορικής μεθόδου. Γι' αυτό και λέμε ότι ακολούθησε την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο. Το λαογραφικό του λοιπόν υπόβαθρο δικαιολογεί τη χρήση της ιστορικής μεθόδου, ενώ η πίστη του στον εξελικτισμό τον οδηγεί και σε ευρύτερες συγκρίσεις. Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις από την τομέα, είναι ότι ο πολίτης εντάσσει τα λαογραφικά φαινόμενα στον ιστορικό εκείνο χρόνο για τον οποίο διαθέτει επιστημονικά στοιχεία. Συνεπώς φτάνει μέχρι και ένα ορισμένο χρονικό βάθος και μόνο μέσα στο πλαίσιο εκείνο που έχει να κάνει με την ιστορική συλλογική μνήμη, τοποθετώντας έτσι και το περίφημο ζήτημα της συνέχειας, που τόσο πολύ έχει απασχολήσει τις λαογραφικές σπουδές, στο πεδίο του πολιτισμού και μόνο. Mm-hmm. Αυτό έτσι σε αδρές γραμμές είναι το γενικό πλαίσιο της ιστορικοσυγκριτικής προσέγγισης μέσα στο οποίο κινείται το έργο του πολίτη.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη τετράτομη κριτική έκδοση, θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο γενικά για τη σύγκριση, ότι γενικώς θα πρέπει να μιλάμε για σύγκριση, ιδίως σε διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, όταν τα φαινόμενα που συγκρίνονται έχουν μεταξύ τους κάποιο είδους συνάφεια. Η σύγκριση εδράζεται σε κάποια ιστορική βάση. Αλλιώς θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τυπολογία. Ο πολίτης λοιπόν τώρα κινείται άνετα το έργο του αυτό μεταξύ σύγκρισης και τυπολογίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα παράλληλα που δίνει αφορούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο, επομένως αναφέρεται και σε λαούς με τους οποίους οι Έλληνες ιστορικά δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση. Mm-hmm. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται κυρίως από τα παράλληλα που αναφέρει ο πολίτης. Τον πρώτο τόμο των παροιμιών του, μάλιστα, παραθέτει κατάλογο των σχετικών συλλογών και συγκεκριμένα έχει υπόψη του. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ιταλικές, γαλλικές, ισπανικές, ρουμανικές, κελτικές, αλβανικές, ολλανδικές, γερμανικές, βουλγαρικές, σερβικές, ρωσικές, λιτουανικές, αρμενικές, αραβικές, τουρκικές, ιαπωνικές και να μην τις αναφέρω τώρα, πολλές άλλες συλλογές υπόψη του. Και βέβαια, για να φτάσουμε και στη συγκεκριμένη έκδοση, και ρωσικές, ώστε ως προς τις ρωσικές πηγές του αναφέρει τη συλλογή του Βλαντίμιρ Νταλ, καθώς και μια άλλη συλλογή, το Δοκίμιο Ιστορικής Μελέτης των Μικρορωσικών Παροιμιών του Σμιτσό, ενώ βάσει της μελέτης του υλικού, που εκδίδεται και στον παρόντα τόμο που μας ενδιαφέρει, καταλήγουμε στο ότι ο πολίτης, όσον αφορά τις παροιμίες, εκείνες τις παροιμίες που αντλούνται από τη συλλογή του Νταλ, βασίστηκε στη μετάφραση του Αδαμαντίου, την οποία και του απέκτησε.
2: Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, παρά μόνο 5-6 λεπτά, θέλουμε πολύ σύντομα τώρα, κύριε Τσερπέ, να μας πείτε δύο λόγια για τον χαρακτήρα του έργου του Βλαντίμιρ Νταλ και να μας μιλήσετε έτσι συνολικότερα για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης του Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πλήρη τίτλο της συλλογής Νταλ, που είναι Παροιμίες του Ρωσικού Λαού, μια συλλογή από παροιμίες, γνωμικά, ρητά, αφορισμούς, ενίγματα, πετυχίες. Ολοκληρώθηκε το 1863 στο Νίζνι Νόβγοροντ και περιλαμβάνει πάνω από 30.130 παροιμίες. Ο Νταλ, σε αυτό το βιβλίο, κάνει μια κατατοπιστική εισαγωγή που ρίχνει φως στις μεθόδους και στις πηγές της εκτενούς συλλογής του. Και ήταν κατόρθωμα το γεγονός ότι μπόρεσε να συγκεντρώσει όλες αυτές τις παροιμίες. Γιατί αυτό που ξεχωρίζει τον Νταλ από άλλους συντάκτες συλλογών είναι η σχολαστική διαδικασία επιλογής των παροιμιών, καθώς συμπεριέλαβε μόνο εκείνες που είχαν αυθεντικές ρίζες στις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων. Ήταν αρνητικός δηλαδή στο να ενσωματώσει παροιμίες που δημιουργήθηκαν από συγγραφείς. Εκτός και αν αυτές είχαν εισχωρήσει στη δημόδη γλώσσα, δηλαδή είχαν περάσει πια στο γλωσσικό μητρό, θα λέγαμε, του ρωσικού λαού, και χρησιμοποιούνταν Εβραίος. Και αυτό γιατί ο Νταλ έβλεπε τις παροιμίες κυρίως ως εκφράσεις ζωντανού ρωσικού λόγου, ένα λαϊκό εκφραστικό μέσο, σε αντίθεση με την, ας το πούμε, άχρωμη έτσι, γλώσσα των μορφωμένων. Χωρίζει λοιπόν το υλικό του σε διάφορα θεματικά κεφάλαια κατηγορίες. Αναφέρω, συνολικά είναι 179, αναφέρω εδώ ενδεικτικά 2-3, γυναίκα σύζυγος, θεός πίστη, πλούτος φτώχεια, παρελθόν μέλλον, πίστη αμαρτία κλπ. Ενώ σε μεγάλο βαθμό οι συγκεκριμένες παροιμίες παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από κοινωνιολογική σκοπιά. Και παρά το γεγονός ότι ο Νταλ συγκέντρωσε πάνω από 30.000 παροιμίες, θεωρούσε ότι το θέμα δεν είχε εξαντληθεί. Αντιθέτως, ο ίδιος ήλπιζε ότι αυτή η συλλογή θα προκαλούσε έτσι ζωηρό ενδιαφέρον και ότι ο κόσμος θα έστελνε επιπλέον σε νέες παροιμίες για να την περιλάβει σε μια νεότερη έκδοση της συλλογής. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την έκδοση του Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Οι παροιμίες του ρωσικού λαού του Βλάντιμιρ Νταλ, μετάφραση Αδαμάντια Αδαμαντίου και επιλογή Νικολάου Πολίτη από τα χειρόγραφα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», να πούμε ότι πρόκειται για μια έκδοση που, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Καραμανές πριν, στόχο έχει να αναδείξει το αρχείο παροιμιών του Κέντρου. Το σχετικό λοιπόν υλικό αντλήθηκε από χειρόγραφο που φυλάσσεται στο αρχείο παροιμιών του Κέντρου Λογογραφίας. Και η συγκρότηση του αρχείου ξεκίνησε από τον Νικόλαο Πολίτη. Το εν λόγω χειρόγραφο λοιπόν αποτελείται από 10 τετράδια που περιέχουν μετάφραση μέρους της συλλογής παροιμιών του Βλαντίμιρ Νταλ από τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου. Mm-hmm. Επίσης, περιλαμβάνεται στο χειρόγραφο μια επιστολή του Αδαμαντίου προς τον Πολίτη, γραμμένη στο Καϊζάνι το 1899, μια επιλογή ιστορικών παροιμιών από τη συλλογή του Νταλ που αφορούν διαφορετικά σημειώματα της ρωσικής ιστορίας και μια βιβλιοκρισία. Τη συλλογή παροιμιών του γλωσσολόγου και λαογράφου Ζατουρέτη.
2: Μάλιστα. Θέλετε να μας αναφέρετε μια-δυο τέτοιες παροιμίες, έτσι για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα, να ακούσουμε κάτι.
3: Βεβαίως. Να σας αναφέρω από τον πρώτο τόμο της συλλογής, από την κατηγορία Θεός Πίστης, όπως την ονομάζει ο Νταλ. Αναφέρει λοιπόν και στα μικρά Θεός και στα μεγάλα Θεός. Δυνατό το χέρι του Θεού, του Θεού το χέρι ανδριωμένο. ο Θεός δεν είναι στη δύναμη, αλλά στο δίκαιο. Και πολλά άλλα. Μπορώ να σας αναφέρω και από άλλες κατηγορίες, αν θέλετε.
2: Δεν θα προλάβουμε, αλλά ήταν χαρακτηριστικά σίγουρα τα παραδείγματα που μας δώσατε. Στο σημείο αυτό να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Καραμανές, αυτά τα τελευταία δύο λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, για να τον ακούσουμε επιλογικά.
4: Επιλογικά. Είναι, βέβαια δεν είναι εύκολο να παρουσιάσουμε ένα ολόκληρο τόμο.
2: Προφανώς.
4: Στον ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά... Γενικά ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα βρει και αυτό το σώμα των παροιμιών που ανέφερε πολύ έτσι χαρακτηριστικά ο κύριος Τσερπές, θα βρει πλούσια στοιχεία για επιμέρους όψεις και θέματα του λαϊκού πολιτισμού της Ρωσίας του 19ου αιώνα. Από την άποψη αυτή η έκδοση μπορεί να φανεί χρήσιμη και στην διαπολιτισμική εκπαίδευση γενικά και την γλωσσική, και βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι αυτό τρόπος προσέγγισης, το ανέδειξε πολύ καλά ο κύριος Τσερπές, αυτή η διαμεσολαβημένη από τον Αδαματίου συνάντηση της συλλογής του Ντάλ που έγινε στα μέσα του 19ου αιώνα με το εκδοτικό επιστημονικό πρόγραμμα του Νικολάου Πολίτη. Τη συγκριτική προσέγγιση θα ανέφερε πολύ ωραία παρουσίασε ο κύριος Τσερπές.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν, μιας και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα πράγματα, σίγουρα όμως μιλάμε για μια έκδοση που αξίζει κάποιος αρχικά να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτή, και γιατί όχι να την προμηθευτεί κιόλας εφόσον θέλει να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του και με κάτι ιδιαίτερο που αφορά τον πολιτισμό, τον λαϊκό πολιτισμό, τον παραδοσιακό πολιτισμό της Ρωσίας. Στο σημείο αυτό λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή τους παρουσία και συμμετοχή στην εκπομπή, αρχικά τον τακτικό μας καλεσμένο τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, τον διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ευχαριστίες και από μένα.
2: Όπως επίσης και τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, τον ερευνητή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ο κύριος Τσερπές έχει μια ειδίκευση στην παροιμιολογία και είναι και ένας από τους δύο επιμελητές και συγγραφείς του συγκεκριμένου τόμου. Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς, κύριε Τσερπέ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

ζώνη ιστορία μας. Ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε

0: μπορεί να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθα.

Μονή Μαρ Γκάμπριελ, 23 Αυγούστου. Κάθομαι έξω από το κελί μου, κάτω από τα κλίματα που αναρριχώνται σε ένα ξύλινο δικτυωτό πλέγμα. Περνάω τη νύχτα σε ένα μοναστήρι που μπορεί να δώσει στέγη και στον Ιωάννη Μόσχο, τον συγγραφέα του Λιμοναρίου, ακούγοντας τους ίδιους ύμνους που τον 5ο αιώνα ψάλλονταν κάτω από τα ίδια ψηφιδωτά. Μπροστά στα μάτια μου υψώνεται ο νότιος τείχος της παλαιότερης ίσως εκκλησίας της Ανατολής. Χτίστηκε το 512 από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο, πριν από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης, πριν από τη Ραβένα, πριν και από το Σινά. Το καιρό που ο Άγιος Αυγουστίνος πάτησε το πόδι του στο Θάνετ για να κηρύξει στους Αγγλοσάξονες το χριστιανισμό, τούτη η εκκλησία ήταν ήδη 80 χρόνων. Υπάρχουν όμως τμήματα του μοναστηριού, του Μαρ Γκάμπριελ, που είναι ακόμα πιο παλιά και χρονολογούνται από την εποχή που θεμελιώθηκε το 397. Σε ολόκληρο τον κόσμο μόνο μια χούφτα εκκλησίες είναι τόσο παλιές. Και μόνο που έχει επιβιώσει είναι απίστευτο. Αλλά το ότι διασώθηκε και λειτουργεί ακόμη παρά τις ορδές των Περσών, των Μογγόλων και των Τιμουριδών που ήρθαν και έφυγαν, παρά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, παρά τον διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, αυτό πια μοιάζει με θαύμα. Την ίδια κιόλα νύχτα που έφτασα στο Μαρ Γκάμπριελ έκανα μια πρώτη περιήγηση στις εκκλησίες και στα κτίρια της Μονής, που θα μου μείνει αξέχαστη. Αφού βγάλαμε τα πράγματα από το αυτοκίνητο, η πύλη έκλεισε πάλι πίσω μας ερμητικά. Μοιράστηκα το δείπνο μου με τους μοναχούς μέσα στην παλιά τραπεζαρία και έπειτα ήπια τούρκικο καφέ στη δροσιά της ταράτσας κοντά στα διαμερίσματα του Αρχιεπισκόπου. Στις 9 οι καλόγεροι είχαν ήδη αρχίσει να αποσύρονται στα κελιά τους και ο πατήρ Γιακούμπ, ένας ευγενικός δόκιμος που είχε περίπου τα δικά μου χρόνια, προσφέρθηκε να μου κάνει μια σύντομη ξενάγηση πριν πάω για ύπνο. Ο Γιακούμπ έδειχνε το δρόμο κρατώντας ψηλά μια λάμπα θιέλης, ίδιος με φιγούρα βγαλμένη από κάποιον προραφαλιτικό πίνακα ζωγραφικής. Κάθε λίγο και λιγάκι το ρεύμα κοβόταν. Συνηθισμένα πράγματα, όπως μου εξήγησε ο ξεναγός μου. Άλλες φορές γιατί η ηλεκτρική εταιρεία αποφάσιζε ότι είχε υπερφορτωθεί το δίκτυο, άλλες φορές εξαιτίας της ενοχλητικής συνήθειας του ΠΚΚ να ανατινάζει τους σταθμούς ηλεκτροδότησης της περιοχής. Κατεβήκαμε μερικά πλατιά σκαλοπάτια και μέσα από ένα θολωτό διάδρομο μπήκαμε στο πυκνό αδιαπέραστο σκοτάδι της κρύπτης. Πάνω στις αψίδες μιας στοάς οι σκιές χόρευαν στο τριμουλιαστό φως της λάμπας. «Αυτό είναι το κημητήριο των μαρτύρων», είπε ο Γιακούμπ. «Την περίοδο του πολέμου στον Περσικό κόλπο αυτό ήταν το καταφύγιό μας από τις βόμβες. Εκεί στο δάπεδο βλέπετε εκείνη την πέτρα. Κάτω από αυτή είναι θαμμένο το χέρι του Μαρ Γκάμπριελ». «Τι απόγινε το υπόλοιπο σώμα», ρώτησα. «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος», είπε ο Γιακούμπ. Τον 5ο και τον 6ο αιώνα το μοναστήρι μας έδωσε πολλές μάχες με τους ντόπιους που διεκδικούσαν τα οστά των αγιότερων από τους πατέρες μας. Μερικές φορές οι μοναχοί σκοτώνονταν στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν, να προστατεύσουν και να αποτρέψουν την κλοπή των λιψάνων. Και λέτε ότι οι ντόπιοι τελικά πήραν το υπόλοιπο σώμα του Αγίου Γαβρίλ? Ίσως. Αλλά μπορεί και να το έκρυψε κάποιος μοναχός που δεν αποκάλυψε την κρυψώνα και πήρε μαζί του στον τάφο το μυστικό. «Οι ντόπιοι δείχνουν ακόμα ενδιαφέρον για τα λείψανα?» ρώτησα. «Βεβαίως», είπε ο Γιακούμπ, «και όχι μόνο οι χριστιανοί. Καταφθάνουν μουσουλμάνοι, ακόμη και γεζίτες, που θέλουν να προσευχηθούν στους Αγίους μας. Πολλοί από τους μουσουλμάνους της περιοχής κατάγονται από τους Ήρους χριστιανούς, που πριν από αιώνες ασπάστηκαν το Ισλάμ. Πηγαίνουν στο τζαμί και ακούνε τους ημάμιδες, όταν όμως έχουν σοβαρά προβλήματα, εξακολουθούν να έρχονται εδώ στο μοναστήρι». Κρατώντας τη λάμπα, ο Γιακούμπ έσκυψε και με το δάχτυλό του μου έδειξε μια τρύπα κάτω από την πέτρα που σκέπαζε τον τάφο. «Βλέπετε αυτό το σημείο? Από εκεί έρχονται και παίρνουν οι ντόπιοι τη σκόνη του Αγίου». «Και τι την κάνουν?» «Χρησιμεύει σε πολλά πράγματα», απαντά. «Τη φυλάνε στα σπίτια τους για να απομακρύνουν τα κακά πνεύματα. Τη δίνουν στα ζώα και στα παιδιά τους για να μην αρρωστήσουν σε περίοδο επιδημίας». «Δηλαδή τρώνε τη σκόνη?» «Φυσικά, είναι αγνή και έχει πολλές ευλογημένες ιδιότητες». «Τι είδους ευλογημένες ιδιότητες?» «Αν για παράδειγμα ανοίξουν ένα καινούριο πηγάδι, ρίχνουν μέσα λίγη από τη σκόνη ώστε να είναι πάντα καθαρό το νερό».
Είπα στον Γιακούμπο ότι στην Κωνσταντινούπολη είχα δει στήριες γυναίκες να επισκέπτονται το ναό του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, για να αποκτήσουν παιδιά. Συνέβαινε και εδώ το ίδιο. Ο Μαρ Γκάμπριελ χρησιμεύει μόνο για τις αρρώστιες και τα κακά πνεύματα, απαντά ο Γιακούμπ. Όσοι θέλουν παιδιά πηγαίνουν στον Πάνω Όροφο. Στον Πάνω Όροφο. Στον Πάνω Όροφο είναι το σκήνομα του Αγίου Ιωάννη του Άραβα. Ελάτε, θα σας δείξω. Ακολούθησα τον Γιακούμπ έξω από την κρύπτη, στην κορφή της σκάλας, σε ένα κύλωμα στον τοίχο, κάτω από μια μικρή αψίδα, από μαύρο βασάλτη, βρισκόταν ένας μικρός πλήνθος, ίδιος με εκείνον που υπήρχε στην κρύπτη. Εδώ είναι ο τάφος του Αγίου Ιωάννη του Άραβα, είπε ο Γιακούμπ. Για την ακρίβεια, εδώ είναι κορμένος, θαμένος ο κορμός του. Οι ντόπιοι έβαλαν πάλι χέρι στα οστά σας. Όχι, αυτή τη φορά ήταν οι καλόγριες. Οι καλόγριες, ναι. Είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη του τάφου και κρατάνε το κρανίο του Αγίου Ιωάννη στα διαμερίσματά τους. Και τι το θέλουν? Όταν έρχονται οι γυναίκες του χωριού, οι καλόγριες γεμίζουν ένα δοχείο με νερό και το αφήνουν κάτω από τον τάφο μία ώρα. Έπειτα παίρνουν το κρανίο του Αγίου Ιωάννη και λέγοντας τις προσευχές, χύνουν μέσα το νερό. Έπειτα το αδειάζουν πάνω στο κεφάλι της γυναίκας και έτσι η γυναίκα αποκτά παιδί. Και οι άνθρωποι τα πιστεύουν όλα αυτά? Γιατί όχι, είπε ο Γιακούμπ, οι καλόγριες λένε ότι πάντα πιάνει. Ο Γιακούμπ με οδήγησε έξω από το προσκύνημα, κάτω από τον ένα στρουρανό. Για την ώρα, λόγω των ταραχών, δεν έρχεται πολλοί κόσμος, είπε ο Γιακούμπ. Παλιότερα όμως, τον καιρό που είχαμε ειρήνη, κάθε Κυριακή σχηματιζόταν τεράστιες ουρές. Έθαναν άνθρωποι ακόμη και από τον Τριάμπακυρ, ειδικά νιόπαντροι. Τώρα όμως είναι επικίνδυνο να ταξιδεύει κανείς. Επιπλέον, οι Χεσμπολάχ λένε στους μουσουλμάνους ότι δεν πρέπει να έρχονται σε ένα χριστιανικό ναό. Περπατήσαμε μέχρι την κεντρική εκκλησία και ο Γιακούμπ άνοιξε την τεράστια πόρτα. Ανάμεσα στα ψαροκόκαλα που σχημάτιζαν τα τούβλα στους στόλους, ξεχώριζαν τα αστραφτερά ψηφιδωτά, που στο φως της λάμπας έπαιρναν μια λάμψη σχεδόν μαγική. Καθώς πλησιάζαμε πίσω από την φλόγα που χόρευε, φωτίζονταν οι ζωγραφισμένοι σταυροί, τα σταφύλια και οι αμφορείς με τις δύο λαβές. Με τον Γιακούμπ να κρατάει ακόμη ψηλά τη λάμπα, περάσαμε μέσα από το ιερό για να μπούμε σε ένα μικρό παρεκκλήσιο. Στον πίσω τοίχο υπήρχαν δύο ανοίγματα, ένα κοντά στην οροφή και ένα στο ύψος της κνήμης. Προς το τέλος της ζωής του, ο Μαρ Γκάμπριελ κλείστηκε πίσω από αυτόν τον τοίχο, είπε ο Γιακούμπ. Του περνούσαν τροφή μέσα από αυτή την τρύπα, εδώ κάτω. Όποτε ήθελε να μεταλάβει, έβαζε το χέρι του από την κορυφή. Έβγαζε το χέρι του από την κορυφή. Ο Γιακούμπ έδειξε το άνοιγμα που βρίσκονταν ψηλότερα. Ο Μαρ Γκάμπριελ ήταν πολύ αφοσιωμένος ασκητής, είπε. Πίσω από αυτόν τον τοίχο τιμωρούσε τη σάρκα του για να ελευθερώσει την ψυχή του. Ελάτε να δείτε τι εννοώ. Και πριν προλάβω να φέρω αντίρρηση, ο Γιακούμπ είχε κιόλας πρόξει τη λάμπα μέσα από το χαμηλότερο άνοιγμα και στριφογύριζε το κορμί του στην προσπάθεια να περάσει και ο ίδιος από την άλλη μεριά. Μόνος μου μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν είχα άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσω. Ξαπλωμένος ανάσκελα και με το στομάχι μου ρουφυγμένο μόλις που χωρούσα μέσα από την τρύπα. Ο Γιακούμπ άπλωσε το χέρι του για να με βοηθήσει να σταθώ στα πόδια μου. Κοιτάξτε, είπε, δείχνοντάς μου μια μακρόστενη σχισμή στον τοίχο. Μερικές φορές ο Άγιος Πατέρας μας, ο Μαρ Γκάμπριελ, αισθανόταν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με τον εαυτό του και ότι βούλιαζε στη μαλθακότητα. Και έτσι στριμώχνονταν μέσα σε αυτή τη σχισμή και στέκονταν όρθιος επί ένα μήνα. Γιατί? Έλεγε ότι δεν επιτρέπεται ένας δούλος να κάθεται ή να ξαπλώνει μπροστά στον αφέντη του και ότι αφού ο Κύριος ήταν πάντα παρόν, δεν έπρεπε και ο ίδιος, να στέκεται συνέχεια όρθιος. Άλλες φορές, για να μην ξεχνάει ότι ήταν θνητός, χωνόταν μέσα σε εκείνη την τρύπα στη γωνιά, σαν να έμπαινε σε τάφο. Αυτό είναι κάπως υπερβολικό, δεν νομίζετε? Ο Γιακούμπ είχε ήδη πέσει στο έδαφος και ετοιμαζόταν να ξαναμπεί στην εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, μου είπε πριν χαθεί στο σκοτάδι. Ο Μαρ Γκάμπριελ ήταν πολύ σπουδαίος Άγιος. Θα έπρεπε όλοι να προσπαθούμε να ακολουθούμε το παράδειγμα του.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε αυτή την τελευταία εκπομπή, σε αυτό το τελευταίο μας ταξίδι στη Μεσοποταμία. Σήμερα είπαμε να σας πούμε κάποια πράγματα για το σήμερα αυτής της περιοχής που έχει δοκιμαστεί με πολλές περιπέτειες ιστορικές. Αυτής της περιοχής όπου ήταν κάποτε ο Παράδεισος, όπως διαβάζουμε στη Γένεση. Αυτής της περιοχής που γεννήθηκε ο πολιτισμός και οι πρώτες πόλεις. Εδώ που οργανώθηκαν τα πρώτα μεγάλα κράτη, οι πρώτες μεγάλες αυτοκρατορίες. Εδώ που συγκρούονται επάλληλα δύο διαφορετικοί κόσμοι, η Ανατολή και η Δύση, στα όρια της Μεσοποταμίας. Βρεθήκαμε για λίγο, συντροφιά με τον Ντάλριμπλ, έναν Βρετανό περιηγητή, ο οποίος στα χρόνια του πολέμου στον Περσικό κόλπο βρέθηκε στο οροπέδιο του Ραμπντίν, όπως λέγεται, στην Άνω Μεσοποταμία, ένα κομμάτι που ανήκει σήμερα στην Τουρκία, και βρέθηκε λοιπόν στο μοναστήρι του Μαρ Γκάμπριελ, του Αγίου Γαβρίλ, το οποίο είναι το ανατολικότερο αρχαίο μοναστήρι που σώζεται και μάλιστα από τον αρχαίο χριστιανικό κόσμο, από τον 4ο αιώνα, με κτίσματα του Αναστασίου, του Αυτοκράτορα, αλλά και του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας. Το μοναστήρι στέκει εκεί, ανατολικότερα της πόλεως Μάρντιν, ακόμα πιο ανατολικά και από την πόλη Μίδιατ, στην περιοχή του Ραμπντίν, όπως λέγεται στην τοπική γλώσσα, στην τοπική ασσυριακή, δηλαδή στην αραμαϊκή γλώσσα. Η περιοχή αυτή κατοικείται από χριστιανούς που μετακινήθηκαν ανατολικότερα από την Αντιόχεια κατά τον 7ο αιώνα. Το μοναστήρι βέβαια στέκει εδώ πολύ παλιότερο, από τα χρόνια των πρώτων των αρχαίων ασκητών. Δεν αποκλείεται μάλιστα το μοναστήρι του Αγίου Γαβρίλ, το Μαρ Γκάμπριελ, που στέκει εδώ από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, να το επισκέφθηκε και ο Μέγας Βασίλειος στο ταξίδι που έκανε στους ασκητές και τα μοναστήρια της Μεσοποταμίας, όταν γύρισε στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, που βρίσκεται λίγο βορειότερα από αυτή την περιοχή, όταν γύρισε λοιπόν από την Αθήνα και τις σπουδές του. Εδώ λοιπόν σήμερα η περιοχή κατοικείται από τους Σύρους Ορθοδόξους, Σύρο-Ορθοδόξους, όπως λέγονται οι ίδιοι, είναι ένα κομμάτι της εκκλησίας που αποκόπηκε κατά την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 μετά Χριστόν. Και λόγω των ιστορικών συνθήκων μετακινήθηκαν, όπως είπαμε, ανατολικότερα και εγκαταστάθηκαν βέβαια σε μια περιοχή όπου ο χριστιανισμός άνθησε από τα πρώτα αποστολικά χρόνια και ο μοναχισμός το ίδιο. Οι ιστορικές περιπέτειες λοιπόν σε αυτή την περιοχή δεν είναι άγνωστες, όπως και οι γενοκτονίες. Χθες αναφερθήκαμε στην μεγάλη γενοκτονία των Σύρων, αυτών δηλαδή εδώ των χριστιανών, που ξεκίνησε από το 1895 και σχεδόν ολοκληρώθηκε με το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα οι λίγες και μοναχικές κοινότητες των χριστιανών εδώ στην νοτιοανατολική Τουρκία μένουν για να θυμίζουν πως άλλοτε, πριν από μια γενιά δηλαδή, η πόλη Μίδιατ, για παράδειγμα, που βρίσκεται κοντά στο Μαρ Γκάμπριελ, ήταν μια πόλη χριστιανική. Πράγμα που ακόμα και σήμερα μαρτυρείται, αν φτάσει κανείς εδώ, καθώς δεν θα δει μιναρέδες και τζαμιά, αλλά αυτό που θα αντικρίσει, κοιτάζοντας την πόλη, είναι ψηλά καμπαναριά και σταυρούς. Η πόλη βέβαια σήμερα στην πόλη διατηρείται μια πάρα πολύ μικρή κοινότητα χριστιανών, η οποία έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από την μυσαλλοδοξία των τουρκικών αρχών, έχει να αντιμετωπίσει και το ολοένα αυξανόμενο κίνημα, τη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος των Κούρδων, που έχουν και αυτοί εγκατασταθεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή, πάλι λόγω των ιστορικών συνθήκων, μετακινούμενοι από τα νοτιότερα και από τα ορεινά του Ζάγρου, από την ανατολική πλευρά της Μεσοποταμίας. Σήμερα λοιπόν η περιοχή που ταξιδέψαμε όλες αυτές τις μέρες ανήκει κυρίως στο Ιράκ. Ακόμα και το άκουσμα της λέξεως και το όνομα της χώρας μας φέρνει στο μυαλό συνειρμούς πολέμου. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν της Μεσοποταμίας ανήκει στο βασίλειο του Ιράκ, που ιδρύθηκε μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στα 1919 και μετεξελίχθηκε στην δημοκρατία του Ιράκ που λίγος πολύ γνωρίζουμε σήμερα, με πρωτεύουσα τη Βαγδάτη. Είναι, θα έλεγε, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ο κύριος κληρονόμος του Μεγάλου Βασιλείου των Αβασιδών, που αναπτύχθηκε με κέντρο τη Βαγδάτη, όπως είπαμε, από τον 8ο αιώνα. Με μεγάλες πόλεις όπως το Κυρκούκ και η Μοσούλη, μεγάλες πετρελοπαραγωγές πόλεις, το Ιράκ σήμερα ζει τη δική του περιπέτεια, βέβαια, όπως ακούμε καθημερινά στις ειδήσεις. Στον Περσικό κόλπο, εκεί κοντά όπου βρίσκονταν η αρχαία Εδέμ, βρίσκεται σήμερα το Κουβέιτ, μια άλλη χώρα που επίσης πολλές φορές ακούγεται συχνά πυκνά στις ειδήσεις μας. Την Άνω Μεσοποταμία, την περιοχή των χριστιανών, την περιοχή των Ελλήνων αν θέλετε, με τις πολλές ελληνικές πόλεις και τις πάμπολες ελληνικές αρχαιότητες, με τα αρχαία χριστιανικά μνημεία όπως το μοναστήρι του Μαρ Γκάμπριελ, μια αναπνοή σχεδόν από τον Διάρμπακύρ βρισκόμαστε. Αυτήν λοιπόν την περιοχή τη μοιράζονται σήμερα η Συρία και η Τουρκία, σε ένα σύνορο που κάποτε μοιράζονταν οι Πέρσες με τους Βυζαντινούς. Εκεί στην Νίσιβη δηλαδή, που και σήμερα παραμένει μια μεθόριος πολιτεία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία. Η περιοχή λοιπόν της Άνω Μεσοποταμίας μοιράζεται ανάμεσα στη Συρία και την Τουρκία και ναι μεν όσον αφορά την Τουρκία τα πράγματα είναι ομαλά και ήσυχα θα μπορούσαμε να πούμε παρά τις τοπικές, τα τοπικά προβλήματα που υπάρχουν λόγω του κουρδικού ζητήματος. Στη δε Συρία με πραγματικό συγκλονισμό ακούμε τον τελευταίο καιρό να διεξάγεται ένας αιματηρότατος εμφύλιος πόλεμος, το οποίο εμφυλίου πολέμου βέβαια όπως μπορείτε να φανταστείτε τα πρώτα θύματα είναι οι μειονότητες και κυριότατα οι χριστιανοί. Κάπως έτσι έχει η πολιτική κατάσταση εδώ στην περιοχή. Αν προσθέσουμε μάλιστα και το γειτονικό Ιράν, που και αυτό μερίζεται ένα μικρό κομμάτι της Ανατολικής Μεσοποταμίας, κυρίως το ορεινό κομμάτι που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Τίγρη, έχουμε συμπληρωμένη την σημερινή πολιτική και ιστορική πραγματικότητα της περιοχής που βρεθήκαμε όλες αυτές τις ημέρες.

0: Κάπως έτσι λοιπόν έχει η σημερινή πολιτική κατάσταση στην περιοχή. Και οι ρίζες των σημερινών καταστάσεων πηγαίνουν πίσω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πάλι. Οι περιπέτειες των ανθρώπων αυτής της γης, στη σύγχρονη εποχή, συνδέονται άμεσα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, με την ιστορία του πετρελαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αναπτυγμένα τεχνολογικά μέσα που διέθεταν πια οι Ευρωπαίοι στις αρχές του 20ου αιώνα, μπορούσαν χωρίς μεγάλο κόστος να κάνουν γεωτρήσεις και εξορίξεις πετρελαίου σε αυτές εδώ τις περιοχές της Βόρειας Μεσοποταμίας, στην περιοχή της Μοσούλης αλλά και στην περιοχή της Κασπίας. Και τη μένη περιοχή της Κασπίας την εκμεταλλεύτηκαν εξ αρχής οι Ρώσοι, η δε περιοχή της Μοσούλης και της Βαγδάτης είναι περιοχές υπό αμφισβήτηση, καθώς τότε, ακόμη, στις αρχές του 20ου αιώνα ανήκαν στους Οθωμανούς. Τότε λοιπόν, με την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα εδάφη μοιράστηκαν από τους συμμάχους, τους Ευρωπαίους συμμάχους εννοείται, με τη σύμβαση Πικότ 1916, με το τέλος δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και λίγο αργότερα με το σχέδιο Μπέρενγκερ Λόγκ 1919. Η Γερμανία λοιπόν, που τότε είχε βγει έξω από την μοιρασιά της Συνθήκης του Βερολίνου το 1878, προσπαθούσε σε αυτό το διάστημα, στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, να πάρει και αυτή το μέρισμά της από τις πετρελοπηγές της περιοχής. Έτσι λοιπόν δημιούργησε μια συμμαχία με το Οθωμανικό κράτος, η Γερμανία της εποχής εκείνης, συμμαχία που την πλήρωσαν πολύ ακριβά και πολύ πικρά όλοι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι πολύ γνωστές οι εκτοπίσεις, οι αλλεπάλληλες εκτοπίσεις και οι διωγμοί των Ελλήνων ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και κυρίως την πρώτη δεκαετία του 20ου. Τις ίδιες εκτοπίσεις υπέστησαν και οι άλλες μειονότητες της αυτοκρατορίας. Οι Αρμένοι, οι Σύριοι Ορθόδοξοι, Χριστιανοί της περιοχής του Τουραμπντίν που βρισκόμαστε, της Μεσοποταμίας και οι άλλοι μικρότεροι λαοί. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια, η Weltpolitik, όπως την έλεγαν οι Γερμανοί, έχει να κάνει, θα έχετε ακούσει φαντάζομαι, με την περιβόητη διάνοιξη και δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Μοσούλη-Βερολίνο. Είναι το Orient Express, όπως αλλιώς ίσως το έχετε ακούσει, το Express της Ανατολής, που οι Γερμανοί βέβαια το έφταναν μέχρι το Βερολίνο, ξεκινούσε βέβαια από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει στη Μοσούλη της Μεσοποταμίας. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε λίγο για τη σύγχρονη εποχή, για τη σύγχρονη πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή. Και συνεχίζοντας λοιπόν και ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι μας με το σήμερα, σας έλεγα πως η περιοχή υπέφερε λοιπόν από αυτήν την διεθνή, δηλαδή την ευρωπαϊκή πολιτική και την αντιπαράθεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, των Γερμανών με τους Εγγλέζους, των Γάλλων επίσης στη συμμαχία με τους Εγγλέζους κλπ. Όπως είναι γνωστό από την ιστορία, οι Οθωμανοί και οι σύμμαχοι τους Γερμανοί έχασαν τελικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως αποτέλεσμα αυτής της ήττας ήταν να διαμελιστούν και οι κτίσεις των Γερμανών αλλά και οι κτίσεις των Οθωμανών στην περιοχή. Έτσι λοιπόν η περιοχή αυτή, η πετρελαιοφόρος της Μοσούλης, περνά υπό τον έλεγχο των Άγγλων και των Γάλλων σε δευτερότερη μοίρα, οι οποίοι κράτησαν για λογαριασμό τους την περιοχή της Αντάκιας, δηλαδή της Αντιόχειας. Την ιστορική βέβαια εξέλιξη τελικά την πλήρωσαν, όπως σας είπαμε, οι μειονότητες και οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Ακολούθησαν οι μεγάλες γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Σύρων σε όλη αυτή την περιοχή και άλλαξε πια το.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Σήμερα των Τούρκων ήταν μια πολιτεία σχεδόν χριστιανική. Ακόμα και σήμερα στέκουν στο κέντρο της οι παλιές χριστιανικές εκκλησίες που έχουν μετατραπεί σε τζαμιά. Μάλιστα μόλις πρόσφατα από το καθεστώς, από την κυβέρνηση, πιο σωστά, από την κυβέρνηση Ερντογάν, μάλλον επί της κυβερνήσεως Ερντογάν, δεν έγινε από την ίδια την κυβέρνηση, έγινε τζαμί και η τελευταία χριστιανική εκκλησία της Ούρφας. Παλιές αρχαίες εκκλησίες και αυτές, κάποιες στέκουν εδώ από τον 4ο αιώνα και από τα αυτοκρατορικά χρόνια. Η έξοδος λοιπόν των μειονοτήτων, όπως ονομάστηκαν, δηλαδή των χριστιανών από αυτές τις αρχαίες κοιτίδες τους, συνεχίζεται σήμερα στη γειτονική Συρία. Αλλά και δεν έπαψε όμως με το τέλος του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Φερρυπίν τη δεκαετία του 1980, πρόσφατα δηλαδή, 25.000 χριστιανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους σε αυτή την περιοχή του Τουρ Άμπντιν εξαιτίας της κρίσης, της κουρδικής κρίσης στην Ανατολή, και μετανάστευσαν στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Σήμερα έχουν απομένει μόνο 35.000, εδώ που κάποτε σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της περιοχής κατοικούσαν μόνο χριστιανοί. Εδώ που υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά τα ερείπια από τα αρχαία μοναστήρια. Σας είπαμε χθες για το Deir el-Zaferan, ένα επίσης πανάρχαιο μοναστήρι, θεμελιωμένο επάνω σε έναν αρχαιότατο ναό των Περσών, του Μήθρα. Φανταστείτε δηλαδή για πόσο αρχαίους τόπους μιλάμε και πόσο ζωντανή είναι η ιστορία εδώ. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή και στην κοιλάδα που βρίσκεται κοντά στο Μάρτιν, στην Μαρτίνη όπως την έλεγαν οι Έλληνες, μια πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας που υπήρξε κέντρο των Σελτζούκων Τούρκων κάποτε. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν του Deir el-Zaferan υπάρχουν τα ερείπια πάρα πολλών μοναστηριών που μπορεί κανείς να περιδιαβεί αν φτάσει μέχρι εδώ. Το πράγμα βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο, καθώς βρισκόμαστε σε μια συνοριακή περιοχή και σε μια δύσκολη περιοχή με συνεχείς συγκρούσεις και αντεκδικήσεις από την πλευρά των ευρωπαϊκών δυνάμεων και βέβαια και ανάμεσα στις τοπικές δυνάμεις της περιοχής. Γιατί όπως είπαμε, την περιοχή σήμερα αυτήν της Άνω Μεσοποταμίας τη μοιράζονται οι Σύριοι με τους Τούρκους, και λίγο πιο κάτω είναι το Ιράκ που έχει την μεγαλύτερη έκταση αυτής της γης, της αρχαίας γης της Μεσοποταμίας, όπου βρίσκεται η Βαγδάτη, η περίλαμπρος άλλοτε Βαγδάτη, αλλά και η πόλη σύμβολο του αρχαϊκού κόσμου, η Βαβυλώνα.

Ανατολικά της Μαρτίνης και μέχρι τις όχθες του Τίγρη εκτείνεται το οροπέδιο του Ράμπντιν, ιστορική κοιτίδα των Συρορθοδόξων, όπως γράφει σε μια περιδιάβασή του περιήγηση ο συνάδελφος Αλέξανδρος Μασαβέτας. Πρόκειται για το τουράβδιον των Βυζαντινών. Μια απεραντοσύνη από πέτρα και κοκκινόχωμα σπαρμένη με οχυρωμένα χωριά και δεκάδες εγκαταλειμμένα μοναστήρια. Οι χαμηλοί του λόφοι σκεπασμένοι με βράχια και βάτα συνθέτουν ένα τοπίο υποβλητικό. Το όνομα της περιοχής, του Ράμπντιν δηλαδή, σημαίνει «όρος των δούλων του Θεού» στα αραμαϊκά. Προέρχεται από το μεγάλο αριθμό μοναχών που άλλοτε ασκήτευαν στα 80 μοναστήρια της περιοχής, του Αγίου Όρους της περιοχής. Είναι μια περιοχή, όπως σας είπα και νωρίτερα, που πολύ πιθανόν έφτασε και ο Μέγας Βασίλειος κατά το ταξίδι του στους μοναχούς της Μεσοποταμίας και της Παλαιστίνης. Στιγματισμένοι μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας ως μονοφυσίτες, συνεχίζει ο Αλέξανδρος Μασαβέτας, αποκομμένοι από την επέλαση του Ισλάμ, οι Συρορθόδοξοι έζησαν για αιώνες ξεχασμένοι στην απομόνωση των βράχινων λόφων τους. Σήμερα ελάχιστοι παραμένουν σε 6 χωριά του Τουραμπντίν. Άλλα 4 έχουν μεικτούς πληθυσμούς Συρορθοδόξων και Κούρδων σε μια συμβίωση γεμάτη εντάσεις. Η τοπική διάλεκτος της Αραμαϊκής, γνωστή ως Τουρόγιο, τίνει να εκλείψει. Δύσβατοι λασπόδρομοι διασχίζουν έρημα χωριά από ξανθή πέτρα, όπου ψηλόλιγνα καμπαναριά ορθώνονται ανάμεσα στα χαλάσματα. Σπίτια με παράθυρα που χάσκουν, γκρεμισμένες καμινάδες και πεσμένες στέγες. Πρώτο από τα ερημωμένα χωριά που συναντήσαμε στο Κιλίτ, συστάδα από ξεκυλιασμένα πέτρινα σπίτια και 3 εκκλησίες. Μόνος κάτοικος, ο Ηλίας Ντάλ. Το Κιλίτ άρχισε να αδειάζει στις δεκαετίες του 60 και του 70, όταν οι χωρικοί έφευγαν στη Δύση προς εξέβρεση εργασίας. Ωστόσο, η ερήμος ήρθε μετά το 1980. Οι τελευταίοι κάτοικοι έφυγαν πανικόβλητοι όταν άγνωστοι οπλοφόροι δολοφόνησαν τον κοινοτάρχη το 1998, μας είπε. Σήμερα, οι περισσότεροι χωριανοί του Κιλίτ βρίσκονται στη Σουηδία. Κέντρο του οροπεδίου η Μιντιάτ, η πόλη Μιντιάτ, την οποία οι Τούρκοι την προφέρουν Μιντιάτ και οι ντόπιοι κάτοικοι στην αραμαϊκή Μιντιάθ. Το πανέμορφο λοιπόν ιστορικό κέντρο της πολιτείας είναι μια μικρογραφία της γειτονικής Μάρτιν, της Μαρτίνης. Πρόκειται για 2 συνοικισμούς. Η καθαυτό Μιντιάτ αποτελείται από το παλιό χωριό και τις γύρω συνοικίες, όπως περιγράφει και πάλι ο Αλέξανδρος Μασαβέτας. Κατοικείται από τους ελάχιστους εναπομείναντες χριστιανούς που μιλούν αραμαϊκά και από Κούρδους που συνέρευσαν εδώ τη δεκαετία του 1990 ως αποτέλεσμα των διώξεων και της καταστροφής των χωριών τους ανατολικότερα. Τότε οι χριστιανοί έφευγαν πανικόβλητοι και οι Κούρδοι έμεναν άστεγοι, καθώς ο στρατός εκένωνε όσα χωριά συνεργάζονταν με το ΠΚΚ. Το Εστέλ, 2 χιλιόμετρα μακριά, είναι μια τσιμεντούπολη όπου κατοικούν Άραβες. Περιπλανηθήκαμε στα στενά δρομάκια της παλιάς Μιντιάτ με τα κομψά σπίτια και τα 8 καμπαναριά που λογχίζουν τον ουρανό. Απαντήσαμε μια ομάδα Συρορθοδόξων γυναικών που επέστρεφε από τη λειτουργία. Με τα τζιν και τα βαμμένα μαλλιά ξεχώριζαν αμέσως από τις Κούρδισσες, με τις μαντήλες στο κεφάλι και τις λουλουδιαστές φούστες. Θελήσαμε να τους μιλήσουμε, αλλά μας έγνεψαν έντρομες με τα μάτια. Στην πόλη αντιχούσαν ταούλια από μια οχλοβοή. Γρήγορα βρεθήκαμε σε ένα κουρδικό γάμο. Η νύφη φορούσε ένα μπορντό φόρεμα και οι καλεσμένοι καρφίτσωναν χαρτονομίσματα στον μπούστο. Η Αθηνά και η Σολίτα συμμετείχαν στο έθιμο με μεγάλη χάρη, λες και είχαν περάσει χρόνια καρφιτσώνοντας χαρτονομίσματα σε νύφες. Εγώ πάλι τρύπησα την κοπέλα με την καρφίτσα και έκανε ένα μορφασμό πόνου. Οι λίγοι νεαροί χριστιανοί της πόλης είναι ιδιοκτήτες κοσμηματοπολίων. Ειδικεύονται στα κοσμήματα από ασημένιο νήμα, το φιλιγκράν, που ονομάζονται τελκαροί και για τα οποία έρχονται εδώ αγοραστές από όλη την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ. Τα μοτίβα του τελκαροί θυμίζουν τα σκαλίσματα της πέτρας στα σπίτια της περιοχής. Οι έμποροι της Μιντιάτ δεν παραλείπουν να δηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Στα χριστιανικά μαγαζιά υπάρχουν σε περίοπτη θέση εικόνες της Θεοτόκου ή φωτογραφίες του γειτονικού μοναστηριού Μορ Γκάμπριελ και επιγραφές στην αραμαϊκή.
Στα μουσουλμανικά καταστήματα διαγρύνονται φωτογραφίες σε ήχηδων με τουρμπάνια, τα έργα και οι μέρες των οποίων έγιναν τραγικά γνωστά την περίοδο της δράσης της τουρκικής Χεσμπολάχ κατά του ΠΚΚ.

Η εικόνα που μεταφέρει ο συνάδελφος Αλέξανδρος Μασαβέτα σε μια περιήγησή του δημοσιευμένη παλιότερα στην εφημερίδα Καθημερινή δείχνει ακριβώς αυτή την επιβίωση των αρχαίων ανθρώπων εδώ στη γη τους, αλλά και την τραγική τους μοίρα στον σύγχρονο καιρό. Σε μια άλλη περιδιάβαση, δημοσιευμένη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, διαβάζουμε ακριβώς για αυτήν την περιοχή, για αυτή την δύσκολη τη συνοριακή περιοχή, την Άνω Μεσοποταμία, εκεί που κάποτε γειτόνευε ο ελληνικός κόσμος με τον ασιατικό. Ενώ στο μοναστήρι του Μορ Γκάμπριελ αναπέμπονται ακόμη ύμνοι και προσευχές στο Θεό των Χριστιανών, σε άλλα μέρη της περιοχής του όρους του Ραμπντίν, η χριστιανική ζωή έχει συγγύσει, βρίσκεται φημωμένη, γράφει ο περιηγητής του Φιλελεύθερου. Για δύο μέρες εγκαταλείπαμε από το πρωί τη γαλήνη του μοναστηριού για να περιδιαβάσουμε διάφορα χωριά όπου άλλοτε κυριαρχούσε ο χριστιανικός πληθυσμός. Το χωριό Νίσιβις, Νιζαϊμπίν σήμερα, βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο του Τουραμπντίν, λίγα μέτρα από τα σύνορα με τη Συρία. Ήταν άλλοτε χριστιανικό κέντρο σημαντικό με δικό του αρχιεπίσκοπο. Από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε ονομαστεί Αντιόχεια της Μυγδονίας. Με την καθιέρωση του χριστιανισμού ιδρύθηκαν εδώ θεολογική, ιατρική και φιλοσοφική σχολή. Εδώ γεννήθηκε και έδρασε ο μεγάλος Ήρος υμνογράφος του 4ου αιώνα, ο Όσιος Εφραίμ. Επισκεφθήκαμε την εκκλησία του χωριού της Νίσιβης, όπου είναι θαμμένος σε κρύπτη ο Άγιος Ιάκωβος, επίσκοπος της πόλεως στα χρόνια της Συνόδου της Νικαίας και διδάσκαλος του Εφραίμ. Ήταν άλλοτε περικαλές χριστιανικό μνημείο που χτίστηκε το 359 στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με περίτεχνο σκαλιστό διάκοσμο, με θυρώματα και κοσμήτες που θυμίζουν την καλύτερη παράδοση της ύστερης ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περίοδου. Ο Βυζαντινολόγος Χαράλαμπος Μπακριτζής, συνεχίζει το διπορικό του Φιλελεύθερου, φρονεί ότι το οικοδόμημα ήταν αρχικά βαπτιστήριο. Δίπλα του ακριβώς ανασκάπτονται ερείπια ενός μεγάλου κτηρίου που ίσως ήταν το παλάτι του Αρχιεπισκόπου. Ζεύγος νεαρών χριστιανών κατοικούν στον πάνω όροφο που χτίστηκε αργότερα και δίνει στην εκκλησία μορφή πύργου. Αυτοί φυλάσσουν και το μνημείο που ανήκει σήμερα στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία. Τους βρήκαμε αναστατωμένους γιατί λίγες μέρες πριν οι Κούρδοι Ισλαμιστές έγραψαν με μπογιά στους εξωτερικούς τοίχους της Εκκλησίας Ισλαμικά συνθήματα. Στο χωριό Χαχ, γνωστό και σαν Ανιτλή, που στα αραμαϊκά σημαίνει γεμάτο μνημεία, βρίσκεται ένας μεγαλοπρεπής τρίκοχος ναός της Παναγίας, χτισμένος στον 6ο αιώνα, που σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από τον Βαλτάζαρ, έναν από τους τρεις μάγους που έφυγαν από τη Βιθλεέμ και ονειρεύθηκε στη θέση αυτή τη Θεοτόκο και έκτισε προς τιμήν της περικαλή ναό. Η ίδια μεγαλοπρέπεια και τα ίδια περίτεχνα έργα λιθοξώων, όπως και στην Ίσιβη. Εσωτερικά και εξωτερικά κοσμούν το τετράπλευρο τύμπανο του Τρούλου. Δίπλα στην εκκλησία το χριστιανικό νεκροταφείο με σταυρούς που κρύβονται από την πυκνή βλάστηση. Φυλάκιο με την τουρκική σημαία δηλώνει πως πιο πέρα βρίσκεται η επικίνδυνη ζώνη των ανταρτών του ΠΚΚ. Το χωριό Ζάζ είναι σήμερα εγκαταλειμμένο. Οι κατοικοί του διώχθηκαν από τους Κούρδους στη δεκαετία του 1980. Απομένει μόνο ένας καλόγερος και μια καλόγρια που φυλάσσουν το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου, χτίσμα φρουριακού χαρακτήρα του 7ου ή 8ου αιώνα. Κάθονται στην είσοδο του περιβόλου της Μονής, μας καλούν να μοιραστούμε το τσάι τους και μας διηγούνται την ιστορία της Εκκλησίας και τη σημερινή τους τραγωδία. Ο συνοδοιπόρος μας, ο Σεμπαστιέν ντε Κουρτουά, μεταφράζει. Μη έχοντας πίμνιο, σήμερα ο ασπρομάλης καλόγερος περιέρχεται τους αγρούς και μαζεύει πέτρες με περίεργα σχήματα. Τις φυλάγει σε μια προθήκη με κλειδονιά, με διάθεση θαυμασμού για τα έργα της φύσης, τα έργα του Θεού. Στα κράσπεδα του χωριού, Κούρδοι Ισλαμιστές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε μερικά σπίτια. Πόσο θα αντέξει ακόμη ο γεροκαλόγερος, τι θα γίνει η εκκλησία όταν εγκαταλείψει και αυτό στα εγκόσμια. Διασχίσαμε, συνεχίζει το διπορικό του Φιλελεύθερου, το κατάξερο τοπίο ανάμεσα σε κοπάδια εγωπροβάτων και αγελάδων, με λίγα μποστάνια και αμπελώνες. Και φτάνουμε στο χωριό Σαλάχ. Στην άκρη του χωριού βρίσκεται η μονή του Αγίου Ιακώβου, χτισμένη στον 6ο-7ο αιώνα. Εντυχισμένα σπαράγματα υποδηλώνουν την ύπαρξη αρχαιότερου κτίσματος, που μπορεί να ήταν ναός του Ζωροάστρη ή και του Ηρακλή.
βόρεια της εκκλησίας σώζονται ερείπια διόρροφου κοσμικού κτηρίου. Οι χριστιανοί του χωριού είναι σήμερα μια μειονότητα, οι περισσότεροι έχουν φύγει για την Ευρώπη και την Αμερική. Τελευταίο σταθμός στο χωριό Χαμψούς, όπου υπάρχει η δίκλητη εκκλησία του Αγίου Σημεών, κτίσμα του 7ου αιώνα. Ο Άγιος Σημεών των Ελαιών, που κοιμήθηκε το 734, πήρε το όνομα αυτό γιατί σύμφωνα με την παράδοση φύτευσε 12.000 ελαιόδανδρα σε αυτό το οροπέδιο του Τουραμπτίν και τροφοδοτούσε με λάδι όλα τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής. Από μακριά διακρίνεται το καμπαναριό της εκκλησίας αλλά και ο μιναρές ενός καινούριου μουσουλμανικού τεμένους που χτίστηκε πρόσφατα από τους Κούρδους. Εκεί λειτουργεί και οικοτροφείο διδασκαλείο για παιδιά μουσουλμάνων από την γύρω περιοχή. Η μόνη χριστιανή που έχει απομείνει στο χωριό είναι αυτή που κρατάει για τα κλειδιά της εκκλησίας. Μας περιγράφει τη μοίρα των χριστιανών που έφυγαν για την Ευρώπη. Ο σύζυγός της βρίσκεται στις Βρυξέλλες και η ίδια περιμένει θεώρηση του διαβατηρίου της για να φύγει. Και ποιος θα μείνει να φυλάει την εκκλησία, ποιος θα κρατάει άραγε το κλειδί. Δίπλα στο χωριό Χαμψούς, σε ύψωμα, βρίσκεται το μοναστήρι και η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, χτίσμα και αυτή του 7ου-8ου αιώνα. Ερυπωμένο σήμερα και εγκαταλειμμένο. Συχνά το επισκέπτονται θησαυροθύρες που σκάβουν και μέσα και έξω από το μοναστήρι για να βρουν κρυμμένους θησαυρούς. Η επέκταση των λαθρανασκαφών ασφαλώς θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των τοιχών της μονής. Στο μέσο της αυλής σώζεται χτιστή κολόνα, στην κορυφή της οποίας λέγεται ότι ασκήτευσε κάποτε ως στυλίτης για πολλά χρόνια ο μοναχός Δανιήλ ο στυλίτης. Γράφει το οδηπορικό του Φιλελεύθερου της εφημερίδας αυτής της Κύπρου.

Ποιος θα κρατήσει άραγε το κλειδί αυτού του αρχαίου κόσμου που έφτασε ως τις μέρες μας, αλλά χάνεται όμως σήμερα μπροστά στα μάτια μας, μετά από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις και τις πολεμικές αντιπαραθέσεις σε αυτή την περιοχή των πετρελαίων? Το ερώτημα αναγκαστικά μένει χωρίς απάντηση. Και καθώς ολοκληρώνουμε το διπορικό μας και το ταξίδι μας στην γη της Μεσοποταμίας, θα σας διαβάσω λίγες μόνο αράδες από τον κήπο των Ρόδων, ένα έργο του Πέρση ποιητή Σαΐχ Μουσλίχ Ελντίν Σααδί, του γνωστού Σααδί, μεταφρασμένο από τα αραβικά από τον Κώστα Τρικογλίδη. Γράφει λοιπόν ο Πέρση Σααδί, μεταφέροντας τη μνήμη αυτού του παρελθόντος που έφτασε μέχρι το σήμερα, όπως είπαμε, και που περιμένει κάποιον να κρατήσει το κλειδί, να φτάσει δηλαδή και στους επόμενους αυτή η αρχαία κληρονομιά. Γράφει λοιπόν ο Σααδί. Ρώτησαν τον Αλέξανδρο τον Έλληνα: «Με τι μέσο κατάκτησες τις χώρες της Ανατολής και της Δύσης?» Γιατί οι αρχαίοι βασιλιάδες είχαν πιότερους θησαυρούς, εξουσία, δύναμη και στρατό από σένα, και ωστόσο δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν μια τέτοια κατάκτηση. Απάντησε: Με τη θεία συνδρομή και έμπνευση άφησα ελεύθερους τους κατοίκους κάθε βασιλείου που κατάκτησα να ακολουθήσουν τις παραδόσεις τους και ποτέ δεν απαγόρευσα να εξυπνούν τα ονόματα των βασιλιάδων εκείνων, εκτός αν δεν ήσαν άξιοι να τους εξυπνούν. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα, γιατί περνούν. Η ευτυχία, ο θρόνος, το δικαίωμα να προστάζεις και να μείνεσαι, η κατάκτηση και κυριαρχία. Όμως αν θέλεις η φήμη σου να είναι αιώνια, ποτέ μη σβήσεις τα ονόματα των πεθαμένων εκείνων που έκαναν αγαθοεργίες». Κάπως έτσι λοιπόν ζει η μνήμη του Αλέξανδρου στην περσική ποίηση του Σααδί, και θα έλεγε κανείς πως αυτά τα παράδοξα λόγια θα μπορούσε να είναι και η λύση αυτού του γρίφου ή και αυτού του ερωτήματος που σας θέσαμε πριν. Αν λοιπόν ο καθένας από τους κατοίκους, τους αρχαίους, τους αρχαίγονους κατοίκους αυτής της περιοχής ήταν ακριβώς ελεύθερος να ακολουθήσει τις παραδόσεις του, τότε η γη μας θα ήταν πιο πλούσια και οπωσδήποτε πιο πλούσια θα ήταν η περιοχή που ταξιδέψαμε, που έχει καταβολάδες στον αρχαίο κόσμο και στην ΕΔΕΜ, που πλούτησε την ανθρωπότητα με τον πολιτισμό, με ένα σωρό κατακτήσεις, αλλά που σήμερα όμως διαλύεται και αποσαρθρώνεται όλος αυτός ο πολιτισμένος κόσμος. Γιατί οι υπόλοιποι πολιτισμένοι της Δύσης και της Ανατολής έρχονται εδώ όχι για να αφήσουν τους ανθρώπους να τηρούν τις παραδόσεις τους, αλλά στην ουσία για να αρπάξουν το λίγο πετρέλαιο που έχει απομείνει ακόμα στα έγκατα της Μεσοποταμίας. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι μας ολοκληρώνεται εδώ και η ερώτηση παραμένει εκρεμής. Ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά αυτού του αρχαίου κόσμου?

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή του πολιτισμού και της ΕΔΕΜ. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και ο Αντώνης Παντελιός. Στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως,

0: Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο
10: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η Ελλάδα μας είναι χώρα Αγίων, ως έθνος ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο, όπως φαίνεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχος 23, ποιόν τους καρπούς της Βασιλείας του Θεού, έχει την ευλογία να αναδεικνύει στη δυσχυλιόχρονη χριστιανική του πορεία μεγάλους Αγίους και ομολογητές της πίστεως. Δεν είναι τυχαίο πως οι κορυφαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν στο σύνολό τους Έλληνες. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εφάμιλος των μεγάλων Αγίων και ομολογητών της Αρχαίας Εκκλησίας, του οποίου η μνήμη εορτάζεται στις 24 Αυγούστου. Ο μεγάλος αυτός άνδρας, εκτός από ιερομάρτυρας της Εκκλησίας μας, είναι και εθνομάρτυρας, διότι ωφέλησε το έθνος μας τα μέγιστα σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο και για τούτο έδωσε και τη ζωή του. Την σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα την αφιερώσουμε στον μεγάλο αυτό άνδρα. Γεννήθηκε το έτος 1714 στο χωριό Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας κοντά στο Θέρμο. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κόνστας. Οι ευσεβείς γονείς του του ενέπνευσαν την ευσέβεια και την πίστη στο Θεό. Το εμπέδωσαν επίσης την Ορθοδοξία, όχι απλά ως θρησκευτική πίστη, αλλά ως τρόπο ζωής. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αργότερα τον έστειλαν οι γονείς του στις ονομαστές σχολές της Ναυπακτίας και της Παρνασίδος για να συμπληρώσει την παιδεία του κοντά στους ονομαστούς δασκάλους της εποχής, τον Γεράσιμο Λίτσικα και τον Ιερομόναχο Ανανία. Το 1749 πήγε στο Άγιον Όρος για να συμπληρώσει τις σπουδές του στην περίφημη Αθωνιάδα σχολή. Εκεί διδάχτηκε ανώτερες σπουδές θεολογίας, φιλολογίας και φιλοσοφίας. Κατόπιν πήγε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, όπου έλαβε το μοναχικό σχήμα και το όνομα Κοσμάς. Ύστερα, από δεκαετή μοναχική ζωή, με προσευχή, νηστείες, αγρυπνίες και προσωπική κάθαρση, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε το δικαίωμα να ζει και να φροντίζει μόνο τον εαυτό του, αλλά έπρεπε να βοηθήσει και τους αδελφούς του, τους Ορθοδόξους Ραγιάδες, οι οποίοι βίωναν αφάνταστη τυραννία από τους αλόθρεσκους βαρβάρους Τούρκους κατακτητές και βρισκόταν σε μαύρα σκοτάδια πλάνης και πνευματικής καταπτώσεως. Περισσότερο ανησυχούσε για τους εκτεταμένους εξισλαμισμούς. Ολόκληρες επαρχίες ασπάζονταν είτε με τη βία είτε με τη θέλησή τους στο Ισλάμ, χάνοντας πάρα αυτά την πίστη τους στο Χριστό και την ελληνική του συνείδηση. Στα 1759 πήρε τη μεγάλη απόφαση να βγει από το Άγιον Όρος για να βοηθήσει το δοκιμαζόμενο λαό. Πήρε την άδεια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Σεραφείμ να περιέλθει ως ιεροκήρυκα στην Ελλάδα. Έτσι, ως νέος Απόστολος Παύλος οργανώνει μεγάλες ιεραποστολικές περιοδίες ανά την Ελλάδα και με ανύπαρκτα μέσα κατορθώνει μέσα σε 20 χρόνια να επισκεφθεί ολόκληρη σχεδόν τη χώρα με τις 4 περιοδίες του, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο, στα Ιόνια νησιά και ως τις Εσχατιές της Αλβανίας. Τήρηται το Λόγο του Θεού με απλά αλλά πιστικά λόγια, αποδεικνύοντας ότι η Ορθόδοξη Δασκαλία είναι η μόνη αληθινή πίστη και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού, μέσα στην οποία μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, και στυλίτευε τους εξισλαμισμούς, χαρακτηριζοντάς τους ως προδοσία, σαν εκείνη του Ιούδα. Ταχυγράφοι κατέγραφαν τις ομιλίες του, πολλές από τις οποίες σώθηκαν και οι οποίες έχουν τόσο μεγάλο θεολογικό βάθος, ώστε να μας εντυπωσιάζουν και εμάς σήμερα. Ο αγιασμένος και φωτισμένος ιεροκήρυκας Κοσμάς ήξερε την αιτία της πνευματικής καταπτώσεως των υποδούλων και τη λύση της πνευματικής τους αφύπνισης. Αυτή ήταν η παιδεία. Σε κάθε τόπο που πήγαινε μιλούσε για την άμεση ανάγκη ίδρυσης σχολείων, ώστε να φοιτούν όλα τα ελληνόπουλα, αγόρια και κορίτσια, για να ξυπνήσουν από τον πνευματικό λίθαργο της σκλαβιάς. Έκανε εράνους και ίδρυε σχολεία, τα οποία άφηνε στη φροντίδα των κοινοτήτων και τη συντήρησή τους στους προύχοντες της περιοχής. Ο ίδιος ομολόγησε
πως ίδρυσε περισσότερα από 250 κατώτερα σχολεία, δημοτικά δηλαδή, και περισσότερα από 10 ανώτερα, πρότασε την ανάγκη της παιδείας στα υλικά πράγματα. Παρακινούσε επίσης τους υπόδουλους να μιλάνε ελληνικά και όχι τουρκικά, αλβανικά, βλάχικα κλπ, διότι η γλώσσα μας είναι βασικό στοιχείο της εθνικής μας ιδιοσυγκρασίας και υπόστασης. Στυλίτευε με σθένος την κοινωνική αδικία και έβαζε τους αδίκους να επανορθώνουν για τις αδικίες τους. Τους έπειθε να ζητούν δημόσια συγγνώμη και εκείνος τους έδαινε άφεση αμαρτιών. Στυλίτευσε την καταφρόνηση της γυναίκας όπως υπαγόρευε ο Ισλαμικός νόμος και σύστησε την αγάπη στα παιδιά. Εναντιώθηκε στα κυριακάτικα παζάρια τα οποία αποσπούσαν τους χριστιανούς από την εκκλησία και τους έκανε πορωμένους με το εμπόριο και το κέρδος, γεγονός που οδήγησε στο μαρτύριό του. Αυτό εναντίουσε τους μεγαλέμπορους της εποχής εκείνης, κυρίως τους Εβραίους, οι οποίοι θίγονταν οικονομικά. Γι' αυτό και αποφάσισε να του κλείσουν το στόμα. Δωροδόκησαν τον Κουρτ Πασά του Βερατίου, ο οποίος τον συνέλαβε και τον απαγχώνησε στις 24 Αυγούστου του έτους 1779 στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου. Ο Ορθόδοξος λαός πίστευε στην αγιότητα του Κοσμά πριν το μαρτυρικό του θάνατο, αλλά και μετά από αυτόν, αν και πέρασαν 300 χρόνια από τότε, παραμένει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος ζωντανή η μνήμη της παρουσίας του σε αυτές. Η επίσημη αγιοκατάταξή του έγινε το 1961 και η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Εισαπόστολο και το έθνος μας ως Εθναπόστολο. Ο Άγιος Κοσμάς έλαβε επίσης το χάρισμα από το Θεό και της προφητείας. Καταγράφηκαν εκατοντάδες προφητείες του, οι περισσότερες των οποίων επαληθεύτηκαν με θαυμαστή ακρίβεια και συνεχίζουν να λιπαληθεύονται συνεχώς ως τις μέρες μας. Αυτός ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο μεγάλος της Εκκλησίας και του γένους μας, και είναι νομίζουμε επιτακτική ανάγκη να τον προβάλλουμε ως πρότυπο και πνευματικό ορόσημο στις δύσκολες στιγμές που περνάμε ως έθνος και κοινωνία.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου», θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής με τον θεολόγο κύριο Λαμπρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στον Ισαπόστολο και Εθνομάρτυρα Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα σας διαβάσω μια θαυμάσια πραγματικά και κατατοπιστική ομιλία του πατρός Θεοδόρου Ζήση, ομοτήμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τον Άγιο Κοσμά. Είναι μια εισήγηση σε ένα ειδικό συνέδριο που έγινε για τον Άγιο και οργανώθηκε από το Σύλλογο Τα Πάτρια στο χωριό Ράχη της Πιερίας. Είπε ο πατήρ Θεόδωρος: «Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ήταν μια εκπληκτική μορφή διδασκάλου. Αυτές τις ημέρες που ξαναδιάβασα τα έργα του, τον εζήλεψα και τον ευθόνησα με την καλή έννοια της ζήλιας και του φθόνου. Τον ευθόνησα εν πρώτης, αγαπητή μου, διότι σε ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, σε 5 μόνον διδαχές, περιέλαβε τα αναγκαιότερα της χριστιανικής δασκαλίας. Έχω πολλά, λέει, να σας πω, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος. Θα σας πω τα αναγκαιότερα. Και εμείς οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι κληρικοί, όλοι πελαγοδρομούμε και ναυαγούμε μέσα σε ένα πέλαγος ρητοριών και ασχέτων λόγων που πολλές φορές δεν αγγίζουν τις ψυχές των πιστών μας. Ακούσαμε προηγουμένως κι άλλον ομιλητή να λέει ότι ήταν τόσος ο συνωστισμός των ανθρώπων που πήγαιναν να τον ακούσουν, ώστε εφοβήτω πως αν επέτρεπε να του φιλήσουν όλοι το χέρι θα απέθνησκε. Είναι άξιος όντως τέτοιες ζήλιας και φθόνου ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός? Και είναι επίσης άξιος ζήλιας και φθόνου από όλους εμάς τους διδασκάλους, γιατί κατόρθωσε υψηλές έννοιες και υψηλές αλήθειες και υψηλά δόγματα να τα εκλαϊκεύσει και να τα δώσει στον απλό λαό με λόγια καταληπτά. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα αυτό, μεγάλη κένωση και θυσία. 40 χρόνια, λέει, εσπούδασα όλες τις πίστες, όλα τα βιβλία. Αυτός ο μορφωμένος κληρικός και λόγιος που θα μπορούσε να είναι διδάσκαλος στην Αθωνιάδα ή σε άλλα μεγάλα σχολεία της εποχής, κατέβηκε στο λαό για να τον βοηθήσει. Ο μεγάλος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ποιος μπορεί να συγκριθεί με την αρχαιομαθειά του και την ερωτηρική του τέχνη? Ρήτορ, θεολόγος, ο δεύτερος θεολόγος της Εκκλησίας μας. Ποιήματα επικά, γραμματεία μεγάλη, λόγοι σοφοί, επαναλαμβάνοντας τον Απόστολο Παύλο, λέει: «Θα προτιμούσα να πω 5 λόγια και να οπλίσω τον εμών οπλίτην ή μυρίους πλέξες το χασμούς. Θα μπορούσα να πω, θέλω να πω μερικά λόγια απλά, ωφέλιμα μέσα στον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία, παρά να πλάθω φιλοσοφίες και φλιαρίες και στοχασμούς», λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. «Δεν μας χρειάζονται φλιαρίες και στοχασμοί, μας χρειάζεται το κήρυγμα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Και αυτά πρέπει να προβάλλει η θεολογία μας. Συγχωρέστε με, δεν το κάνω για γάφηση, να σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν με αξίωσε ο Θεός να γίνω κληρικός καθηγητής όν στο Πανεπιστήμιο, φτασμένος κατά τα κοσμικά κριτήρια, βρέθηκαν συνάδελφοι φτασμένοι να πούν: καταδέχθηκε ο Ζήσης να γίνει παπάς. Και όταν μερικές φορές έβγαινα στην τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη, έπαιρναν απλές γυναίκες, γέροντες, γριούλες κλπ. Να υποβάλουν ερωτήματα σε έναν πανεπιστημιακό καθηγητή, η κρίση των πανεπιστημιακών συναδέλφων ήτανε: με τις γριούλες τώρα κάθεσαι και ασχολείστε? Αυτόν τον κόσμο πάντως διακόνησε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Δεν τολμούμε βεβαίως να συγκριθούμε μαζί του εμείς οι νεότεροι, αλλά ας προσπαθούμε τουλάχιστον να κατεβούμε από το ύψος της λογιοσύνης μας και της υπερηφανίας μας και να πούμε με δύο λόγια, απλά λόγια, στο λαό ορισμένα πράγματα. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι ζηλευτός και αξιομίμητος ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος εγύρισε, αγαπητοί μου, σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα επί 20 χρόνια, ακούσαμε από τους προλαλήσαντες, έκανε ιεραποστολικό έργο, εις Απόστολος, άλλος Παύλος. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα Αγίου της Εκκλησίας μας που να εκοπίεσε τόσο πολύ ιεραποστολικά μετά τον Απόστολο Παύλο, όσο εκοπίεσε ο Άγιος Κοσμάς. Και ποιο ήταν το οπλοστασιό του, το θεολογικό? Ποιο ήταν, θα λέγαμε, το ρεπερτόριο των ομιλιών του?
Τι κουβαλούσε μαζί του? Βιβλιοθήκες, βιβλία, σοφίες, συγγράμματα σοφά. Όλο και όλο είχε ένα πρόγραμμα τριών ομιλιών. Το θέμα μου είναι βασικά ηθικά διδάγματα στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Όλες και όλες οι ομιλίες, τις οποίες με πολύ κόπο και με πολύ σοφία είχε συνθέσει, ήταν σκελετοί τριών μόνον ομιλιών. Τρεις διδαχές, στις οποίες προσέθεσε και άλλες δύο, τις οποίες μόνο μπορούσε όταν παρίστατο λόγος να εκφωνεί. Τον βασικό σκελετό των τριών ομιλιών τον έκανε σχεδόν σε κάθε μέρος που πήγαινε, ωστόσο όμως αναλόγως με το ακροατήριο, τις ειδικές συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν, προσέθετε ή αφαιρούσε ορισμένα πράγματα και γι' αυτό υπάρχουν παραλλαγές των διδαχών. Ψάχνουν οι κριτικοί να βρουν. Έχουμε τόσα χειρόγραφα και κάθε χειρόγραφο παρουσιάζει μια διαφορετική μορφή της διδαχής του Αγίου Κοσμά. Τι συμβαίνει εδώ? Ορισμένοι μάλιστα είπαν ότι δεν είχε ο Άγιος δομή, δεν είχε σχέδιο στις ομιλίες του και ότι τα έλεγε όλα ανακατεμένα όπως τύχαινε. Απέδειξε ο παριστάμενος στο συνεδριό μας, εκδότης των διδαχών Ιωάννης Μενούνος, ότι είχε σχέδιο ο Άγιος και είχε δομή στις ομιλίες του. Ποια λοιπόν ήταν αυτή η δομή των ομιλιών του, η γενική ή η βασική? Και συνεχίζει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης. Ο Άγιος Κοσμάς, ο διπορώντας, έφτανε στον τόπο όπου επρόκειτο να μιλήσει, συνήθως απόγευμα. Οπότε επέστρεφαν από τις δουλειές τους, τις αγροτικές, οι χωρικοί κυρίως, κατάκοποι και κουρασμένοι. Συγκεντρωνόταν λοιπόν ο κόσμος και ο Άγιος, αφού έστεινε το θρονί και το σταυρό ή μέσα στο ναό, έκανε την πρώτη του διδαχή. Τι περιλάμβανε η πρώτη διδαχή? Άρχιζε από την Αγία Τριάδα. Πρώτα από το Θεό θα αρχίσουμε, έλεγε. Παρουσίαζε με απλά λόγια το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Παρουσίαζε την δημιουργία των αγγέλων, την πτώση του αιωσφόρου. Προχωρούσε στη δημιουργία του ανθρώπου, στην αμαρτία των πρωτοπλάστων και την έξωσή τους από τον Παράδεισο. Και αφού τελείωνε εντάσσοντας μέσα στο πλαίσιο αυτό πολλά ηθικά θέματα, θα σας δώσω παραδείγματα μιας δύο τέτοιων διδαχών, αφού τελείωνε, έλεγε. Τώρα είστε κουρασμένοι, αν θέλετε φεύγω αύριο το πρωί, φθάνουν αυτά που σας είπα, αν δεν θέλετε θα μείνω και αύριο το πρωί. Περίμενε λοιπόν και αφού γινόταν Θεία Λειτουργία ή Ευχέλαιο ή κάτι άλλο, άρχιζε τη δεύτερη διδαχή του, η οποία περιλάμβανε πλέον την Καινή Διαθήκη. Ξεκινούσε από τη γέννηση της Παναγίας μας, το ζεύγος Ιωακήμ και Άννης, τα εισόδια της Θεοτόκου, τον Ευαγγελισμό, τη γέννηση του Χριστού, όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με το έργο, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου. Η δεύτερη αυτή ομιλία έφτανε μέχρι τη Σταύρωση, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Και εδώ βέβαια, αναπτύσσοντας αυτά τα δόγματα, αυτή τη διδασκαλία ελέγχθη προηγουμένως, όπως το δόγμα και ήθος είναι το ίδιο πράγμα, δεν τα ξεχώριζε ποτέ ο Άγιος Κοσμάς και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έβρισκε την ευκαιρία να αναπτύσσει στην κατάλληλη συνάφεια ηθικά θέματα. Μετά από αυτήν την δεύτερη ομιλία έλεγε, τώρα θα μείνω και το βράδυ να σας πω τα επίλυπα. Τα επίλυπα της τρίτης διδαχής ήταν από την παράδοση του μυστικού δείπνου. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι την Ανάσταση, την Ανάληψη, την αποστολή των 12 Αποστόλων και τέλος τα περί Εσχάτων και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Φυσικά πάλι με ενδιάμεσες αναφορές βασικών ηθικών θεμάτων για να δέσουν ήθος και δόγμα. Όταν μερικές φορές συνέβαινε να παρατείνει την παρουσία του σε έναν τόπο, περισσότερο από δύο μέρες είχε και σχέδιο δύο άλλων διδαχών. Η τέταρτη διδαχή αναλύει με ένα καταπληκτικό τρόπο την παραβολή του σπορέως. Διάβασα πολλές φορές σε ερμηνευτικά υπομνήματα, ακόμη και για τις ομιλίες στην Εκκλησία, σχετικές αναλύσεις. Πουθενά δεν βρήκα αυτή την ανάπτυξη, αυτή την ενάργεια, αυτή την εμβάθυνση, αλλά και απλότητα συγχρόνως που χαρακτηρίζουν την ανάλυση του Αγίου Κοσμά. Η βάση της διδαχής ήταν η παραβολή του σπορέως, αλλά εμπλουτιζόταν με πολλές διηγήσεις από τους βίους των Αγίων, με παραδείγματα μετανοίας κλπ. Τέλος, η πέμπτη διδαχή αναφερόταν σε πολλά και ποικίλα θέματα, στη δύναμη του Σταυρού, στον Κομποσχήνη και άλλα.
Με 5 λοιπόν διδαχές, μόνον 3 βασικές, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ιτωλός, έκανε αυτό που έκανε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Αν πάρει κανείς από τα Ευαγγέλια την διδασκαλία του Κυρίου μας, θα δει ότι τόσοι περίπου είναι, έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα αν γράφεται καθ' εν, είπε πολλά ο Χριστός, και ο Άγιος Κοσμάς θα μπορούσε να πει πολλά, 40 χρόνια σπουδές, αλλά θα σας πω, λέει, τα αναγκαιότερα. Και σε 3 μόνο διδαχές, με άλλες 2 συμπληρωματικές, με 5 διδαχές, έκανε ο Άγιος Κοσμάς αυτό το θαύμα των διδαχών, το οποίο θαυμάζουμε σήμερα. Εδώ θα κάνουμε το δεύτερο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μας ακροατές, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, και θα διαβάσουμε το υπόλοιπο μιας θαυμάσιας ομιλίας του πατρός Θεοδόρου Ζήση, ομοτήμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει ο πατήρ Θεόδωρος. Θα σας αναφέρω εδώ κοντολογάδιν, όπως λέμε, και επιτροχάδιν, όχι σχηματοποιημένα τα ηθικά θέματα τα οποία θίγει στις διδαχές του. Ανάγνωση θα κάνω, όχι ανάπτυξη. Αγάπη, ταπείνωση, μετάνοια, συγχώρηση, συγνώμη, νηστεία, εξομολόγηση, προσευχή αδιάλειπτη. Ήδη είπε ο πατήρ Αρσένιος ότι υπάρχει ένας ανεπτυγμένος τύπος του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Ελεημοσύνη, γάμος, οικογένεια, ειδικότερα το θέμα αυτό, σχέσεις ανδρών και γυναικών, ισότης, ανατροφή παιδιών, σεβασμός προς τους γονείς, σεβασμός προς τους άρχοντας, ντροπή, επανειλημμένως αναφέρεται στην ντροπή η οποία χάθηκε στις ημέρες μας, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς το Θεό, αποφυγή αμαρτίας, κόλαση, παράδεισος. Μου έκανε εντύπωση και θα το ρωτούσα στον κύριο Μενούνο, ο οποίος έχει αποθησαυρίσει στο τέλος του βιβλίου του σελίματα τη διδασκαλία του Αγίου, ότι ενώ δεν υπάρχει σελίδα των διδαχών στις οποίες δεν συναντά κανείς τις λέξεις κόλαση και παράδεισος, δεν είναι αποθησαυρισμένες αυτές, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Φροντίδα για τα πτωχά παιδιά, φροντίδα για τους κυκοιμημένους, μνημόσυνα, θάνατος προσφυλών προσώπων, παιδιών όπως συμπεριφερόμαστε, καλοπισμός γυναικών, εμφάνιση ανδρών. Αν είχαμε χρόνο να σας πω και για τα θέματα αυτά, είναι εκπληκτική και εντυπωσιακή η διδασκαλία του. Ψυχαγωγία. Πώς γιορτάζουμε, παραδείγματος χάρη, τις γιορτές, την ονομαστική γιορτή του παιδιού, όχι τα γενέθλια, και ποιο είναι το κουρμπάνι το θεϊκό και ποιο είναι το κουρμπάνι το διαβολικό. Να κάνεις, λέει ο Άγιος, κουρμπάνι όταν γιορτάζει το παιδί σου, αλλά να κάνεις κουρμπάνι θεϊκό και όχι διαβολικό. Αργία της Κυριακής, ελέγχθησαν ήδη πολλά. Εργασία, φροντίδα για την ψυχή, κατάκριση, ιεροκατηγορία, να μην κατηγορούμε τους ιερείς, ρατσισμός. Ήταν ένας γύφτος στο ακροτηριό του και του λέει, «Έλα εδώ εσύ, γύφτος είσαι?» «Ναι, Άγιε του Θεού, γύφτος είμαι. Πώς συμπεριφέρονται εδώ οι άλλοι?» Ρώτησέ τους, Άγιε. «Τον έχετε για παιδί τον Θεού τον γύφτο?» «Όχι, Άγιε, συγχώρεσέ μας. Στο εξής να τον έχετε, είναι παιδί του Θεού και αυτό σαν και εσάς. Αλλά και εσύ γύφτο να πετάξεις τον ζουρνά και τον ταούλι. Ζουρνάδες και ταούλια παντού τώρα. Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, συγχωρέστε με, γιατί βλέπω ότι τίνει να γίνει κανονική ποιμαντική και τις ενορίες και τις επισκοπές ο ζουρνάς και τον ταούλι και η παραδοσιακή χορή και τα τραγούδια. Αν ζούσε ο Άγιος θα μας επέκρινε όλους. Ψάλτες να παίρνετε στους γάμους, λέει. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Προσήλωση στα ουράνια, φυγή από τα γήινα, στήριξη ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας, αφορισμός, εκκλησιασμός, συμπεριφορά μέσα στην εκκλησία, συχνή θεία κοινωνία, να συχνοκοινωνάτε, έλεγε. Άκουσα προηγουμένως την αναφορά στη σχέση του Αγίου Κοσμά με τους κολυβάδες. Είναι εμφανής η επίδραση των κολυβάδων στον Άγιο και οι σχέσεις του με αυτούς. Κολυβάς είναι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν χρειάζεται να βρούμε επιχειρήματα και να ψάχνουμε εδώ και εκεί για μαρτυρίες. Αβάπτιστο παιδί. Το ακούσαμε και αυτό και μου θύμισε αυτό το επίσης επίκαιρο γεγονός. Ένας ιερεύς σε κάποια υπαρχία, ακολουθώντας τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν εκείδευσε ένα αβάπτιστο παιδί. Και αντί να πέσει η ευθύνη στους γονείς που το άφησαν αβάπτιστο, βρήκε τον πελάτο ο ιερεύς και σε ανώτατο εκκλησιαστικό επίπεδο, γιατί λέει δεν του έκανε ακολουθία. Μα δεν υπάρχει ακολουθία στα ευχολόγια μέσα για αβάπτιστα παιδιά. Πουθενά δεν υπάρχει ακολουθία, αναφέρεται ο Άγιος 3-4 φορές το θέμα. Προσέξτε, μη σας μείνει το παιδί αβάπτιστο και κάνετε ιερείς, παπάδες, μεγάλες κολυμπήθρες για να βουτάτε όλο το παιδί μέσα, γιατί αν δεν το βουτήξετε όλο θα έχει και αυτό και εκείνο και το άλλο.
μάγοι, μαγικά, τιμή Αγίων, ιδιαίτερα της Θεοτόκου, ξόρτια, κομποσκίνη, φιλοξενία, χειρία, μοναχισμός, ευλογία, καλόγυρος. Είναι μεγάλη ευλογία, λέει, να κάνετε ένα παιδί σας καλόγυρο. Λιτότης, αποφυγή όρκου, βλασφημία, ευχέλαιο, παράκληση και άλλα. Θα σταματήσω όμως εδώ την ανάγνωση των θεμάτων των βασικών, γιατί βλέπω ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Θα διαβάσω μόνο στο τέλος και καταργώ και εγώ τον εαυτό μου εδώ κάτι που λέει ο Άγιος για τη δύναμη του Σταυρού. Και το λέει μάλιστα έχοντας σαν στόχο του τους Εβραίους και τους Μομεθανούς. Είναι αυστηρός ο Άγιος Κοσμάς με τους αιρετικούς, με τους ασεβείς και τους αθέους, πολύ αυστηρός. Σήμερα επικρατεί η τάση διάλογη αγάπης και χειροφιλήματα και συμπροσευχές ακόμη και ξεσηκώνεται ο απλός κόσμος δικαιολογημένα εναντίον ημών των θεολόγων και των ιεραρχών. Όποιος συναναστρέφεται με Εβραίο, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, είναι σαν να συναναστρέφεται με τον διάβολο. Και τολμάτε και έχετε αλυσφαιρίσει οι χριστιανοί με τους Εβραίους, τον Πάπα να καταράστε ότι αυτό σε στείνει η αιτία. Ερετικός ο Πάπας, αίρεσε ο παπισμός. Ο Άγιος Κοσμάς συντηρούσε και στήριζε αυτή την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας και απέναντι των Τούρκων και απέναντι των Εβραίων, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως λέει μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Γιαννάδιος Χολάριος, υπήρχε κίνδυνος ο εξισλαμισμός να γίνει ένα μεγάλο ρεύμα. Αυτό πρόλαβε ο Άγιος Κοσμάς να μην γίνουμε όλοι μωμεθανοί. Το ρεύμα αυτό κινδύνευε να παρασύρει το γένος, να μας αφανίσει, και βγήκε στον κόσμο ο Άγιος για να σταματήσει το ποτάμι αυτό μόνος του. Ακούστε τώρα τι λέει για την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Ο Πανάγαθος Θεός των Σταυρών μας εχάρισε. Με τον Σταυρόν να ευλογούμε και τα άχραντα μυστήρια. Με τον Σταυρόν να ανοίγουμε τον Παράδεισον. Με τον Σταυρόν να κατακαίουμε και τους δαίμονας. Μα πρώτα και εμείς να έχουμε το χέρι μας καθαρό από αμαρτίες και αμόλυντο. Και τότε, ως αν κάνουμε τον Σταυρόν, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Είδε και είμαστε μεμολυσμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνει ο Σταυρός που κάνουμε. Όθεν αδελφοί μου, ή τρώτε, ή πίνετε κρασί ή νερόν, ή περιπετείτε, ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο Σταυρός από το χέρι σας. Ο λόγος είναι η προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, και ο Σταυρός από το χέρι. Ο λόγος από το στόμα και ο Σταυρός από το χέρι. Και αν μπορείτε το ημερονύκτιον να κάμετε και 50 και 100 κομπουσκίνια καλών και άγιων είναι έργων, και να προσεύχεστε πάντοτε την αυγήν και το βράδυ και μάλιστα το μεσονύκτιον όπου είναι ησυχία. Ακούσατε χριστιανοί μου πως πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει? Ούτε στις θεολογικές σχολές δεν διδάσκεται αυτό. Ρωτήστε ένα θεολόγο τι σημαίνει ο Σταυρός, δεν ξέρει να σας πει. Τι διδάσκουν τα σχολεία? Ακούστε μια ανάλυση, λέει το Άγιον Ευαγγέλιον, πως η Αγία Τριάς, ο Θεός δοξάζεται στους ουρανών περισσότερο από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις και εσύ, λέει ο Άγιος Κοσμάς, σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μην μπορώντας να ανεβήσεις τον ουρανόν, να προσκυνήσεις, βάζεις το χέρι σου στο κεφάλι σου, διότι το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανό, και λέγεις με το στόμα, καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα στον ουρανόν, έτσι και εγώ ως δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Τρία δάκτυλα των ουρανών, την Αγία Τριάδα, και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός. Τρία πρόσωπα και ένας μόνο Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάζεις στην κοιλία σου και λέγεις, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καταδέχθεις να εσαρκωθήσεις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μου. Το βάζεις πάλι στο δεξιό σου όμον και λέγεις, σε παρακαλώ Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάζοντας και πάλι στον αριστερό σου όμον λέγεις, σε παρακαλώ Κύριέ μου, μη με βάλεις στα αριστερά σου με τους αμαρτωλούς. Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την γην, σε δοξάζω Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω,
ότι καθώς ευάλθηκες εις τον τάφον, έτσι να βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθώς φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις, σε δοξάζω Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες από τους νεκρούς για να μου ασχαρίσεις την ζωήν την αιώνιαν. Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Και μια μικρή διήγηση με την οποία τελειώνω, αν ίσως και θέλετε να σας υπώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη δύναμη του Σταυρού, σας το λέγω, λέει και πάλι ο Άγιος Κοσμάς. Στην Αίγυπτον, στο Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής. Είχε έναν Εβραίο βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν έγινε και Τούρκος. Τους εξαστελίζει και τους δύο εδώ με μια διήγηση. Άφησε τον ένα διάβολο και πήγε με τον άλλον. Έφυγε από τον Εβραίο και πήγε με τον άλλο διάβολο. Ήξερε γράμματα εβραϊκά και τουρκικά. Στην Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, συνεχίζει ο Άγιος Κοσμάς. Αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούγοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχη πως ήταν Άγιος άνθρωπος, τον αγάπα κατά πολλά, λέγει ο Εβραίος του βασιλέως. Κάτι πολύ αγάπην έχεις με τον πατριάρχη, του λέγει ο βασιλεύς. Ιωακείμ ο πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος, του λέγει ο Εβραίος σαν βεζίρης που ήταν. Κράξε βασιλεύ τον πατριάρχη να έλθει, λέγει του ο Εβραίος, επειδή και ήξερε το Ευαγγέλιο. Εγώ θέλω, πατριάρχη, να φιλονικήσω με μερικά και περιπίστεως για τα δόγματα, λέγει του ο πατριάρχης, με τον ορισμό σου βασιλεύ, έτοιμος είμαι δια την πίστην σου να χύσω και το αίμα μου. Και κάντας αρχήν ο πατριάρχης να φιλονικά με τον Εβραίο, με έναν τρόπο επιδέξεων πάντοτε τον αποστόμωσε των Εβραίων. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου, τι θέλαμε να φιλονικόμεν. Εγώ ακούω όπου λέγει ο Χριστός σας στο Ευαγγέλιο, πως όποιος έχει πίστην όσον με ένα σπυρί συνάπη μετατοπά ένα βουνό από τον τόπον του και πηγαίνει σε ένα άλλο, σε άλλο μέρος. Λέγει ο Πατριάρχης, αληθινά έτσι το λέει το Ευαγγέλιο, λέγει του Εβραίος λοιπόν. Αν είσαι άξιος, πρόσταξε και εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του το βουνό και τότε να πιστεύσω. Εζήτησε ο Πατριάρχης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες διορίαν. Τότε έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει του βασιλέως, έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με πρόσταξες. Ήταν ένα βουνό από την Αίγυπτον έως τρεις ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος, βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό, να πιστεύσουμε και εμείς. Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει από μακριά εκείνο το βουνό και κάνοντας το σημείο του Σταυρού τρεις φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθείς και να έρθεις εδώ. Και ότου θαύματος ευθύς σηκώθη εκείνο το βουνό και έγινε τρία εις τύπων της Αγίας Τριάδος και κίνησε και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει, για όνομα του Θεού βοήθησέ μας και χαθήκαμεν. Ερχόταν επάνω του στο βουνό και κάνοντας πάλι ενδέηση ο πατριάρχης εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτον και το ονόμασαν Ντουρ, Ντάγ. Θέλει να υπεί στάσου βουνό πάλιν. Ο Εβραίος δεν επίστευσε και λέει του πατριβασιλέως, πάλι το Ευαγγέλιο πως όποιος λέει έχει πίστην ανήσως και τύχει ανάγκη να πει θανάσιμον φαρμάκι δεν αποθένει. Λοιπόν πρόσταξε τον Πατριάρχη να του κάνω ένα φαρμάκι να το πει και ανήσως και δεν αποθάνει να πιστεύσουμε και εμείς. Έγινε και το θαύμα αυτό. Ο Εβραίος παρασκεύασε ιδίες χερσίν ένα φαρμάκι το οποίο μόνο να το ίγγιζε στα χείλη θα επέθνησες. Ο Πατριάρχης είπε όλο το ποτήρι και δεν έπαθε τίποτα και λέγει τώρα στο βασιλιά, πες του να ξεπλύνει τώρα το ποτήρι και να πει το ξέπλυμα. Και μόλις το ήπιε ο Εβραίος πέθανε μπροστά σε όλους. Και έκλεισε ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης αυτή την πολύ κατατοπιστική ομιλία του για τον Άγιο Κοσμά με τα εξής λόγια. Αυτό που δεν έκανα σήμερα δεν μπόρεσα να το κάνω λόγω χρόνου, να αναλύσω δηλαδή επαρκώς τα βασικά θεολογικά και ηθικά θέματα των διδαχών του Αγίου Κοσμά. Θα το κάνω γράφοντας ένα βιβλίο που θα το οφείλουμε στις θαυμάσεις αυτές πρωτοβουλίες της μικρής πληθυσμιακά αλλά μεγάλης πνευματικά ράχης. Είναι το χωριό που είχε κάνει την ομιλία ο πατήρ Θεόδωρος. Προσπάθησα απλώς με γενικές αναφορές και ενδεικτικά παραδείγματα να παρουσιάσω την μεγαλειώδη απλότητα ενός νεότερου Αποστόλου, ο οποίος μέσα στην πλημμυρίδα του μουσουλμανισμού και την δολιότητα του εβραϊσμού
διέσωσε την Ορθοδοξία και το γένος κατέληξε. Θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, ο Θεός εκδηλώνει την αγάπη Του και την προνοιά Του προς εμάς τους ανθρώπους, παρά την αμαρτωλότητά μας και την αμετανοησία μας, και με το να αδεικνύει κατά καιρούς σε δύσκολες εποχές Αγίους, τους οποίους μας στέλνει για βοήθεια και στήριξη. Αναμφίβολα, η περίπτωση του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού υπήρξε έργο της Θείας Πρόνοιας προς το σκλαβωμένο γένος μας, να μας αναθερμάνει την αληθινή και σώζουσα πίστη μας, η οποία κινδύνευε από τους εξισλαμισμούς και τους προσιλητισμούς των αιρετικών παπικών και προτεσταντών στα μαύρα εκείνα χρόνια. Να διδάξει την χριστιανική αξία του ανθρώπου και την αρμονική κοινωνική ζωή, καθότι οι ραγιάδες είχαν εξαχρεωθεί και έγιναν όμοιοι με τους βαρβάρους και αλόθρησκους κατακτητές. Να καταδείξει την ανάγκη της παιδείας, να ξυπνήσει την κρυμμένη ελπίδα της ελευθερίας και να προετοιμάσει την ιδέα της απελευθέρωσης από τον τυραννικό και απάνθρωπο ζυγό των Οθωμανών. Δεν είναι λοιπόν υπερβολικός ο χαρακτηρισμός του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού για τον Άγιο Κοσμά, πως αυτός είναι ο σημαντικότερος Έλληνας μετά την άλωση, έτσι έλεγε ο πατήρ Γεώργιος. Έχουμε λοιπόν την ιερή υποχρέωση να τιμάμε τον Άγιο Κοσμά και να τον παρακαλάμε να αναδείξει και σε μας, να στείλει ο Θεός έναν άλλο Άγιο Κοσμά στις τραγικές ημέρες μας, για να μας αφυπνίσει από την σύγχρονη πνευματική αφασία, το σύγχρονο θανατερό λίθαργό μας και την ηθική μας κατάρρευση, οι οποίοι μας οδηγούν ολοταχώς στην καταστροφή και τον αφανισμό μας. Ας έχουμε λοιπόν την ευχή Του και τις ηκεσίες Του στο θρόνο του Θεού. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή

ή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakigiahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχίμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτόν του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του στις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσει αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν. Όνειρο αχυροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στου άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύι το αγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της Κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσου. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη, ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύωρες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Παίρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευραίο όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ρε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρταία και Πυρσός, υπόρυε Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωτε προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελένδιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η δοχή Αρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτο στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει, εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθής θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου». Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο Δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν τον μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του Ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου. Ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, και εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Και εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτόκε Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες του.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κούρα. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτη μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη, φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν, και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφή ευλογημένη, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλο στη προθυμία και έτερο στη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεστε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίας την μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας την μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η ψυχρότης του ζήλου της αρετής έρχεται πρώτον όταν ελαττωθεί η επιθυμία της αρετής και δεύτερον όταν θα ρεύσουμε στον εαυτό μας και δεν φοβούμεθα τους δαίμονες. Η πίστη είναι έννοια νηπιώδης, σε καρδιά απλή. Η γνώση εξετάζει και συζητεί κάτι αν είναι αληθινό. Η γνώση φυλάσσει τους φυσικούς νόμους. Τη γνώση ακολουθεί ο φόβος, τη δε πίστη η ελπίδα. Η γνώση που κατέχει ο άνθρωπος είναι φτωχή και ελλιπής. Στους θησαυρούς όμως της πίστεως δεν χωρούν ο ουρανός και η γη.
2: Ο βασιζόμενος στη γνώση δεν περιπατεί επί υδάτων ή επί πυρός. Με τη δύναμη όμως της πίστεως πολλοί και σε ύδατα και επί του πυρός περπάτησαν και έμειναν αυλαβείς. Η πίστη έχει ακένωτους θησαυρούς και γεμίζει η δονή την καρδιά του πιστού. Η γνώση χρειάζεται μόνο σαν σκαλοπάτι για να φτάσει κανείς στην πίστη.
1: Όποιος αξιωθεί να γευθεί την γλυκύτητα της πίστεως και στραφεί προς την ανθρώπινη γνώση, ομοιάζει με άνθρωπο που ανταλλάσσει πολύτιμο μαργαρίτι με χάλκινο οβολό. Ο πλούτος άρρητος που πηγάζει από την πίστη, με πόσο θάρρος και ειδονή και ελπίδα είναι γεμάτη η οδηπορία μαζί της. Και τα φορτία της τόσο ελαφρά και η εργασία της πόσο γλυκιά.
2: Σωματικές αρετές είναι: πρώτον η νηστεία, δεύτερον ελεημοσύνη, τρίτον αγρυπνία,

0: και τέταρτον καθαρότητα σώματος. Ψυχικές αρετές είναι πρώτον αγάπη, δεύτερον ταπείνωση, τρίτον συγχώρεση, τέταρτον φύλαξη από τα πάθη και πέμπτον απασχόληση του νου στην ευχή και τα πνευματικά.
1: Η ανθρώπινη γνώση μας οδηγεί πρώτον στη σπουδή της έξω σοφίας, δεύτερον στον πλουτισμό, τρίτον στην καινοδοξία και τέταρτον στο στολισμό και την ανάπαυση του σώματος. Τους κατόχους της ανθρώπινης γνώσεως κυριεύει πρώτον η ολιγοψυχία, δεύτερο η λύπη, τρίτον η απόγνωση, τέταρτον ο φόβος δαιμόνων, πέμπτον η δειλία και ο φόβος ληστών και θανάτου, έκτον οι μέρημνες και τέλος έβδομο η υπερηφάνεια.
0: Η πίστη αποδίδει τα πάντα στο Θεό, διότι εμπνέεται από το ταπεινό φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη γνώση υπερηφανεύεται, διότι περιπατεί στο σκότος και αγνοεί τα πολύ ανώτερα αυτής.
1: Η Θεία Γνώση μας οδηγεί πρώτον στην νηστεία, δεύτερον στην αγρυπνία, τρίτον στην προσευχή, τέταρτον στην ελεημοσύνη, πέμπτον στη μελέτη των θείων γραφών, έκτον στην πάλη προς τα πάθη και έβδομο στη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τρεις τρόποι ζωής υπάρχουν. Πρώτον η καταφύση, δεύτερον η παραφύση και τρίτον η υπερφύση ζωή. Στην πρώτη εργάζεται κανείς στην αρετή φυσικός. Στη δεύτερη πηγαίνει να βοσκήσει χείρους σαν τον άσωτο της παραβολής. Και στην τρίτη εντρυφάει η ψυχή του στα μυστήρια του Θεού και εφραίνεται. Δηλαδή ο πρώτος ζει ψυχικά, ο δεύτερος σαρκικά και ο τρίτος πνευματικά εφρενόμενος.
0: Στην τρίτη περίπτωση ενικεί μέσα μας ο Παράκλητος. Υψωνόμαστε στις τάξεις των αγγέλων και ζούμε την υπερφύση ζωή και κατάσταση. Η φυσική γνώση τροφοδοτείται από τις πέντε αισθήσεις του σώματος και αποκτάται με τη μελέτη.
1: Η πνευματική γνώση γίνεται αισθητή δια του Αγίου Πνεύματος και όχι των σωματικών αισθήσεων και αποκτάται από την καθαρή ζωή και πολιτεία. Η υπερφυσική γνώση ασχολείται με την κατανόηση του Θεού και αποκτάται από τη ζωντανή πίστη που χαρίζει τα πάντα.
0: Οι ψυχές των αμαρτωλών ούτε καθεαυτές ούτε μεταξύ τους βλέπουν. Εάν όμως καθαρθούν με τη μετάνοια, βλέπουν και αυτές και τους αγγέλους και τους δαίμονες. Όταν νιώσεις μέσα σου τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, οι στενοχώριες και οι θλίψεις αυτής της ζωής γίνονται γλυκύτερες από το μέλι.
1: Όποιος ποθεί το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τον κόσμο και ο κόσμος αυτόν, διότι στην ησυχία τρώγει τον άρτο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή Θεία Κοινωνία και Ευχή. Και η ψυχή δεν μπορεί να νιώσει την ειδονή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος λόγω των παθών που σκεπάζουν το θεϊκό φως. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως», λέει ο Ψαλμωδός.
0: Η αγάπη του Θεού είναι καρπός της Θείας Κοινωνίας και της ευχής που νεκρώνει τα σαρκικά θελήματα και οδηγεί στην αυταπάρνηση. Σε κοιλία πεινόσα ουδέποτε έρχονται αισχροί λογισμοί.
1: Ο κόρος και η χορτασιά επιθυμεί πολλά κακά. Η δε σοφροσύνη επιτυγχάνεται με χαυμενία, κόπους και πείνα. Όσοι καταφρονούν τους δρόμους του Κυρίου, τους καταφρονεί και ο Θεός και δεν τους δίνει τη χάρη Του.

0: Πρώτο από όλα τα πάθη είναι η φιλαυτία και πρώτη από όλες τις αρετές είναι η καταφρόνηση της αναπαύσεως του σώματος. Η σφοδρότητα των θλίψεων καθαρίζει τα κακά πάθη της καρδιάς.
1: Χωρίς την παραχώρηση του Θεού δεν παιδεύεται ο άνθρωπος. Και αυτό γίνεται για να μετανοήσει και να ωφεληθεί η ψυχή του. Στις λήψεις και τους λογής πειρασμούς που μας έρχονται, πρέπει να ομολογούμε ότι είμαστε άξιοι και περισσότερα από αυτά να πάθουμε και να μην αιτιόμεθα ανθρώπους, δαίμονες, υφεύ και αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού.
0: Οι λογής πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση και να αποκτήσουμε όψη και χαριτωμένη. Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού και η τρυφή όλων των μακαρισμών για τα οποία ο Θείος Παύλος γράφει «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε, αητήμας ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν».
1: Το ξύλο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού, από την οποία εξέπεσε ο Αδάμ και δεν γεύτηκε πλέον τη χαρά. Μετά τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος εδόθη η χάρη της μετανοίας. Μετάνοια είναι δεύτερη πνευματική αναγέννηση που γεννάται από την πίστη και το φόβο του Θεού.
0: Ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος ζει μέσα στην αγάπη του Θεού καρπούται από το Θεό ζωή και ως φρένεται από αυτόν τον κόσμο τον αέρα της Αναστάσεως όπου εντρυφούν οι δίκαιοι. Όταν αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού τότε τρεφόμαστε με τον ουράνιο άρτο και παίρνουμε δύναμη. Ο ουράνιος άρτος είναι ο Χριστός που έδωκε ζωή στον κόσμο, δηλαδή η Θεία Κοινωνία.
1: Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Ο Θεός υπομένει όλες τις ατέλειες του ανθρώπου, εκτός από τον γονισμό. Η καρδιά η οποία ευχαριστεί διαρκώς τον Θεό γεμίζει από θεϊκή χαρά και ευλογία.
0: Όποιος απομακρύνεται από το Θεό τρέφει μέσα στην καρδιά του μίσος κατά του πλησίον. Όποιος απολογείται υπέρ του αδικουμένου βρίσκει υπέρμαχο το Θεό.
1: Όποιος διορθώνει στα κρυφά τον αδελφό του δεν είναι φθονερός. Εκείνος όμως που μπροστά σ' άλλους προσπαθεί να διορθώσει τον αδελφό του είναι φθονερός. Η προς το Θεό θέρμη της καρδιάς δεν σβήνεται εύκολα όταν μας κυριεύσει η ευχή.
0: Όπως ο ναυτικός ταξιδεύει με οδηγό την πηξίδα, έτσι και ο χριστιανός βαδίζει με οδηγό την ευχή, προσπαθώντας να φτάσει στο λιμάνι της σωτηρίας. Όποιος έβρει το πολύτιμο Μαργαρίτη Χριστό, δεν θέλει να αποκτήσει τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή.
1: Η νεφέλη σκοτίζει τον ήλιο και η πολυλογία τη ψυχή. Καθώς ο Ερωδιός εφραίνεται όταν κατοικεί σε έρημο τόπο, έτσι και η ψυχή του μοναχού δέχεται ουράνιες χαρές μέχρι της εξόδου της όταν κατοικήσει σε ησυχαστικό τόπο.
0: Όταν η ουράνια γλυκή της εμπέσει στη ψυχή του μοναχού από τη γλύκα των λόγων του Θεού, τότε υψώνεται όλη προς το Θεό, διαφορετικά δεν νιώθει την παρηγοριά του Θεού. Η μετά την ακηδεία χαρά είναι πολύ μεγάλη, όπως και η θερμότητα του ήλιου όταν φύγει το νέφος.
1: Η καινοδοξία, ενώ μας γλυκαίνει, μας καταστρέφει, διότι επιστρέφουν στη ψυχή μας όλα τα πάθη. Η αργία και οι μακρές πνευματικές ομιλίες φέρνουν σκοτισμό λογισμών. Πόσο δε περισσότερο οι μάταιες ομιλίες.
0: Η σοφία του πνεύματος είναι ανώτερη της σοφίας του κόσμου, διότι σε αυτή κυριαρχεί η σιωπή, ενώ η σοφία του κόσμου εκτρέπεται σε πολυλογίες. Με την έβρεση της σοφίας του πνεύματος γεμίζει η ψυχή, πρώτον από ταπεινοφροσύνη, δεύτερον από πραότητα και τρίτον από ειρήνη.
1: Με την έβρεση της κοσμικής σοφίας γεμίζει η ψυχή από υπερηφάνεια, δεύτερο από ταραχή του νου, τρίτο από ανέβεια και τέταρτο από έπαρση. Και η θεωρία μόνο των κοσμικών βλάπτει την ψυχή του μονάζοντος, φέροντάς του ταραχή.
0: Όταν ανασταίνεται μέσα σου ο πνευματικός άνθρωπος, τότε νεκρώνεσαι προς όλα τα πράγματα του κόσμου και θερμαίνεται η ψυχή σου από την πολλή χαρά. Όταν έχεις πολλή υπομονή, τότε έχεις λάβει τη χάρη της παρηγορίας μέσα στην ψυχή σου.
1: Όταν ζει η καρδιά, οι αισθήσεις νεκρώνονται. Και όταν νεκρώνεται η καρδιά, οι αισθήσεις ζωντανεύουν. Όταν η ψυχή σου μεθύσει από τη θεϊκή χαρά και ευφροσύνη, τότε το σώμα δεν αισθάνεται πόνους και θλίψεις, διότι συναπολαμβάνει τη χαρά της ψυχής σου.

0: Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, εισέρχεσαι στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, έχει τουλάχιστον καθαρό στόμα. Μη φοβάσαι το θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά για να σε κάνει αθάνατο.
1: Μη λυπάσαι για τη στεναχώρια σου στο σώμα, διότι ο Θεός, βλέποντας την υπομονή σου, θα σου τις πάρει. Όταν αφήσουμε την εργασία της προσευχής, είναι αδύνατο η ψυχή να μην γίνει έρμεο των παθών.
0: Η ακαλλιέργητη γη φυτρώνει άκαμβες και η ακαλλιέργητη ψυχή γεννά τα πάθη. Πρέπει να καθαρίζουμε κάθε μέρα τα πάθη της καρδιάς για να μην μας πνίξουν τον καλό σπόρο. Να υπομένεις με χαρά την ακούσια τιμία και να μην ταραχθείς, μήτε να μισήσεις αυτόν που σε ατιμάζει.
1: Από τον φιλόνικο μήτε να παίρνεις, μήτε να δίνεις κάτι, για να μην ταραχθεί η καρδιά σου από σκότος και ταραχή. Να μην παραβλέπουμε το έργο του Θεού, με το πρόσχημα να είμαστε ευχάριστοι στους ανθρώπους.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε την επουράνια πολιτεία προσευχή και να ασχολούμεθα με κοσμικά καλά έργα. Όποιος δεν γνωρίζει να δουλεύει τον Κύριο δια του Πνεύματος και της κρυφής εργασίας, ας πράττει τα φανερά έργα, ελεημοσύνη και τα δύο.
1: Αρετές του μοναχού είναι η ελευθερία από όλα τα σωματικά πράγματα, ο σωματικός σκόπος της προσευχής και η αδιάκοπη ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή και όχι οι ελεημοσύνες και βιωτικές μέρημνες ταιριάζουν στον αληθινό μοναχό.
0: Ως εκ θαύματος εξήλθες του κόσμου, μη θέλεις να ζήσεις για τον κόσμο, αλλά για τον Χριστό. Υπόμενε τα λυπηρά σαν αμοιβές των κακών που έπραξες. Μετάνοια είναι το να αφήσω τα πρωτινά αμαρτήματα και να λυπάμαι γι' αυτά. Καθαρότης είναι η ελεήμων καρδία υπερπάσης της κτήσεως. Τελειώτης είναι η βαθιά ταπείνωση, δηλαδή το να μην φροντίζω ποσός ούτε για τα αισθητά ούτε για τα νοητά.
1: Ευχή είναι το να σχολάζει ο νους από όλα τα αισθητά και να ασχολείται με τα μέλλοντα αγαθά. Είμαι ταπεινός όταν θυμάμαι τις αμαρτίες μου και το θάνατο. Ενδύω με ευτελή ρούχα, προτιμώ την τελευταία θέση και τις ευτελείς εργασίες. Όταν υπακούω πρόθυμα και σιωπώ πάντοτε. Δεν αγαπώ τις εναστροφές και θέλω να είμαι παντού άγνωστος και αψήφιστος. Να μην μέμφωμαι κατά διάνοια κάποιον, να μην ζηλοτυπώ και να μην φροντίζω για κοσμικά πράγματα.
0: Αποκτώ την ταπείνωση πρώτον με τη συχνή εξομολόγηση και θεία κοινωνία και δεύτερον με τη μόνωση, τη φτώχεια, τη ξενιτία και την ευχή. Τελειωτάτη αρετή είναι η ωφέλεια του πλησίον μας.
1: Όποιος απέκτησε την αγάπη, τον ίδιο το Θεό απέκτησε. Όποιος απέκτησε το Θεό, δεν ζητά τίποτε άλλο από το να αποδυθεί το σώμα του. Η ελπίδα να σωθώ είναι τόσο γλυκιά και τα έργα της γίνονται τόσο ελαφρά, ώστε να εκτελούνται με θέρμη και χαρά πολύ της καρδιάς.
0: Η απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Η υπερηφάνεια είναι θανάσιμη αρρώστια της ψυχής.
1: Ο ταπεινός δεν διακρίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν θέλει να βλέπετε ούτε να γνωρίζετε από τους άλλους. Όσο κρύβεται και αποχωρίζεται από τον κόσμο, τόσο πλησιάζει το Θεό. Ο ταπεινός δεν θέλει συναθρήσεις και ταραχές και φωνές και φροντίδες και ειδονικές τροφές. Επιθυμεί φτώχεια, αμερημνησία, ειρήνη, επίοικια και ευλάβεια. Είναι συμπαθής, σόφρον, ολιγόλογος, δεν θυμώνει, υποφέρει και υπομένει, εντρέπεται, ευλαβείται όλους και δεν θέλει να μαθαίνει τα του κόσμου.
0: Ο αληθινά ταπεινός περιμένει σιωπώντας το έλεος του Θεού λέγοντας «Κύριε, γεννηθεί το επεμή το Πανάγιο σου θέλημα». Μοναδική χαρά και ευχαρίστηση του ταπεινού είναι η απόλαυση του Δεσπότου Χριστού, Θεία Κοινωνία και η Θεία Συνομιλία με την ευχή και μελέτη των θείων γραφών.
1: Εάν ησυχάσει η ψυχή από τα του κόσμου και τις βιωτικές φροντίδες, τότε εισέρχεται στην κατανόηση του Θεού και των κτισμάτων του. Η ψυχή επλάστει απαθής. Ψυχικά πάθη δεν υπάρχουν, αλλά αιτίες των παθών.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Η ψυχή φωτιζόμενη από το Θεό γίνεται φωτεινή και καθαρή. Τα πάθη είναι κάτι σαν ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή όταν πάσχει το σώμα συμπάσχει με αυτό και το σώμα συμπάσχει και συνεφραίνεται απολαμβάνοντας τις λύπες και τις χαράς της ψυχής.
0: Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την υγεία της ψυχής. Η ψυχή όταν πλησιάζει στη φυσική της υγεία γεμίζει από ευφροσύνη και αγαλίαση.
1: Όταν η ψυχή απαλλαγεί από τις φροντίδες του σώματος, τότε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει το κακό, όπως τα ζώα και τα νήπια, αλλά εκείνος που μετά την πράξη των αρετών υψούται και διαλογίζεται τα θεία πράγματα.
0: Εάν υπάρχει καθαρή καρδιά, όλες οι αισθήσεις είναι καθαρές. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, αλλά και δύσκολα καθαρίζεται. Τους αγγέλους εν παχία υποστάση τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια, εν λεπτοτάτη υποστάση με τη ψυχή ή τη διάνοια.
1: Τους δαίμονες βλέπουμε ή με τα σωματικά μάτια ή με τα μάτια της ψυχής όταν μας πλησιάζουν για να μας βλάψουν φυσικά πάντοτε. Οι άγγελοι μας μεταδίδουν καθαρούς λογισμούς, οι δε δαίμονες βρώμικους λογισμούς. Καθένας ό,τι έχει δίνει στους άλλους.
0: Οι ασώματοι νόες φωτίζονται διαδοχικώς από το Άγιο Πνεύμα. Ομοίως και οι καθαροί από τα πάθη χριστιανοί και υπηρετούν και δοξάζουν τον Θεό. Χωρίς τη μεσητεία των αγγέλων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, που και στις τάξεις όλων των αγγέλων δεν αποκαλύπτονται.
1: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, πώς κολλάζει εκείνοι που έφτεξαν την αγάπη του Θεού έχουν τη μεγαλύτερη κόλαση, διότι η λύπη από μεταμέλεια στην αγάπη του Θεού είναι αφόρητη στους αμαρτήσαντες στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο δεν έπαθε και ο Ιούδας. Γιατί ο Θεός που μ' αγάπησε τόσο πολύ να το λυπήσω τόσο πολύ, αυτή είναι η κόλαση του αμαρτωλού.
0: Οι ψυχές των αμαρτωλών χωρίς να στερούνται την αγάπη του Θεού κολλάζονται από τη μεταμέλεια που ισοδυναμεί με το πυρ της γένειας. Πώς βεβαιούμεθα ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας? Πρώτον, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας. Και δεύτερον, όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες μας και φανερά κάνουμε τα ενάντια έργα των αμαρτιών μας.
1: Δυνατός είναι εκείνος που ευχαριστείται στις πρόσκαιρες θλίψεις και στενοχώριες, διότι σε αυτές κρύβεται η ζωή και η δόξα της νίκης του. Φωτισμένος είναι εκείνος που γνώρισε την πίκρα που υπάρχει στα γλυκαία αυτού του κόσμου και ασχολείται πάντοτε με τη σωτηρία της ψυχής του.
0: Φρόνιμος είναι εκείνος που προσπαθεί να εξέλθει από την παρούσα ζωή κερδίζοντας την αιώνια. Ανόητος είναι εκείνος που προσπαθεί διαρκώς πώς θα κερδίσει τα της πρόσκαιρης ζωής.
1: Απάρνηση αυτού είναι το να μισήσουμε αυτή τη ζωή, ανεβαίνοντας στο σταυρό για να αποθάνουμε για την επιθυμία της μέλουσας ζωής. Κόσμος είναι μία πόρνη που προσπαθεί με τα κάλλη της να μας ελκύσει κοντά της και να μας γυμνώσει από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία την ώρα του θανάτου.
0: Χαυνώνεται η θέληση της επιθυμίας του καλού όταν δεν χωριζόμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Αρχή της οδού του Θεού είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερο η αγρυπνία και τρίτον η αδιάλειπτη ευχή.
1: Χάβνος είναι εκείνος που αμελεί την νηστεία και τους λοιπούς αγώνες. Η νηστεία είναι ο δρόμος ο Άγιος του Θεού και το θεμέλιο κάθε αρετής. Είναι ο στέφανος αυτών που εγκρατεύονται. Το κόσμο της παρθενίας και αγιότητος, η μητέρα της προσευχής, ο πρόδρομος κάθε αγαθοεργίας.
0: Μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα ψυχικά πάθη και δεν προκαλούν ειρήνη και αταραξία στη ψυχή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάθη μας αν δεν αρνηθούμε τη συναστροφή του κόσμου και τα σκορπίσματα των λογισμών.
1: Όσο αυξάνουν τα δάκρυα, τόσο προκόπτει ο χριστιανός την αγάπη του Θεού. Όσο πλησιάζουμε τον κόσμο, τόσο στερεύουν τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν και το εφραίνουν.
0: Συνανίσταται με τον Χριστό όποιος αποκτά νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή νέες επιθυμίες και πόθους πνευματικούς. Αίτια των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πρώτον αυτές που γίνονται χάρη του λαού του Θεού και δεύτερον αυτές που γίνονται προς παρηγορία, θάρρος και διδασκαλία των ασθενών. Οικονομούνται δε από το έλεος του Θεού για τρεις τάξεις ανθρώπων. Πρώτον, για τους απλούστερους και πολύ άκακους, για τους τέλειους και αγίους και τρίτον, για εκείνους που έχοντας θερμό ζήλο προς το Θεό, ελισμόνησαν και απαρνήθηκαν τελείως τον κόσμο για να μην πέσουν σε απελπισία όταν φτάσουν στο θάνατο από πείνα ή ανίατη ασθένεια.

0: Καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Επίσης και αυτός που από απλότητα και ακακία ομοιάζει με νήπιο. Η ψυχή μας είναι νεκρή και πρέπει να κλαίμε για αυτήν. Ας ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
1: Όταν δεν μπορεί κανείς να πενθεί για να είναι απαθής, πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη των θείων γραφών. Όποιος αξιωθεί την αδιάκοπη ευχή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα μας δεν πάβει να προσεύχεται, είτε τρώγουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε κάτι άλλο κάνουμε και κυρίως όταν σιωπούμε.
0: Αξιώνεται της πνευματικής προσευχής όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, διότι κατοικεί μέσα του Χριστός. Φτάνουμε στην τελειότητα των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, όταν αξιωθούμε της τελείας αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στην τελεία αγάπη του Θεού, όταν καθώς κινείται μέσα μας η ενθύμηση του Θεού, τον αγαπάμε πολύ και τα μάτια μας από την πολλή αγάπη τρέχουν δάκρυα, διότι όποιος αγαπά το Θεό ποτέ δεν στερείται τα δάκρυα. Χάρισμα Θεού είναι το να αφιερώσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό και να πολιτεύεται ενάρετα. Όταν όμως το χαστούμε ότι κάνουμε χάρη στο Θεό με το να τον δουλεύουμε, τότε μας απορρίπτει ο Θεός και παραδεινόμαστε σε πάθη ατιμίας.
0: Φανερό είναι ότι δεν νικάμε εμείς στον λογής αγώνα, αλλά ο Κύριος διημών και εμείς λαμβάνουμε τη νίκη δωρεάν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας εχώρισε από τον κόσμο και γνωρίσαμε τη χάρη των αχράντων μυστηρίων Του, για να μην πέσουμε και πάλι στην υπερηφάνεια και τα πάθη ατιμίας. Πρέπει να αποφεύγουμε όλες τις αιτίες των παθών και να εμένουμε στις προσευχές και τη συχνή Θεία Κοινωνία μέχρι ότου ανδρωθούμε πνευματικά.
1: Όταν αποφεύγουμε τις αιτίες των παθών και οι άλλοι που δεν γνωρίζουν το σκοπό μας σκανδαλίζονται, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι του σκανδαλισμού τους. Διότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και συγχρόνως να αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Η κάθαρση από τα πάθη δίνει την υγεία της ψυχής, με αποτέλεσμα την πνευματική χαρά, όταν κοινωνάμε, ευχόμεθα και μελετάμε τα λόγια του Κυρίου.
0: Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από το δαίμονο της πορνείας, όσο το να περιποιούμεθα τους ασθενείς της ανάγκης τους. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους.
1: Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον? Απομακρύνσου από αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σε επιθυμούν, ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν.
0: Πώς η γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση, και πόσο εφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή μόνο όσοι καταγίνονται με αυτά γνωρίζουν. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η δε λόγη όργανο του κόσμου αυτού. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους.
1: Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί να αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιένει εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του Σταυρού.
0: Όσοι ζουν κατά σάρκα, τα τη σαρκός φρονούν και δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ο παλαιός δηλαδή, ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το υγιεινό φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού.
1: Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δεν θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα.

0: όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει όπως αυτός που έχει οφθαλμούς. Έτσι και εκείνος που βλέπει εσωτερικώς τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφά σε αυτά με ειδονή, δεν ερωτά για αυτά τους άλλους. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δίοντας ευρίσκεται στο μέσον των εφελών των παθών και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφια και όποιος φρονείται ενάντια αυτών, αυτός ομοιάζει με λύκο ο οποίος δεν περπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό.
1: Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπάβουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.
0: Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κύριος μας. Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δεν θα ενστερνιστείτε τα διδάγματά μου. Θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αβά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, όνειδος ανθρώπων και εκρουθένωμα λαού, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.
1: Η γη είναι ο τόπος της υπομονής, στους πειρασμούς και της θλίψης. Εκείνος που φέρει το σταυρό του με προθυμία και υπομονή, σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και εγωγισμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Πανάγιος Θεός να στηρίζει όλους τους χριστιανούς εις την Αγία του διδασκαλία, εις τον οποίον πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και στους τελευταίους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

Ενός εύσωση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τα σελάφη εις πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνής καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτή διαλεύσετε πάνθρια του δρυμού σκηνή. Οριόμην του αρπάσει και ζητήσε πρώτο Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυταίως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κυρίε, πάντα εν σοφία επίσας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπρους δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν δώσου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραθίστε Κυρίως επί της έργης αυτού, επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης. Κι αν ομοιωστε μη υπάρχει με αυτούς εν λόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ.

0: Ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σύ,
1: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας το ψυχόν ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού ελπισιών,

0: Χριστό διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε μελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών

0: της πάσης πόλας και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Ιδία ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλιουδή συνειδώντες φώσες περινών. Υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση και ρίση μνήστε βουνές αισίες,

Οι ιερείς λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ. Παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήστη η ταπείνωσης αυτής. Λένητε γάρ αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκχυρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ιερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραξ πληρωθήσετε, και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σχολιά εις ευθείαν, και ετραχία εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού, επόρους υψηλού ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Υιόν, ύψωσον ενισχύει την φωνήν σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ, υψώσατε μη φοβήστε, εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομε ο Θεός Ισραήλ και ούκ εγκαταλείψω αυτούς, αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Ποιήσω την έρημον εις έλλη και την διψώσαν γη εν υδραγωγής. Εφρανθεί το ουρανός άμοθεν και νεφέλεραν άτωσαν δικαιοσύνη. Ανατιλά το η γη και βλαστισά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνήν εφροσύνης αναγγείλατε έως εσχάτου της γης και ακουστών γενέστο τούτο. Λέγεται ότι ερίσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώ. Και εάν διψίσωση διερήμων εξάξη αυτή σίδωρ εκ πέτρας, εφράνθη τη στήρα Ιού τύκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού ποδήλουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον

Παντοκράτορ, ιδού εγώ εξαποστελώ τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Και ήξι εις τον αόνε αυτού Κύριος όν ημί ζητείτε. Και τις υπομενή ημέραν εισόδου αυτού ή τις υποστήσετε εν τη οπτασία αυτού, διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρεν χωνευτηρίο και ως πόα πλυνόντων. Και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και το χρυσίον. Και προσελεύσετε προς ημάς εν κρίση και έστε μάρτης ταχύς επί τους πονηρούς και επί τας Μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματι αυτού επιψευδή και τους μη φοβουμένους αυτών λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ουκ ηλίωμαι και εμείς οι Ιακώβ εξεκλίνατε νόμιμα και ουκ εφυλάξατε. Δια τούτο επιστρέψατε προς με και επιστραφήσουμε προς ημάς, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και μακαριούσιν ημάς πάντα τα έθνη και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπων αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανόμου εν τη ημέρα εκείνη ή εγώ ποιώ εις περιποίηση των αγαπώντων με. Επίγνωτε ούν και μνήστητε του νόμου Μωσή του δούλου μου, καθότι εν εντυλάμει αυτό εν χωρίν προς πάντα τον Ισραήλ προστάγματα και δικαιώματα. Και ειδού εγώ αποστολέω ημίν ηλίαν τον θεσβήτην πριν ή ελθύν την ημέρανε Κυρίου την μεγάλη και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού. Μη ελθόν πατάξω την γην άρδην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός, ο Άγιος Ισραήλ.

εάν φτάσει ή τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Κατακρινή δίκαιος από θανών ζώντας ασεβείς, όψον δε γάρ τελευτήν δικαίου και ουμή συνήσουσιν τι ευουλεύσαντο περί αυτού, ότι ρίξει Κύριος τους ασεβείς αφώνους πρινείς και σαλεύσει αυτούς εκ θεμελίων και έως εσχάτω χερσοτίζονται εν οδύνη και η μνήμη αυτών απολύτε. Ελεύσονται γάρ εν συλλογισμό αμαρτημάτων αυτών δειλή και ελέγξει αυτούς εξ εναντίας τα νομήματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Οι δόντες ταραχθίσονται φόβο δεινό και εξτήσονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρ εν εαυτής μετανοούντες και δια στενοχωρίαν στενάξουσι και ερούσιν. Ούτως ειν ονέσχομεν ποτέ εις γέλωτα και εις παραβολήν ονειδισμού οι άφρονες. Τον βίον αυτού ελογισάμεθα μανία και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε κατελογίστη εν Υιής Θεού και εν Αγίης ο κλήρος αυτού εστίν. Άρα επλανήθημεν από οδού αληθείας και το της δικαιοσύνης φως ουκ επέλαμσεν ημίν και ο ήλιος ουκ ανέτειλεν ημίν. Ανομίας ενεπλήστημεν τρίβου και απολίας

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου.
1: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον.
0: Δόξε μόνιμος Αρχιεπισκόπου Ανάσαι.

δικαιώμητη περαιλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη τάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: αυτόν προν αποφυσαμένο πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδευσε βοσκημένο και απαδακού ορθοδόξων.
1: Κύριε Αλέησον, Κύριε Αλέησον, Κύριε Αλέησον.
0: Δώσε μόλι μου το κόκκινο ότι βράτσι να σου, τα σε πράβωσα με χρήσανε, ή σα σε κοίσε, υποκόησε πράωτσε, ότσε κύτρι τριλουζικέ, μπράτσι σέστρε να σε ρέτσι μου.
1: Κύριε Αλέησον, Κύριε Αλέησον, Κύριε Αλέησον.
0: Έτσι ιδέω με τι υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τον Αγίο, και πασέ το ναό τούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, και απεριδεχομένου του παραστού μέγας ευθύς πλούσιον έλεος. Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας αμήν γέννητο Κύριε το λαό σου εθιμάς καθάπερ. Ελπίσαμεν επί σε ευλογητός, Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνετισών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε, το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των κυρώσουμ υπαρίδηση.

πλήρης των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα του ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού του Ισραήλ, σάντα ο Χριστός σου μύρου σου, ούγους φόεγα, Γόσποτε, χωρέτσις φόεοι, ερμήνε σώξη μου, εσπασένια τφόε, ο εισιγωτόλου επιβλήσε συχνάροντα, σβέτος δοβάστα με ζαμπόρσε, η νάροντα τόγα

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και Νυχτιά, Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παλαγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησόντος ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα συστενίας ημών, ένα και ένα το όνομα του ως Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και την καίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω ημάς ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αυτοί εμέν της οφειλέτης ημών και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Επισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάση της η Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Και ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε τελελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως.

0: διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από λίμου, λιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων φιλίου πολέμου, διεχνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ερμενίκε, ευδιάλακτον γένεστε και των αγαθών και φιλανθρώπων θεωνίμων, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων, τη καθημών κινούμενη κηρύσαστε ημάς και της επικειμένης δικαίης αφού επαπειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμηθα και επερ του εις ακούσει Κύριε το Θεόν ημών φωνής της δίσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.

δόξος η Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο εναγίσαμας ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεκράντου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ετόπιου Σταυρού, προστασίες, πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που την αποτομή της τιμίας του κεφαλής εορτάζομεν και τιμόμεν. Αναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Εμαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Όσου του Νέου Ομολογητού, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευ

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δερδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορειών Σποράδων. Σήμερα θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στις Ρωσινιάν του Μάουρο Τζουλιάνι, ολοκληρώνοντας με τη δεύτερη τριάδα από αυτές, με αριθμό όπους 122, 123 και 124. Στις αρχές του 19ου αιώνα η σύνθεση ενός pot pourri ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος για να παραχθεί νέα και επιτυχημένη μουσική. Ο Καρλ Τζέρνι δήλωσε ότι το κοινό εκείνης της εποχής βιώνει μεγάλη χαρά όταν βρίσκει σε μία σύνθεση κάποια ευχάριστη μελωδία, την οποία έχει ακούσει προηγουμένως στην όπερα. Και όταν αυτή εισέρχεται με πνευματώδη και λαμπρό τρόπο, τόσο ο συνθέτης όσο και ο εξασκημένος σολίστ μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλη επιτυχία. Μεταγράφοντας τέτοια θέματα προερχόμενα από όπερες και στη συνέχεια παραθέτοντας και συνδέοντας τα μαζί με γούστο και καλεσθησία, το είδος pot pourri όρισε τελικά τη δημοτικότητα ορισμένων συνθετών παύλα ερμηνευτών. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος αποσπάσματος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός pot pourri, αυτό το θραύσμα θα έλεγα, είναι ένα μουσικό κομμάτι προερχόμενο από μια συγκεκριμένη σύνθεση που επεξεργάζεται μέσω μιας διαδικασίας τεχνητής επιλογής και παρέκτασης από τον ίδιο ή άλλον συνθέτη προκειμένου να το επαναχρησιμοποιήσει στη νέα σύνθεση. Ο Μάουρο Τζουλιάνι βρέθηκε στο επίκεντρο της εκμετάλλευσης αυτής της μουσικής πρακτικής. Η γνωριμία του με τον Ίγνας Μόσχελες και τον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, οι ίδιοι διάσημοι συνθέτες pot pourri, μπορεί πιθανότατα να ήταν ο λόγος για τον οποίο μπόρεσε να γίνει τόσο μάστερ σε αυτό. Οι ρωσινιάνες του για κιθάρα, που γράφτηκαν τόσο για να τιμήσει τη μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνι, όσο και για να εκμεταλλευτεί την τεράστια δημοτικότητα του συνθέτη στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, θεωρούνται αριστουργήματα αυτού του είδους. Όταν ο Μάουρο Τζουλιάνι επέστρεψε στο σπίτι του μετά τη θριαμβευτική βιενέζικη περίοδό του το 1819, βρήκε ένα περιβάλλον πολύ λιγότερα δεκτικό από αυτό που είχε αφήσει. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Ιταλία το ενδιαφέρον για την ενόργανη μουσική ήταν

οριακό, καθώς στο επίκεντρο βρισκόταν η οπερατική μουσική. Έχει ενδιαφέρον ότι μόνο λίγες εβδομάδες μετά τη βιαστική αναχώρησή του από τη Βιέννη, ο Τζουλιάνι παραπονέθηκε ότι στη Βερόνα ο φτωχός Παγκανίνο δεν του πλήρωσε ούτε τα έξοδα, αφού έπρεπε να πληρώσει από την ίδια του την τσέπη. Παράλληλα βρέθηκε σε ένα πλαίσιο στο οποίο η κιθάρα θεωρούνταν ένα φτωχό και άχαρο όργανο, παρά το γεγονός ότι Ιταλοί κιθαριστές όπως ο Καρούλι, ο Μολίνο και ο Λενιάνι είχαν αναγνωριστεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα ίδια αυτά χρόνια. Αν στην Ιταλία παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να κάνει μεγάλη εντύπωση, συνεχίζοντας να ονειρεύεται μια επιστροφή στη Βιέννη σχεδόν μέχρι το θάνατό του, από καθαρά καλλιτεχνικής άποψης ήταν νικητής, χάρη στην ιδιοφυΐα του. Στην πραγματικότητα μπόρεσε να μετατρέψει τις αδυναμίες αυτής της κατάστασης σε μια συνθετική λύση, αξιοποιώντας το ιταλικό πάθος για την όπερα και τον Ροσίνι, παρουσιάζοντας 6 φαντασίες με μια δεξιοτεχνία τέτοιας λαμπρότητας που δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Αν και η περίοδος ήταν γεμάτη οπερατικές φαντασίες, στον τομέα της κιθάρας δεν έχει επιτευχθεί ποτέ ξανά σύνθεση τέτοιας αριστουργηματικής έμπνευσης, που να συνδυάζει εισαγωγές, θέματα, παραλλαγές, επεισόδια και λαμπερά φινάλε με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν στις Ροσινιάν. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ακρόαση με την τέταρτη Ροσινιάνα, όπως 122, με ερμηνευτή τον Τζούλιο Ταμπαλίνι. Με τη σειρά θα ακουστούν οι άριες «Forse un di conoscerete» και «Mi cantano le lacrime» από την όπερα «Κλέφτρα Κίσα», «A se puoi così lasciarmi» από την όπερα «Μωυσής» στην Αίγυπτο, «Piacer egual l'idei» από την όπερα «Ματίλντα» του Σαμπράν και «Volio escoltar» από την όπερα «La pietra del Paragone», η πέτρα της σύγκρισης ή η δοκιμαστική πέτρα.

Σύμφωνα με τον κιθαριστή δάσκαλο και μελετητή Ρουτζέρο Κιέζα, στις Ρωσινιάν ο Τζουλιάνι ενσωμάτωσε θέματα που ανήκαν σε διάσημα έργα του Ρωσίνη, ακολουθούμενα από παραλλαγές της δικής του σύνθεσης, εναλλάσσοντας με επεισόδια που παραπέμπουν στο φωνητικό και οργανικό στυλ του περίφημου συμπατριώτη του. Το αποτέλεσμα είναι μια θαυμάσια τοιχογραφία μεγάλης αμεσότητας και ευρηματικότητας, καθώς και μια αριστοτεχνική επίδειξη κιθαριστικής γραφής. Η συναναστροφή του Τζουλιάνι και στις περισσότερες περιπτώσεις η φιλία του με προσωπικότητες όπως ο Μπετόβεν, ο Ρωσίνι, ο Παγκανίνι, ο Χούμελ, ο Μόσχελες και ο Σαλιέρι θα ήταν αρκετή ώστε κάποιος να τον κατατάξει ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της ιστορίας της μουσικής. Όμως, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν είχε γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους, η καλύτερη μουσική τους, στην οποία ανήκουν σίγουρα οι Ρωσινιάν, μαζί με τον πρωτεύοντα ρόλο του στην ανάπτυξη της κλασικής κιθάρας, θα ήταν αρκετά για να του χαρίσουν μια σημαντικότατη θέση στη μουσική ιστορία. Ο τίτλος Ρωσινιάνα επινοήθηκε από τον Τζουλιάνι σε μια προσπάθειά του να επικαλεστεί ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και γούστου που χαρακτήριζε το μουσικό κοινό του πρώιμου 19ου αιώνα. Αυτή του η επινόηση είχε στόχο να τραβήξει την προσοχή του κοινού. Ένα κοινό το οποίο θα μάθαινε για τα έργα είτε παρακολουθώντας τις συναυλίες του, είτε διαβάζοντας τον τίτλο σε ένα μουσικό περιοδικό ή σε μία από τις δημοσιευμένες παρτιτούρες. Και τελικά, ίσως, αγόραζε τις παρτιτούρες αυτές. Ακολουθεί η πέμπτη, Ρωσινιάνα όπους 123, την οποία θα ακούσουμε από τον Ανιέλο Ντεζιντέριο. Με τις άριες «E tu quanto tornerai» από την όπερα «Tancredi», «Una vot che poco fa» από την όπερα «Ο κουρέας της Σεβίλης», «Questo è un nodo avviluppato» από την όπερα «Η Σταχτοπούτα», «La sentuto l'amato Gianetto» από την όπερα «Η Κλέφτρα Κίσα» και «Gitti gitti piano piano» από την όπερα «Ο κουρέας της Σεβίλης».

Η ποιότητα της μουσικής στις Ρωσινιάν οφείλεται τόσο στον Ρωσίνη όσο και στον Τζουλιάνι και σίγουρα ακόμα περισσότερο στην προσωπική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους όταν πέρασαν πολύ χρόνο μαζί στην Ιταλία. Η εξοικείωση του Τζουλιάνι με την προσωπικότητα του Ρωσίνη τον βοήθησε σημαντικά να κατανοήσει τη μουσική του. Ο Τζούλιαν Μπρίμ αναφέρει για τις Ρωσινιάν: «Πρόκειται για υπέροχα έργα γεμάτα εφευρετική γραφή για κιθάρα και τόσο καλά δομημένα που είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει η Ρωσίνη και πού ξεκινάει ο Τζουλιάνι». Η εξαιρετική δεξιοτεχνία του Τζουλιάνι είναι εμφανής στις 6 Ρωσινιάν. Παρουσιάζει την κιθάρα σαν μια μικρή ορχήστρα, χρησιμοποιεί βέβαια την πλήρη έκταση της ταστιέρας, αλλά και λαμπερές κλίμακες, πολύπλοκα αρπέτζιο που υποστηρίζουν το επιλεγμένο θέμα, εκθαμβωτικές οκτάβες, διαφοροποίηση σε διάθεση και ρυθμό, πολύπλοκες ρυθμικές ιδέες και πολλά άλλα. Μέσω της μουσικής του Ρωσίνη, ο Τζουλιάνι αναδεικνύει την ίδια γνωστή φύση της κιθάρας του 19ου αιώνα, ενώ παράλληλα προσφέρει τελειοποιήσεις τεχνικής και εκφραστικότητας, οι οποίες δεν είχαν επιτευχθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Το επίτευγμα του Τζουλιάνι προφανώς είναι κάτι περισσότερο από απλώς ιστορικό. Η μουσική του είναι σίγουρα καταπληκτική, εμπνευσμένη και βιρτουόζικη. Ακούγοντας κάποιος τα έργα του, θεωρεί πως ακούει ένα πιάνο με ουρά που παίζεται με μεγάλη ενέργεια και ταυτόχρονα με λεπτότητα, ελαφρότητα και μουσικότητα. Για να μπορέσει κάποιος να εμβαθύνει στις Ρωσινιάν εκτός από την κατανόηση του συναισθηματικού πλαισίου των αριών, αποκτάται σημαντική γνώση αυτής της μουσικής εξερευνώντας την προέλευσή της. Οι ιδέες για την ενορχήστρωση, τον τύπο, την ποιότητα και το χρώμα της φωνής, τις τονικότητες, τις ρυθμικές και τις εκφραστικές αγωγές μπορεί κανείς να τις εντοπίσει στις πρωτότυπες παρτιτούρες της κάθε άριας. Οι λέξεις μιας άριας επίσης είναι μια σαφής και σημαντική πηγή για την κατανόηση ενός φωνητικού κομματιού. Δίνοντας μεγάλη προσοχή σε αυτά, μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για την εκτέλεση των οργανικών έργων με έναν πιο ιστορικά ενημερωμένο τρόπο. Όπως ανάφερα όμως στην προηγούμενη εκπομπή, η γνώση όλων αυτών δεν είναι καθόλου απαραίτητη για την ακουστική απόλαυση των κομματιών. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τον θεμελιώδη προβληματισμό σχετικά με την προσέγγιση του Τζουλιάνι στη μουσική του Ρωσίνη και τους στόχους του, που δηλώνονται μέσω των Ρωσινιάν με τα λόγια του μαέστρου Αλφρέντο Καζέλα από το βιβλίο του «Il Pianoforte», στο οποίο γράφει: «Είδαμε ότι η εργασία του διασκευαστή υπακούει σε μια εσωτερική ανάγκη κάθε φορά και ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα ένας νέος και εκφραστικός κόσμος που καλύπτει τον αρχικό. Και επιτέλους διαπιστώνουμε πως αυτές οι φαινομενικές ελευθερίες, μερικές φορές τολμηρές, τελικά δεν είναι παρά μια βαθιά διείσδυση του πνεύματος αυτών των μουσικών έργων και μια ανώτερη μορφή, αν και χαοτική, σεβασμού και πάνω απ' όλα αγάπης προς αυτά τα αριστουργήματα». Θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στις Ρωσινιάν του Μάουρο Τζουλιάνι με την έκτη Ρωσινιάνα με αριθμό όπους 124, την οποία και θα απολαύσουμε από τον Γκόραν Κρυβοκάπιτς. Με τη σειρά θα ακουστούν οι άριες «Κουαλμέστο Τζέμιτο» από την όπερα «Σεμίραμις», «Ο Κουάντε Λάγκρι με Φινόρ Βερσάι» από την όπερα «Η γυναίκα της λίμνης» και «Κουέστο Νόμε και Σουόνα Βιτόρια» από την όπερα «Η πολιορκία της Κορίνθου». Αυτή ήταν και για απόψε η κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριες το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης οι πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός.

0: Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκθυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Αγαπητοί ακροατές.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Την πέμπτη αιτία συνιστούν η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη δημαγωγεί εναντίον της πίστης. Η ψευδοθεολογία δημαγωγεί εναντίον της επιστήμης. Η ψευδοεπιστήμη παίρνει τις χείριστες και πρωτογενείς μορφές της πίστης. Αυτές τονίζει σαν πίστη γενικώς. Αυτές κριτικάρει και αυτές αρνείται. Η ψευδοθεολογία πάλι έχει μάτια μόνο για καταχρήσεις των επιστημονικών εφευρέσεων και ανακαλύψεων. Γενικεύει αυτές τις καταχρήσεις και αρνείται την επιστήμη. Τον τελευταίο αιώνα εξελίχθηκαν σημαντικά οι φυσικές και οι τεχνολογικές επιστήμες. Οι σοβαροί άνθρωποι αυτό το χρησιμοποίησαν για εμβάνθηση, ενώ οι γραφικοί για να κάνουν πιο ρηχή τη ζωή. Λόγω αυτού του πλουτισμού της επιστήμης, οι σοβαροί έγιναν σοβαρότεροι, ενώ οι γραφικοί γραφικότεροι. Οι σοβαροί δεν βλέπουν την αλήθεια διπλή, μία στην επιστήμη, μία δεύτερη στην πίστη, αλλά αισθάνονται αρμονία μεταξύ του ενός και του άλλου. Οι γραφικοί απολαμβάνουν τις περιττές φιλονικίες και τονίζοντας πάντα την αυθάδεια μπροστά στη λογική σκέψη, δημιουργούν αξία για τον εαυτό τους από το ότι με την επιστήμη αντιλέγουν στην πίστη ή αντίθετα με την πίστη αντιλέγουν στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αντιλέγει ποτέ προς την πραγματική επιστήμη. Ούτε η πραγματική επιστήμη αρνείται την υγιή πίστη. Μόνο οι αρρωστημένες μορφές και του ενός και του άλλου είναι υπερβολικές και ακραίες. Η πίστη μου στον Θεό δεν με εμποδίζει στο να αναγνωρίσω και να υιοθετήσω όλη την πραγματική επιστήμη από το Α έως το Ω. Η επιστήμη μου όμως λαμβάνει σε διάβγεια και πληρότητα και ορμή εάν τη φωτίσω και τη ζεστάνω με υγιή πίστη. Να ξέρετε ότι όταν ένας επιστήμονας ξεσηκώνεται εναντίον της πίστης εν ονόματι της επιστήμης, αυτός ξεσηκώνεται εναντίον της χείριστης μορφής της πίστης εν ονόματι της κάλλιστης επιστήμης. Και όταν ένας θεολόγος ξεσηκώνεται εναντίον της επιστήμης εν ονόματι της πίστης, αυτός ξεσηκώνεται ενάντια στη μέγιστη κατάχρηση και μέγιστη επιζήμια μορφή της επιστήμης εν ονόματι της κάλλιστης πίστης. Η κάλλιστη επιστήμη όμως στέκει στην τέλεια αρμονία με την κάλλιστη πίστη. Ενώ οι κάλλιστοι ποτέ δεν φιλονικούν. Οι κάλλιστοι καταλαβαίνονται και αγαπιούνται. Οι μικροί φιλονικούν και τρώγονται και ειδονίζονται με τη φιλονικία και τις τριβές. Όμως η φιλονικία και οι τριβές της ψευδοπίστης και της ψευδοεπιστήμης ταλαντεύουν πολλές απλές ψυχές στην πίστη και όταν ταλαντευτεί η πίστη τους αγωνίζεται για επιβίωση. Και συχνά ο αγώνας τελειώνει με ήττα της πίστης. Η ήττα της πίστης σημειώνει το θρίαμβο του σκότους και της κακίας μέσα στους ανθρώπους. Η έκτη αιτία, λόγω της οποίας η πίστη μέσα στους ανθρώπους υπομένει ήττα, είναι η κοινωνική αδικία. Ένας άνθρωπος κοιτάζει τον ουράνιο θόλο στολισμένο με πύρινα φώτα και η πίστη του λάμπει και τον ζεσταίνει σαν φλόγα. Όταν όμως κοιτάζει και την αδικία που πράττει ο ένας άνθρωπος στον άλλο, η πίστη του μουδιάζει σαν φλόγα κάτω από την αεροποντή. Κάποια κόμματα των εργατών στον κόσμο, διαμαρτυρόμενα εναντίον της άδικης μοιρασιάς του πλούτου στη γη, βρίσκουν αναγκαίο να διαμαρτύρονται και εναντίον της πίστης. Τούτη η διαμαρτυρία των εργατών ενάντια στην πίστη μέχρι ενός σημείου είναι και δικαιολογημένη. Είναι δικαιολογημένη τόσο όσο αναφέρεται σε διαστρεβλωμένες μορφές της πίστης που έβαλαν τον εαυτό τους στην ταπεινή υπηρεσία του καπιταλισμού και οι οποίες στηρίζουν μια οφθαλμοφανή οικονομική αδικία κάτω από την οποία αναστενάζουν και πεθαίνουν χιλιάδες
και εκατομμύρια ανθρώπων. Όμως αυτή η διαμαρτυρία όχι μόνο είναι αδικαιολόγητη, αλλά και ανόητη όταν αναφέρεται στην πίστη γενικώς. Είναι αδικαιολόγητη επειδή είναι άδικη και ανόητη, επειδή με αυτήν από τον καλύτερο φίλο δημιουργείται εχθρός. Ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταπιεσμένων σε αυτόν τον κόσμο είναι η πίστη.

Εάν οι φτωχοί και οι καταπιεσμένοι σε αυτόν τον κόσμο θέλουν να κάνουν έναν επιτυχημένο αγώνα εναντίον των καταπιεστών τους, πρέπει να τον κάνουν στο όνομα του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού. Ένα πράγμα είναι μεγάλο και μεγαλειώδες όταν ο Θεός είναι η βάση του. Να επικαλούνται την αδελφοσύνη και την ανθρωπιά χωρίς να πιστεύουν στο Θεό μπορούν μόνο εκείνοι που είναι πλανημένοι ή εκείνοι στους οποίους δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ του μυαλού και της γλώσσας. Να μην πιστεύεις στη δικαιοσύνη του σύμπαντος και να ζητάς τη γήινη δικαιοσύνη είναι το ίδιο με το να μην πιστεύεις ότι ο ήλιος μπορεί να φωτίσει τη γη και να ζητάς να τη φωτίσει μια απλή πέτρα. Η κοινωνική αδικία μας στεναχωρεί όλους και μας πονά και μας ρίχνει σε σκοτεινές σκέψεις και κατατρώγει την αισιοδοξία μας και θολώνει το βλέμμα μας προς τον ουρανό. Και μόνο η σκέψη της κοινωνικής αδικίας, κατά από την οποία μια ανθρώπινη ζωή υποφέρει, μπορεί να έχει την ενέργεια του ανέμου της ερήμου, που όλα μπροστά του τα μαραζώνει. Μπροστά από τούτο τον άνεμο της ερήμου, μαραζώνεται και η πίστη μας. Όπως το πράσινο χόρτο που κάτω από το δρεπάνι, την ώρα του θερισμού, ξεραίνεται και μαυρίζει, έτσι και η πίστη μας, μπροστά από το γεγονός της κοινωνικής αδικίας, απλώνεται στο νεκροκρέβατο και πεθαίνει. Γιατί εκείνος που δουλεύει να πεθάνει από την πείνα? Γιατί η ζωή πολλών να είναι ένα παρατεταμένο μαρτύριο, ενώ η ζωή μερικών μια παρατεταμένη γιορτή? Γιατί να υποφέρει ο δίκαιος? Γιατί ο σοφός να είναι παραγωνισμένος και ταπεινωμένος μπροστά στον ανόητο? Γιατί αυτός που πράττει το αγαθό να βιώνει αχαριστία? Γιατί ο ταπεινόφρον να ζει πάντα στη σκιά του υπερήφανου? Γιατί η ασωτεία να έχει τόσο ευρείες και λαμπερές κατοικίες, ενώ η αρετή να δυσκολεύεται πάντα μέσα στα εργαστήρια των μαραγκών της Ναζαρέτ και στα στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον σπρώχνουν με τους αγκώνες τους οι φοβιτσιάριδες πίσω, αφού η θέση του είναι μπροστά? Γιατί όλα αυτά, εάν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Κάτω από το βάρος τούτων των ερωτήσεων, το ψυχικό θάρρος πολλών ξεπέφτει. Και όπου δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει ούτε πίστη. Όταν ξεπέφτει το θάρρος, ξεπέφτει και η πίστη. Όταν το θάρρος πεθάνει, πεθαίνει και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη πάντα θάβονται στον ίδιο τάφο. Η 7η αιτία της νέκρωσης της πίστης μέσα μας είναι η ευτυχία. Μόνο μεγάλες και δυνατές ψυχές στέκουν και στην ευτυχία με πρόσωπο στραμμένο προς τον Θεό. Στις αδαείς ψυχές η ευτυχία είναι η ύψιστη θεότητα την οποία εκείνες προσκυνούν. Μόνο οι αδαείς ψυχές στην ευτυχία είναι άθεες. Αλλά στη δυστυχία κανείς δεν είναι πιο ευσεβής από αυτές. Όμως και κάποια καλύτερη ψυχή ξεχνιέται στην ευτυχία. Κάποιοι καλοί άνθρωποι τόσο αλλάζουν στην ευτυχία, ώστε οι φίλοι τους δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Ένας χαρούμενος άνθρωπος κερδίζει στο λαχείο πολλά χρήματα και γίνεται ξαφνικά θλιμμένος και εκεντρικός. Μια φτωχή κοπέλα παντρεύεται έναν αριστοκράτη και γίνεται υπερήφανη και περιφρονεί τις παλιές φίλες της. Ένας αγαπητός φίλος παίρνει θέση στην εξουσία και τρελαίνεται. Έναν καλλιτέχνη η δόξα τον κάνει τσαρλατάνο. Εκείνο που με τη θνητή γλώσσα ονομάζεται ευτυχία συχνά γίνεται η μέγιστη δυστυχία των ανθρώπων. Η γήινη ευτυχία σε πολλούς παίρνει τα μυαλά και σκληραίνει την καρδιά. Άραγε μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από αυτή την ευτυχία? Πρέπει να έχουμε θάρρος στην ευτυχία όπως και στη δυστυχία.
χρειάζεται θάρρος για να μην παραδοθείς ούτε στην ευτυχία ούτε στη δυστυχία. Σε όποιον η ευτυχία γίνει είδωλο, σε αυτόν ο Θεός σταματά να είναι Θεός. Όποιος λιβανίζει την ευτυχία τη δική του, αδιαφορώντας για την ευτυχία των άλλων, με θυμίαμα και λιβάνι, τούτος δεν προσφέρει θυσία στο Θεό. Όποιος νομίζει ότι τα άκρα του κόσμου βρίσκονται στον ορίζοντα της ευτυχίας του, τούτος αγκαλιάζει με τα χέρια του μια ψευδαίσθηση από καπνό. Όποιος μπορεί να γιορτάζει την ευτυχία του εκτός Θεού και χωρίς Θεό, τούτος βιώνει τη σιωπή πριν από την καταστροφή και γελά με γέλιο που θα παγώσει. Διότι όσο η ευτυχία κατοικεί σε έναν οίκο, τόσο η δυστυχία στέκει μπροστά στην πόρτα και περιμένει τη σειρά της. Δεν υπάρχει οίκο στον κόσμο στον οποίο η δυστυχία δεν θα εισχωρήσει και δεν θα δείξει το αποκαλυμμένο της πρόσωπο.

Αυτές οι 7 αιτίες είναι ικανές μόνες ή μαζί να προκαλέσουν την τραγωδία της πίστης. Όταν 7 θάμνοι από αγκάθια φυτρώσουν γύρω από έναν ευγενικό κρίνο και πλέξουν τα κλαριά τους πάνω από αυτόν, έτσι ώστε να του κρύψουν τον ήλιο και να του δηλητηριάσουν τον αέρα, τότε ο ευγενικός κρίνος σαπίζει στην υγρασία και πνίγεται στο σκοτάδι. Και ο Θεός από τον ουρανό βλέπει πως πολύ όμορφοι κρίνοι σαπίζουν και πνίγονται στη γη. Και ο Θεός από ψηλά βλέπει πως πολλές ψυχές μετατρέπονται σε αγκάθια χωρίς κρίνους. Ο Θεός όντως και τα αγκάθια χρησιμοποιεί για καλό, όμως αλίμονο σε εκείνον που είναι από αγκάθια. Αλίμονο πρώτα σε αυτόν και αλίμονο τότε σε εκείνους γύρω του. Η ζωή δίχως πίστη είναι η πιο σκοτεινή από όλες τις τραγωδίες. Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η τραγωδία του Γολγοθά είναι φωτεινή. Εκείνος που με ζωντανή πίστη στην ψυχή υποφέρει και καταστρέφεται, ακόμα και πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του, μοιάζει με ναυτικό στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, που μέσα από τα πάθη και το σκοτάδι βλέπει βορεινό αστέρα, οπότε δεν χάνει τον προσανατολισμό του. Εκείνος που δίχως πίστη υποφέρει και καταστρέφεται, μοιάζει με ναυτικό σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, που δεν βλέπει ούτε μία ακτίνα φωτό στο σκοτάδι, ούτε στον εαυτό του, ούτε γύρω του. Καταπονεί τα μάτια του για να δει, όμως όσο περισσότερο τα καταπονεί, τόσο του φαίνεται το σκοτάδι όλο και πιο πυκνό και μαύρο. Κουράζει το λαιμό του για να φωνάξει, όμως ούτε ο ίδιος δεν είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή του από το φοβερό θόρυβο γύρω του. Η απελπισία του άπιστου είναι το πιο φρικτό γεγονός όλους τους καιρούς. Τούτη η απελπισία κρύβεται με κινησμό, ώστε δεν είναι ορατή για κάθε μάτι. Εάν όλοι οι υγιείς άπιστοι ήξεραν τις ομολογίες όλων των άπιστων που ξεψυχούν στο νεκροκρέβατο, θα είχαν βιαστεί όλοι να ξεριζώσουν τα ζυζάνια και τα αγκάθια από την ψυχή τους και να αφήσουν τον πιεσμένο κρίνο να σηκωθεί και να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει χαρά στην ψυχή τους και να της δώσει χρώμα και ευωδιά. Χωρίς τη χαρά, οι άπιστες ψυχές είναι και άχρωμες και δίχως ευωδιά. Οι κρυσταλλωμένες πέτρες είναι πιο αγαπητές στο βλέμμα από τις ψυχές αυτές. Και κάθε πέτρα είναι πιο άξια συλληπιτηρίων από τέτοιες ψυχές. Τι είδους μεγάλα σχέδια ονειρεύεται ο άπιστος? Είναι ψεύτικα τα σχέδιά του. Αυτός πρέπει καμιά φορά μες τη νύχτα να ομολογήσει στον εαυτό του ότι τα σχέδιά του είναι ψέμα. Μπροστά στους άλλους ανθρώπους ίσως και να βάζει μάσκα για αυτό το ψέμα, όμως μπροστά στον ίδιο τον εαυτό του, όχι. Όλα τα μεγάλα σχέδια, είτε προσωπικά ή εθνικά ή πανανθρώπινα, εάν δεν βασίζονται στο γρανιτένιο θεμέλιο της πίστης, βασίζονται σε θεμέλιο από κερί. Ζεσταίνει ο ήλιος, το κερί λιώνει και ο μεγάλος πύργος καταραίει στη γη. Δώσε μας, Θεέ, λογικό, ώστε ό,τι χτίζουμε επάνω στην πίστη, σε σένα να το χτίζουμε. Αφού η πίστη σε σένα είναι θάρρος για χτίσιμο και φως στο ταξίδι. Δώσε μας το φως σου στο ταξίδι μας σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε άλλο φως εκτός από εσένα μπερδεύει τις σκέψεις μας και παγώνει τις καρδιές μας. Πηγή ζεστού και ζωοδόχου φωτός, μην εγκαταλείψεις εμάς, τους κουρασμένους και διψασμένους ταξιδιώτες. Εσύ που ανασταίνεις τα νεκρά σώματα και τις νεκρές ψυχές, ρίξε ένα βλέμμα και στο δικό μας νεκροταφείο. Ας καούν από το βλέμμα σου όλα τα θανατηφόρα και σκοταδοφόρα ζυζάνια μέσα μας και ας αναστηθεί η ζωοφόρος πίστη σε σένα, ώστε να είμαστε κι εμείς
άξιοι εργάτες στο μεγάλο εργαστήριό σου και άξιοι καλεσμένοι στο μεγάλο τραπέζι σου σε αυτόν τον κόσμο. Και να είμαστε άξιοι του ονόματός σου, Δημιουργέ μας, υπερήφανοι για την πατρότητά σου, Πατέρα μας. Αμήν.

0: Αποσπάσματα από τον λόγο περί οπτιμισμού. Ο οπτιμισμός ενός αναπήρου αποτελεί το σημερινό μου θέμα. Το θέμα μου είναι ένα αληθινό γεγονός. Υπάρχει κάποιος ανάπηρος, τρομακτικά ανάπηρος, που όμως είναι μεγάλος οπτιμιστής. Αυτό είναι παράδοξο, θα πείτε. Όχι, το παράδοξο δεν υφίσταται. Εάν η λογική κυριαρχεί από το ένα ως το άλλο άκρο του σύμπαντος, τότε δεν υπάρχει χώρος για το παράδοξο. Και όντως δεν υπάρχει. Τα παράδοξα είναι μόνον φαινομενικά τέτοια. Αποτελούν ορατές συνέπειες με αόρατες αιτίες. Όταν οι αιτίες γίνονται ορατές, οφθαλμοφανείς, τότε οι συνέπειες πάβουν να είναι παράδοξες. Υπάρχει ένας ανάπηρος οπτιμιστής που τον είδα με τα μάτια μου. Είναι ένας στρατιώτης του προηγούμενου πολέμου. Το εχθρικό βλήμα πέρασε μέσα από το σώμα του, πλάι στη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί του είπαν πως πολλά από τα νεύρα αχρηστεύτηκαν, πολλοί γραμμικοί μύες καταστράφηκαν, καθώς και η κινητική δύναμη των ποδιών του. Ο ανάπηρος δεν αισθάνεται πια ότι έχει τα πόδια του. Βάλτε θράκα ή πάγο στα πόδια του, το ίδιο κάνει. Δεν πρόκειται να αισθανθεί ούτε το καυτό ούτε το κρύο. Με κάλεσε να τον επισκεφτώ. Αισθανόμουν θλίψη ανακατωμένη με φόβο όταν χτύπησα την πόρτα του σπιτιού του. Μου είχε γράψει για τη δύσκολη κατάστασή του και είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν μελαγχολικό κακόμοιρο. Με περίμενε η μητέρα του με χαμόγελο στα χείλη. Τι να σημαίνει άραγε αυτό το χαμόγελο? Μπήκα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη πολυθρόνα πλάι στο παράθυρο καθόταν ο γνωστός μου, καθυλωμένος κατάκητος. Στο μαραμένο οχρό πρόσωπό του έλαμπε η χαρά. Όλο και μου φαινόταν ότι έβλεπα αυτό το στέφανο γύρω από αυτό το και χρυμπαρένιο πρόσωπο. «Εγώ κάθομαι εδώ από το πρωί ως το βράδυ», άρχισε ο ανάπηρος, «και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί ως το βράδυ και κάποτε από το πρωί ως το επόμενο πρωί. Η μητέρα μου ετοίμασε αυτό το μισοσκότεινο δωμάτιο ώστε η ζωή που παρατηρώ στο δρόμο να φαίνεται πιο καθαρή και πιο φωτεινή. Όπως ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κοιτάζει από τον πάτο του πηγαδιού τον ουρανό το μεσημέρι, βλέπει τ' άστρα. Έτσι κι εγώ κοιτάζω από το μισοσκότεινο δωμάτιο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν άστρα λαμπερά, φωτεινά αστέρια που φλέγονται και περιφέρονται, ασταμάτητα φλέγονται και περιφέρονται, το ένα μετάλλο, το ένα μαζί μετάλλο, το ένα γύρω από τ' άλλο, ώσπου και ο ίδιος να συμμετέχω σε αυτήν τη δίνη της ζωής, αφού δεν γνώριζα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, απέκτησα μάτια. Ναι, βλέπω την ζωή από τότε που κάθισα σε αυτή την πολυθρόνα. Η ζωή είναι τόσο ωραία, τόσο αρμονική.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίση της Παναγίας. Μύθος πραγματικότητα. Του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε

0: Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
1: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Τελειώνοντας την Αγία Αναφορά, είχαμε αναφερθεί στην επίκληση που κάνουμε στα ονόματα Αγίων Μαρτύρων, για να καταλήξουμε ότι τη λογική αυτή λατρεία την αναφέρουμε υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, δηλαδή αναφερόμαστε ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε θριαμβεύουσα εκκλησία. Η Θεία Ευχαριστία τελείται ως πράξη που έρχεται από το μέλλον, από τα έσχατα, από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η Παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, μετά τον καθαγιασμό των δώρων μας, αποκαλύπτει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτήν όλοι είναι ζώντες, όλοι, και εμείς οι συναγμένοι γύρω από την τράπεζα της Βασιλείας, και όλοι όσοι, αν και έχουν πεθάνει, είναι τέλειοι εκ της πίστεώς τους, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι. Όλα όσα συμβαίνουν ενεργούνται μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά συγχρόνως ανοίγονται σε έναν αιώνιο χρόνο. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι και κοιμημένοι, οι λεγόμενοι στρατευόμενοι και οι λεγόμενοι θριαμβεύουσα εκκλησία. Την όλη αυτή εκκλησία την αντιλαμβανόμαστε σε ομάδες, τάξεις, γενναίες. Αναφερόμαστε στους προφήτες, στους μάρτυρες, στους όσιους, στον κλήρο, στον λαό. Ουσιαστικά περιγράφουμε τη Βασιλεία του Θεού στην έσχατη πραγματικότητά της, όταν όλοι θα είναι ζώντες, αλλά την περιγράφουμε ως παρούσα. Έτσι έχουμε μια είσοδο της Βασιλείας στην ιστορία και μια αναγωγή της ιστορίας σε Βασιλεία. Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Παναγία, χάρη στην οποία άρχισε αυτό το άνοιγμα στη Βασιλεία και χάρη στην οποία η Βασιλεία γίνεται παρούσα. Με τον

Μάλιστα που ψάλλεται από τον λαό, τονίζουμε ότι την Παναγία την αντιλαμβανόμαστε στη δόξα της, ένδοξη, όρο που σημαίνει πλήρη τελείωση. Ακούμε από τον ιερέα: «Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας». Και ο λαός ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, το περίφημο «Άξιον εστίν», «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Το μικρό αυτό ποίημα, το γνωστό «Άξιον εστί», αποτελείται από δύο προτάσεις. Η δεύτερη, που αρχίζει με τη φράση «την τιμιωτέραν των χερουβίμ», αποτελεί την αρχή του μεγαλυναρίου που έγραψε ο ποιητής και μελωδός Κοσμάς, ενώ η πρώτη, που αρχίζει με τις λέξεις «άξιον εστί», κατά την παράδοση έχει αποκαλυφθεί από άγγελο. Ο νέος ύμνος που προέκυψε συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους. Η θαυματουργή αυτή εικόνα, που ονομάζεται «Άξιον εστί», θεωρείται η εφαίστεια εικόνα όλου του Αγίου Όρους, γι' αυτό και φέρει στο πλαίσιό της τις φραγίδες των 20 ιερών μονών. Με τον ύμνο αυτό, ο πιστός λαός καταθέτει το «είναι» του και το «έχει» του, δηλαδή τη σχέση του με την Παναγία. Ακολουθεί μια μικρή ενότητα ως συνέχεια της Αγίας Αναφοράς και του καθαγιασμού των δώρων που ονομάζεται «δίπτυχα». Περιέχει μνημόνευση μελών του σώματος του Χριστού, είτε δοξασμένων στη Βασιλεία του Θεού, είτε πορευωμένων προς την τελείωση πιστών, είτε συγκεκριμένων αδελφών μας που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, είτε αγαπημένων προσώπων με τα οποία έχουμε μία ιστορική σχέση. Η ονομασία «δίπτυχα» οφείλεται σε αρχαία πρακτική της τελετουργίας, όταν τα ονόματα που μνημονεύονταν σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας ήταν αναγραμμένα σε δύο πλάκες, σελίδες ας τις ονομάσουμε, που η νοηματική διαφορά μεταξύ τους αναφερόταν στη διάκριση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας. Δηλαδή, στη μία πλάκα, στη μία σελίδα, αναγράφονταν τα ονόματα των δοξασμένων μελών του σώματος του Χριστού και των κεκοιμημένων, ενώ στην άλλη αναγράφονταν τα ονόματα ζώντων αδελφών μας κατά ιεραρχική τάξη. Εάν τα ονόματα ήταν πολλά, και συνήθως ήταν, τότε είχαμε τα δίπτυχα των κεκοιμημένων και τα δίπτυχα των ζώντων. Στην εκκλησιαστική ιστορία και τελετουργική πράξη αυτή η δεύτερη σελίδα είχε και έχει εμπολής ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε αυτή τη σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Όμορων Επισκοπών ως δήλωση κοινωνίας μεταξύ τους. Όταν τα Πατριαρχεία αυξήθηκαν και όταν προσθέθηκαν και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες, ο κατάλογος μάκρυνε, με την ίδια όμως σημασία. Για να καταλάβουμε τη σημασία της μνημόνευσης των ονομάτων των επικεφαλής πατριαρχών, αρχιεπισκόπων ή μητροπολιτών, ως δήλωση της καθολικότητας της πίστης και ενότητας μεταξύ τους, θα θυμίσω ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια διαφοροποίηση από την κοινή πίστη, είχε σημασία η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του επικεφαλής της κοινότητας που αποσχιζόταν από το καθολικό σώμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το 1054 που συνέβη το σχίσμα μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, η επίσημη και δηλωτική του σχίσματος πράξη
ήταν η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του Επισκόπου Ρώμης.

Οι μνημονεύσεις των ονομάτων που είπα και που εντάσσονται μέσα στην μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με παρόντα όμως πια το Χριστό, αφού τα δώρα έχουν καθαγιαστεί, συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι μνημονεύσεις σε μια εξαιρετική μυστική ευχή του ιερέα, η οποία ακριβώς αποτελεί τη συμπερίληψη και την δήλωση του πνεύματος που έχουν αυτές οι μνημονεύσεις. Λέει λοιπόν ο ιερέας μυστικός του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ου και την μνήμην επιτελούμεν της ημέρας δηλαδή, και πάντους των Αγίων, όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Δηλαδή καταθέτουμε το λόγο για τον οποίο τους μνημονεύουμε όλους αυτούς, και τους μνημονεύουμε γιατί είναι οι φίλοι του Θεού και απευθυνόμαστε μέσω των φίλων του στον ίδιο το Θεό για να μας επισκεφθεί. Και μνήσθητι πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και μνημονεύει ονομαστεί ο ιερέας ον βούλεται, και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, δηλαδή στον τόπο της παρουσίας του. Έτι παρακαλούμενσε, μνήσθητι Κύριοι, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα κάθε θείας ευχαριστίας, τοπικής θείας ευχαριστίας, προς την οικουμένη, προς την όλη Εκκλησία, προς την Καθολική Εκκλησία. Σε κάθε λοιπόν θεία ευχαριστία μνημονεύεται όλη η οικουμένη, όλη η χριστιανική, όλο το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτι προσφέρω μέσην τη λογική ταύτην λατρεία υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας και Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, δηλαδή για τους μοναχούς κυρίως, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών, δώσ' αυτής Κύριε ειρηνικών το βασίλειον, ίνα και ημείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω στην τελευταία πρόταση. Υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων. Η λέξη βασιλεύς έχει παρεξηγηθεί ίσως. Σημαίνει αυτόν που εκφράζει με ορατό τρόπο την ενότητα ενός λαού. Βάση του υπευθύνου αυτού άρχοντα είναι ο λαός του. Γι' αυτό και ονομάζεται βασιλεύς. Βασίζεται επί του λαού. Είναι αυτός που θα εκφράσει ακριβώς την ενότητα του λαού. Παρακαλούμε λοιπόν, και λέμε γιατί παρακαλούμε. Παρακαλούμε να έχει δύναμη ώστε το βασίλειό του να είναι ειρηνικό, και εμείς που ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο να διάγουμε ήρεμο και ησύχιο βίο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στο μαθητή του Τιμόθεο, στο ίδιο πνεύμα ακριβώς, τον προτρέπει να παρακαλεί για τους άρχοντες, δηλαδή να παρακαλεί μέσα στα όρια της ιστορίας. Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ειν αήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γάρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί. Και να σημειώσουμε, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά στον Τιμόθεο, οι βασιλείς δεν είναι καν χριστιανοί, είναι ειδωλολάτρες. Στο σημείο αυτό
νεότερες λειτουργικές φυλάδες αναγράφουν ότι ο ιερέας ευλογεί το αντίδερο, λέγον μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αναγραφή αυτή δεν υπήρχε σε παλαιότερα τυπικά. Περισσότερο αποτελούσε πράξη κατέθος που σιγά σιγά επεκράτησε. Το αντίδερο αποτελούσε πάντοτε τα περισσεύματα της τραπέζης που διανέμονταν στους πιστούς. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναγωγή στην πρακτική της Εκκλησίας για να καταλάβουμε το περιεχόμενο του αντιδώρου. Όταν οι πιστοί συνήθιζαν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία φέρνοντας τα δώρα της δημιουργίας ως άρτο κυρίως, ο ιερέας ευλογούσε το σύνολο των προσφερθέντων δώρων κατά την ακολουθία της προθέσεως. Επέλεγε τον άρτο με τον οποίο θα τελούσε τη μυσταγωγία και τα υπόλοιπα τα διαμήραζε στους πιστούς στο τέλος της λειτουργίας. Επομένως, η ευλογία αυτών των άρτων έχει ήδη προηγηθεί κατά την ακολουθία της προθέσεως. Μάλιστα, συχνά η διανομή αυτή εμπεριείχε και μια μέρημνα για τους φτωχούς της κοινότητας. Αργότερα, όταν όλο και περισσότεροι πιστοί, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε, έπαυσαν να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, αρκούνταν να παραλαμβάνουν από το χέρι του ιερέα ένα τεμάχιο άρτου από τα περισσεύματα της τραπέζης ως ευλογία για την παρουσία τους στη Θεία Ευχαριστία. Θέλω να πω ότι το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη Θεία Κοινωνία, ούτε προσφέρεται αντί της Θείας Κοινωνίας. Η λέξη αντίδωρο δεν σημαίνει αντί των τιμίων και καθαγιασμένων δώρων, αλλά αντί της αρχικής προσφοράς των δώρων πριν τον καθαγιασμό. Το ότι η λαϊκή κυρίως ευσέβεια συνέδεσε το αντίδερο με τα Άγια Δώρα, χωρίς να είναι λάθος βέβαια, πάντως αποτελεί μια υπερβολή που παγιώνει την έρπουσα αντίληψη ότι στη Θεία Ευχαριστία, ακόμα και όταν δεν κοινωνήσω, θα πάρω κάτι που αντιστοιχεί σε αυτήν. Έτσι όμως αμβλύνεται η οδύνη από το γεγονός ότι παρακάθισα στο γαμήλιο δείπνο της Βασιλείας και έφυγα νηστικός, χωρίς να φάω τον Χριστό. Ο λόγος που θα μου επέτρεπε να δεχθώ μια ευλογία από τον νυμφίο Χριστό αντί για τον ίδιο τον Χριστό θα μπορούσε να αντληθεί από το επεισόδιο που μας παραδίδει το Ευαγγέλιο για τη γυναίκα που αισθανόταν τον εαυτό της ως κινάριο που αρκείται να χορταίνει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για να φτάσουμε στην ταπεινότητα αυτής της γυναίκας θα πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας και τον εφησυχασμό ότι η αποχή από την κοινωνία των Αγίων Δώρων δεν είναι προς θάνατο. Η διανομή του αντιδώρου γίνεται στο τέλος της λειτουργικής μας σύναξης. Η πράξη λειτουργεί και ως ιερός χαιρετισμός μεταξύ του ιερέα και των πιστών.

Ακούμε τώρα τον ιερέα εκφώνος να μας καλεί. Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, όν χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων, έντιμον, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και άλλη φορά στη σειρά αυτών των εκπομπών εξηγήσαμε ότι η αναφορά στο όνομα του Επισκόπου μας δεν είναι τιμητική, αλλά εξόχως λειτουργική, για να μην πω δογματική. Κάθε Θεία Λειτουργία τελείται στο όνομα του Επισκόπου που ποιμένει την επαρχία μας. Ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μία Θεία Λειτουργία για όλους τους πιστούς της επαρχίας, στην οποία ο Επίσκοπος ως πρόεδρος της Ευχαριστίας, περιβαλλόμενος από τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τον λαό, θα τελούσε το δείπνο της Βασιλείας. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό ο Επίσκοπος εντέλεται σε έναν πρεσβύτερο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο όνομά του. Ο Επίσκοπος είναι ο Σι Παρών και η παρουσία του αυτή εμφαίνεται στο αντιμήνσιο, πάνω στο οποίο τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αντιμήνσιο αυτό έχει ευλογηθεί από τον Επίσκοπο και φέρει την υπογραφή του. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου δεν μπορεί να τελεστεί, ακριβώς όπως δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την παρουσία λαού. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανεπίσκοπη σύναξη. Επίσης, η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου μας δηλώνει και την κανονικότητα της σύναξής μας, δηλαδή τη μαρτυρία ότι η συγκεκριμένη σύναξη είναι ενταγμένη στην καθολικότητα και αγιότητα της Εκκλησίας και δια του Επισκόπου της ορθοτομή των λόγων της αληθείας. Οι τελευταίες λέξεις αυτής της εκφώνησης αντλούνται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο μαθητή του Τιμόθεο. «Σπούδασον σε αυτόν, δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας». Η σχέση επισκόπου και συγκεκριμένου λαού είναι ουσιώδης. Η μνήα μάλιστα της επισκοπής που καλείται να ποιμάνει ένας επίσκοπος εμπεριέχεται στην ευχή της χειροτονίας του. Δεν νοείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία χειροτονία επισκόπου χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, απολελειμμένος όπως λένε οι κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, καθώς και ότι ένα ποίμνιο πιστών δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον επίσκοπό του. Συνεχίζει τώρα ο διάκονος ή ο ιερέας και μας καλεί όλους σε μια νοητή μνημόνευση ονομάτων. «Και ον έκαστος κατά διάν έχει και πάντων και πασών». Ο λαός και πάντων και πασών. Ο ιερέας έχει μνημονεύσει ζώντες και τεθνεώτες, κληρικούς και λαϊκούς, είτε από τα δίπτυχα είτε από μνήμης. Τώρα καλούνται επίσης όλοι οι παρόντες πιστοί να μνημονεύσουν νοερά και τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν στο νου τους οικείους, φίλους ή γνωστούς. Και κυρίως, με την τελευταία φράση «και πάντων και πασών», καταθέτουμε τη μέρημνά μας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ο ιερέας λέει μυστικώς μια ευχή, η οποία συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο τη μνημόνευση όλων όσων μέχρι τώρα έχουν παρελάσει, αλλά και όλων των αναγκών των πιστών και γενικά του πληρώματος της Εκκλησίας. «Μνήσθητη Κύριε της πόλεως, εν υπαρικούμεν, και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές». Όλων δηλαδή των κατοίκων που είναι πιστοί. «Μνήσθητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών».
μνήσιτη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου εκκλησίες. Δηλαδή αυτούς που διακονούν στην εκκλησία για το λαό. Και με μνημένων των πενήτων και όσους φροντίζουν τους φτωχούς. Και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξαπόστειλον. Και εκφώνος, ακούμε να λέει ο ιερέας, και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός απαντάει με το αμήν. Με τη μυστική λοιπόν ευχή που ακολουθεί ουσιαστικά τα δίπτυχα, ο ιερέας ανάγει τη λειτουργική μας πράξη σε κοσμικές διαστάσεις. Είναι η απάντησή μας στην αρχαίγονη κλίση του Θεού να διαχειριστούμε τη δημιουργία Του. Δεν καταθέτουμε μόνο την πρόνοιά μας για τους αδελφούς της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκες, αλλά επίσης για όλους τους πιστούς που αποτελούν το πλήρωμα της Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. Και κυρίως με την εκφώνηση της τελευταίας φράσης της ευχής, μας καλεί ο ιερέας σε ενότητα γνώμης και πίστεως, στην ενότητα της μιας φωνής. Μας καλεί να δοξάσουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού στις διαστάσεις της μιας αλήθειας. Το αίτημα είναι σημαντικό. Ήταν πάντοτε, είναι και σήμερα. Δεν βρισκόμαστε στο δρόμο της Βαβέλ, στο δρόμο της σύγχυσης, αλλά στο δρόμο της Πεντηκοστής, στο δρόμο της χάρης. Ο πειρασμός που μας οδηγεί σε διαιρέσεις, σε κατακρίσεις, σε ένα κυνήγι μαγισσών ανάμεσά μας, σε καταγγελίες για αιρέσεις και για παρεκκλήσεις, ακυρώνει συνέχεια αυτό που επικαλούμαστε από το Θεό. Ενότητα λόγου και πίστεως.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό έχουμε έναν εξαιρετικό χαιρετισμό ανάμεσα στον ιερέα και στο λαό. Ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη ευλογώντας το λαό και λέει «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Ο λαός θα απαντήσει «Και μετά του Πνεύματός σου». Θεμέλιο αυτού του χαιρετισμού βρίσκουμε στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα σε μία επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου και σε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη». Λέει ο Απόστολος Παύλος «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού». Πρόκειται για έναν από τους πιο τρυφερούς χαιρετισμούς ανάμεσα στον ιερέα και στον λαό. Ετοιμαζόμαστε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να λάβουμε τον Χριστό. Ο ιερέας μας προσανατολίζει στο περιεχόμενο αυτής της δωρεάς, τα ελέη του Χριστού. Και τα ελέη του Χριστού κατατέθηκαν με την ενανθρώπισή του, με το πάθος του, με την Ανάστασή του, με την Ανάληψή του, και συνεχίζουν να κατατίθενται με τη δωρεά του εαυτού του ως σώμα του και αίμα του, δηλαδή με την κοινωνία μαζί του. Ο διάκονος μας καλεί, αφού έχουμε μνημονεύσει όλους τους Αγίους, ας ξεκινήσουμε πάλι να δεηθούμε προς τον Κύριο. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν ακούμε «Και από τους χορούς Κύριε ελέησο». Και επίσης ακούμε όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, θα απαντήσει ο λαός. Πορευόμαστε λοιπόν προς τη Θεία Κοινωνία. Η δέησή μας εκτίθεται σε δύο εκφωνήσεις, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία. Μετά το «υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν», κατ' ουσίαν δεν υπάρχει τελεία, αλλά κόμμα. Δεν δεόμεθα για τα αγιασθέντα τιμία δώρα που τώρα είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεόμεθα για το αποτέλεσμα, για τις ενέργειες που λαχταράμε να μας περικλείσουν και που είναι η Θεία Χάρις και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ο Ουράνιος Πατέρας προσδέχεται τα δώρα μας, τα αγιάζει, τα κάνει μύρο ευωδίας και τα αντικαταπέμπει ως χάρη και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλονται 9 αιτήματα, από τα οποία τα 7 δεν υπήρχαν παλαιότερα και τα οποία τα έχουμε ήδη διατυπώσει στη μεγάλη εκτενή πριν από την εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως. Πρόκειται για έναν νεοτερισμό που πλέον όμως έχει παγιωθεί και υπάρχει σε όλα τα νεότερα λειτουργικά τυπικά. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων μας γυρνάει πίσω στην ιστορία, ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Το περιεχόμενό τους το αντλούμε από το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πρόκειται δηλαδή για μια επανάληψη αιτημάτων. Γιατί γίνεται αυτή η αταξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετοιμάτων ήθιστε να περιάγεται ο δίσκος που μας καλεί να συνδράμουμε με τον οβολό μας στα έξοδα και τις ανάγκες του ναού. Να είναι άραγε αυτός ο λόγος που θέλουμε να επιμικρύνουμε τον χρόνο. Αλλά αλήθεια, πώς φτάσαμε να περιάγουμε δίσκο σε μια στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν? Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Μια γυναίκα προσφέρει στο Χριστό την αγάπη της, εκχύνοντας πολύτιμο μύρο στα πόδια του. Ο Ιούδας ενίσταται, λογαριάζοντας την πράξη ανώφελη σπατάλη, επενδύοντας την ένστασή του σε μέρημνα των φτωχών. Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν σε φτωχούς. Ο Χριστός παρατηρεί ότι τους φτωχούς πάντοτε τους έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα υπάρχει ο Χριστός. Βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δοξολογήσουμε τον παρόντα Χριστό. Και επίσης, αυτός ο δίσκος τελικά περιάγεται σε λάθος χρόνο. Θα έπρεπε να περιάγεται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και να έχει ως περιεχόμενο την ευχαριστιακή μας προσφορά. Αλλά βέβαια θα μας πούν οι Άγιοι Επίτροποι ότι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο κόσμος είναι λίγος. Προφάσεις ή άγνοια του περιεχομένου της λειτουργικής μας πράξης. Τα 7 λοιπόν αυτά αιτήματα, τα οποία τα εξετάσαμε όταν εξετάζαμε τη Μεγάλη Συναπτή, δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Υπάρχει ωστόσο μία μυστική ευχή η οποία είναι εξαιρετικού περιεχομένου. Λέει ο ιερέας: «Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Σου παραδίδουμε όλη μας τη ζωή, σου παραδίδουμε όλη μας την ελπίδα και το κάνουμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι είσαι φιλάνθρωπος και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Για να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία χρειάζεται να συνδράμουν δύο μέρη. Ο Θεός που θα μας καταξιώσει αυτής της δωρεάς και εμείς, όπως διακηρύσουμε, έχουμε πλήρως παραδοθεί σε Αυτόν. Γνωρίζουμε ότι η τράπεζα έχει τροφή πνευματική, δηλαδή τροφή του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε επίσης ότι το μόνο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι μια καθαρή συνείδηση, δηλαδή η προαίρεσή μας. Και γνωρίζουμε τέλος ότι η καρπή είναι σπουδαίη, άφεση αμαρτιών, συγχώρεση σφαλμάτων, κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κληρονομία της αιώνιας βασιλείας, παρησία ενώπιον του Θεού. Όλη η προσοχή μας είναι τώρα προσανατολισμένη στην άξια προσέλευσή μας, ώστε να μην αποτελέσει αυτή η πράξη κοινωνίας κρίμα ή κατάκριμα λόγω της πνευματικής μας απροσεξίας. Θα ακολουθήσουν λοιπόν μερικά από αυτά τα αιτήματα τα οποία σας είπα δεν θα τα αναλύσω αφού τα είχαμε αναλύσει κατά τη Μεγάλη Συναπτή και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην εκφώνηση εκ μέρους του ιερέα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αχ, αυτό το παραθόμεθα, αυτό το μεγάλο εμπόδιο, πώς θα παραδοθώ, Κύριε? Όλο το μυστικό της σωτηρίας βρίσκεται σε αυτήν την παράδοση. Να μπεις στην Εκκλησία και να παραδοθείς. να παραδοθείς εντελώς, χωρίς κρατούμενα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Μόνο ο Κύριος και μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσε να ενδυναμώσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την παράδοση. Ο λαός λοιπόν απαντάει: «Σύ Κύριε, σε σένα Κύριε παραδιδόμαστε». Και ο ιερέας εκφώνος και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει: «Καταξίωσέ μας λοιπόν δέσποτα με την παρησία που μας έχεις προσφέρει, να μπορέσουμε να σε πούμε Πατέρα». Η Κυριακή προσευχή λοιπόν. Γιατί Κυριακή προσευχή? Κυριακή είναι η λέξη με την οποία προσδιορίζουμε τον χρόνο της παρουσίας του Κυρίου. Η λέξη δεν είναι προσδιοριστική ιστορικού χρόνου, αλλά εσχατολογικού. Άλλο αν με τον καιρό έφτασε να δηλώνει και ιστορικό χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα η μετά το Σάββατο ημέρα είχε άλλη ονομασία. Ή λεγόταν πρώτη των Σαββάτων, κυρίως στην Ιουδαϊκή παράδοση ή στον κόσμο που επηρεαζόταν από την Ιουδαϊκή παράδοση, ή λεγόταν σκέτο πρώτη, ή η μέρα του Ηλίου, κυρίως στη Ρωμαϊκή παράδοση. Ο μάρτυρας Ιουστίνος, σε έργο του που γράφεται μεταξύ 120 και 130 μετά Χριστόν, μιλώντας για τις συνάξεις των πιστών για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γράφει: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα». Την ονομασία αυτή διασώζουν μέχρι σήμερα οι Αγγλοσάξονες, ονομάζοντας την ημέρα αυτή Sunday. Όταν ο Ιωάννης προσδιορίζει στην Αποκάλυψη το χρόνο των αποκαλυπτικών του οραμάτων, μας λέει: «Εγενόμην εν Πάτμο εν Κυριακή ημέρα». Και με την έκφραση αυτή δεν εννοεί μια ημερολογιακή ημέρα της ιστορίας, αλλά τη λειτουργική ημέρα της Βασιλείας. Άλλωστε, όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας υπομνηματισμός στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέμε Κυριακή προσευχή, εννοούμε προσευχή του Κυρίου, προσευχή της Θείας Κοινωνίας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί το Πάτερ ημών αυτή τη στιγμή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν μιλάμε για άρτον επιούσιο, μιλάμε για Θεία Κοινωνία, δεν μιλάμε για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή είναι πάντα συνδεδεμένη με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της, και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Θα έλεγε κανείς: «Ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε όταν το Πάτερ ημών το λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία». Αλλά το Πάτερ ημών το λέμε συνέχεια σε όλες τις προσευχές μας. Το πρωί, το μεσμέρι, το βράδυ, σε ακολουθίες μικρές, μεγάλες. Και όμως, πάντοτε το Πάτερ ημών είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί όλες οι προσευχές μας, όλη η πνευματική μας άσκηση, όλη η πορεία μας μέσω των προσευχητικών κειμένων, των ακολουθιών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ας πάρουμε τώρα, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα-ένα τους στίχους του Πάτερ ημών.

Ξεκινάμε λοιπόν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έχοντας προηγουμένως ζητήσει να μας επιτρέψει να έχουμε παρησία ενώπιον του, τολμούμε τώρα το μέγα άλμα, να τον ονομάσουμε πατέρα. Γνωρίζουμε ότι μόνον ο Υιός μπορεί να τον ονομάζει πατέρα. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός μας συνδέει με το θεανθρώπινο πρόσωπό του και μας κάνει Υιούς του ίδιου πατέρα. Και βέβαια δεν είναι πατέρας σε ατομικό επίπεδο, αλλά πατέρας ημών. Κάτι που δηλώνει ότι ανάμεσά μας έχει ιδρυθεί μία συγγένεια. Όχι η συγγένεια των φυσικών δεσμών, αλλά η συγγένεια των μελών του σώματος του Χριστού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να θυμόμαστε συνεχώς ότι με το βάπτισμά μας ενταχθήκαμε σε μια σχέση που αναιρεί τους φυσικούς συγγενικούς δεσμούς, καθώς και τις φιλετικές ή ηλικιακές ή κοινωνικές ή γεωγραφικές διακρίσεις και διαιρέσεις. Αγιαστείτο το όνομά σου. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός του. Είναι το υπερπάν όνομα. Ο Υιός μας φανερώνει τον Πατέρα. Για να μας τον φανερώσει θα γίνει άνθρωπος. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτή η υπερούσια γέννηση του Υιού με τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αγιάζεται επίσης το όνομα του Πατρός. Ελθέτω η βασιλεία σου. Κατά τον μυστικό δείπνο, ο Χριστός επεσήμανε ότι δεν θα ξαναπιεί κρασί ευχαριστίας με τους μαθητές μέχρι να το πιεί ως νέο κρασί μαζί τους στη Βασιλεία των Ουράνων. Αυτή η Βασιλεία επιδημεί στην ιστορία την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγγενιάζεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και κάθε φορά που προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία, προσερχόμαστε στην επαναλαμβανόμενη Πεντηκοστή που φέρνει το Άγιο Πνεύμα. Για δείτε λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Αγιαστείτο το όνομά σου, αναφερόμαστε στον Υιό. Ελθέτω η βασιλεία σου, αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Το θέλημα του Πατρός είναι διατυπωμένο μέσα στην ιερή μας ιστορία ως λόγος αποκάλυψης σε φίλους του, προφήτες, ευαγγελιστές. Το θέλημα αυτό εκφράστηκε με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το θέλημα αυτό για τη σωτηρία του ανθρώπου οδήγησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του να το αποδεχθεί. Γεννηθείτο κατά το θέλημά σου, θα ακούσουμε, και να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση του στη δόξα της Αναστάσεως. Πολύ χαρακτηριστικά το θέλημα αυτό το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος. Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ως εν ουρανό και επί της γης. Ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο τόπος της ελευθερίας και της ζωής. Γη είναι η δημιουργία του Θεού που προσφέρθηκε στον άνθρωπο να την διαχειριστεί. Η σύγχυση που έφερε ο άνθρωπος και που εξακολουθεί να καταθέτει αρνούμενος την αγιαστική δύναμη του Θεού υψώνει ένα τείχο ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτό το τείχος γκρεμίστηκε όχι μόνο από ενέργειες του Θεού, αλλά και από ενέργειες του ανθρώπου. Τις τελευταίες, τις ενέργειες του ανθρώπου, τις ενήργησε η πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Σε ένα δογματικό θεοτοκίο του Εσπερινού του πρώτου ήχου, δοξάζουμε την Παναγία γιατί αυτή το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα, ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηνέωξε. Αυτό που ζητάμε στην Κυριακή μας προσευχή είναι να ξανασυνδεθεί η γη με τον ουρανό, ο τόπος του Θεού και ο τόπος του ανθρώπου να γίνουνε ο τόπος της αιώνιας βασιλείας.
τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον. Κέρια φράση. Η λέξη επιούσιος παράγεται από την πρόθεση επί και το ρήμα ήμι που θα πει έρχομαι ή αποστέλλομαι. Το νόημα της λέξης είναι ο ερχόμενος ή ο αποστελόμενος. Ο ερχόμενος άρτος είναι ο Χριστός που έρχεται από το μέλλον, από τη δόξα του και αυγάζει το παρόν, το σήμερα. Πώς μας το λέει ο ίδιος στο κατέ Ιωάννην Ευαγγέλιο? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει. Και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε. Υπάρχει ασφαλώς σε ορισμένους ερμηνευτές πατέρες και η ερμηνεία ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Ας μην μείνουμε όμως εκεί. Αποδυναμώνουμε τη φράση. Ο άρτος ο επιούσιος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που το μνημόνευσα παραπάνω μας λέει στην πρώτη επιστολή του ότι «αγαπάω και πιστεύω στο Θεό και αγαπάω τους αδελφούς μου» είναι καταστάσεις ομόλογες. Ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν. Είπαμε με την Κυριακή προσευχή προετοιμαζόμαστε να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, αν θελήσεις να πας στο θυσιαστήριο και να προσφέρεις τη θυσία στο Θεό, σκέψου μην έχεις τίποτα με τον αδελφό σου. Γιατί αν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, η θυσία σου είναι άκυρη. Πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά πήγαινε να λατρέψεις το Θεό. Πολύ περισσότερο. Πρέπει να μην υπάρχουν οφειλέτες απέναντι σε μας. Κι αν υπάρχουν, τους ξεχνάμε. Έλεγε μια γιαγιά, αν σου χτυπήσει ένας φτωχός την πόρτα σου, άνοιξε και δώσ' του κάτι. Αν σε λίγο σου χτυπήσει την πίσω πόρτα ένας φτωχός, άνοιξε και αν δεις ότι είναι ο ίδιος, δώσ' του κάτι. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η Αγία Γραφή μας έχει προετοιμάσει να λογαριάζουμε τους πειρασμούς ως παιδαγωγία που οδηγεί στη θεογνωσία. Είμαστε όμως τόσο δυνατοί ώστε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς? Οι Άγιοι θα απαντούσαν ίσως καταφατικά. Εμείς ζούμε σε κατάσταση αδυναμίας. Παρακαλούμε να μας προστατεύει ο Θεός από τα μηχανεύματα των πονηρών πνευμάτων. Και στο σημείο αυτό κλείνει την προσευχή ο ιερέας με μία αναφορά στη βασιλεία, στη δύναμη και στη δόξα της Αγίας Τριάδας. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός απαντάει αμήν. Ξανά η κεφαλαιώδης διακήρυξη της Θείας Τριαδικότητας. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, η κοινωνία των προσώπων. Αυτή την κοινωνία των προσώπων ως καταστατικό τρόπο ζωής επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε και λαχταράμε να κοινωνήσουμε τις δυνάμεις που θα μας παράσχει ο Χριστός με το σώμα Του και με το αίμα Του.

Ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη, θα ευλογήσει το λαό και θα πει τις δύο λέξεις. Ειρήνη πάση. Εμείς θα απαντήσουμε και σε σένα και το πνεύματί σου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτή η λέξη έχει ακουστεί και άλλες φορές. Έχουμε πει αρκετά για αυτή τη λέξη. Πώς να πας ταραγμένος να καθίσεις στο δείπνο της Βασιλείας. Θυμόσαστε την παραβολή όπου ο Χριστός λέει για κάποιον που μπήκε στο δείπνο χωρίς να έχει ένδυμα γάμου. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το δείπνο αν δεν έχουμε αυτό το ένδυμα γάμου, δηλαδή αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ενωθούμε με τον Υμφίο Χριστό. Η ειρήνη είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρεθούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που στη Θεία Λειτουργία και όχι μόνο αλλά και σε κάθε ακολουθία κάθε τόσο ο ιερέας μας θυμίζει την ανάγκη αυτής της εσωτερικής ειρήνης. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημή, θα πει ο Χριστός, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημή. Αλλά αυτή την ειρήνη πρέπει να την έχει και ο ιερέας. Τη ζητάμε και από τον ιερέα. Κλήρος και λαός. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Κλήρος και λαός, ετοιμαζόμαστε να πάμε προς τη Θεία Κοινωνία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συμφέρον.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.

κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γκαλγκάνοφ θύμωσε. Αυτό πια το τραγούδι είναι εντελώς της εποχής μας. Θα ήθελα να ξέρω ποιος τους τα γράφει. Ο σιδηροδρομικός λείπει μονάχα και ο Εβραίος. Αυτοί σίγουρα θα τα καταφέρνανε καλά. Και σχεδόν προσβεβλημένος πρόσθεσε πως τον έπιασε ακεφιά. Έκατσε στον τιβάνι και τον πήρε ο ύπνος. Το όμορφο πρόσωπό του είχε χλωμιάσει λιγάκι. Έτσι, καθώς το είχε γύρει στο προσκέφαλό του στον τιβάνι. «Κοίτα τι ομορφούλης που είναι», έλεγε η Γκρούσεκνα, πλησιάζοντάς τον μαζί με το Μίτια. «Πριν έρθεις, του χτένιζα τα μαλάκια του. Σαν λινάρι είναι τα μαλλιά του. Είναι πυκνά, πολύ πυκνά». Και σκύβοντας τρυφερά επάνω του, τον φίλησε στο μέτωπο. Ο Γκαλγκάνοφ άνοιξε αμέσως τα μάτια του. Την κοίταξε, ανασηκώθηκε και ρώτησε ανήσυχος: «Πού είναι ο Μαξίμοφ?» «Αυτόν μονάχα έχει στο νου του», είπε γελώντας συγκρούσεκνα. «Μα κάτσε και μαζί μου δύο λεπτά. Μίτια, τρέχα, τρέχα να βρεις τον Μαξίμοφ». Ο Μαξίμοφ τριγύριζε όλη την ώρα κοντά στα κορίτσια. Πού και πού έτρεχε και έπινε λικέρ. Είχε πιει κιόλας δύο φλιτζάνια σοκολάτα. Το προσωπάκι του είχε κοκκινήσει. Η μύτη του κατακόκκινη. Τα μάτια υγρά και όλο γλύκα. Ήρθε τρέχοντας κοντά στο τραπέζι και είπε πως θέλει να χορέψει σαν ποτιέ και να του παίξουν ένα μοτιβάκι. Γιατί βέβαια εγώ από τα μικράτα μου έχω σπουδάσει όλους τους καθώς πρέπει χορούς. Άντε, άντε, άντε και εσύ μαζί του λοιπόν, Μίτια. Εγώ θα κοιτάζω από εδώ πως θα χορέψει. Όχι, όχι, θα πάω κι εγώ να δω», φώναξε ο Γκαλγκάνοφ, αποκρούοντας με τον πιο αφελή τρόπο την πρόταση της Γκρούσεκνας να κάτσει μαζί της. Πήγαν όλοι να κοιτάξουν τελικά. Ο Μαξίμοφ πραγματικά χόρεψε

Σαμποτιέ. Μα κανένας εκτός από τον Μίτια δεν ενθουσιάστηκε. Όλος ο χορός δεν ήταν τίποτε άλλο από πηδήματα και στρεβλώματα των ποδιών. Σε κάθε πήδημα χτύπαγε με την παλάμη του τη σόλα του παπουτσιού του. Το Γκαλγκάνοφ καθόλου δεν του άρεσε αυτό, μα ο Μίτια γέμισε φιλιά το χορευτή. «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μήπως κουράστηκες? Μα τι κοιτάς εκεί? Μήπως θέλεις κανένα σοκολατάκι? Μήπως θέλεις κανένα πουράκι? Μπα, ένα τσιγαράκι θέλω. Να πιείς, δεν θέλεις τίποτα? Ναι, λίγο. Λίγο λικεράκι θα πάρω. Δεν έχετε σοκολατίνια? Να, εκεί στο τραπέζι είναι όλα. Πήγαινε και διάλεξε ό,τι θέλεις, ψυχούλα μου. Όχι, θέλω από εκείνα τα... πώς τα λένε... με βανίλια. Από εκείνα για τους γέρους. Α, όχι φιλαράκο μου. Τέτοια ιδιαίτερα δεν έχουμε. Ακούστε, είπε ο γεροντάκος και έσκυψε ξαφνικά στο αυτί του Μίτια. Εκείνη εκεί η κοπελίτσα η Μαρούσκα, μήπως θα μπορούσα, αν γίνεται δηλαδή, να γνωριστώ μαζί της? Από καλοσύνη σας. Άκου εκεί τι ωρέχτηκε. Όχι φιλαράκο μου, σε γελάσανε. Δεν κάνω δα σε κανέναν κακό εγώ, ψιθύρισε παραπονιάρικα ο Μαξίμοφ. Άντε, ας είναι. Ας είναι. Εδώ φίλε μου χορεύουνε και τραγουδάνε μοναχά. Όμως γιατί όχι? Περίμενε. Τρώγε προς το παρόν. Πίνε και γλέντα. Μήπως χρειάζεσαι και λεφτά? Αργότερα, αν θέλετε δηλαδή, χαμογέλασε ο Μαξίμοφ. Καλά, καλά. Το κεφάλι του Μίτια έκαιγε. Βγήκε στην ξύλινη γαλαρία. Ο καθαρός αέρας τον συνέφερε κάπως. Στεκόνταν μοναχός του στη γωνιά, στο σκοτάδι. Και ξαφνικά έπιασε με τα δυο του χέρια το κεφάλι του. Ξάφνου, οι σκόρπιες σκέψεις του συγκεντρώθηκαν και όλα τότε φωτίστηκαν. Το φως. Το φως ήταν τρομερό, τρομακτικό. Αν πρόκειται να σκοτωθώ, τότε τι περιμένω, σκέφτηκε. Θα πάω τώρα να πάρω το πιστόλι. Θα ξανάρθω εδώ και θα ξεμπερδεύω. Θα ξεμπερδεύω σε τούτη τη βρώμικη και σκοτεινή γωνιά. Ένα λεπτό σχεδόν δεν ήξερε τι να αποφασίσει. Τότε που ερχόταν εδώ πέρα, τον βασάνιζε κιόλας η επέσχυντη πράξη του, η κλοπή και εκείνο το αίμα. Εκείνο το αίμα. Όμως τότε δεν υπόφερε τόσο. Όχι. Γιατί τότε είχαν όλα πια τελειώσει. Τότε την είχε χάσει. Την είχε παραχωρήσει στον άλλον. Είχε χαθεί πια γι' αυτόν. Είχε εξαφανιστεί. Ω, τότε η καταδίκη του ήταν πιο εύκολη. Φαίνονταν τουλάχιστον απαραίτητη, αναπότρεπτη. Γιατί ποιος ο λόγος να εξακολουθήσει να ζει? Μα τώρα, μήπως τώρα είναι το ίδιο? Τώρα δεν υπήρχε πια ο άλλος. Εκείνο το σκιάχτρο που δεν τον άφηνε σε ησυχία. Εκείνος ο πρώτος της και αναμφισβήτητος. Εκείνος ο μοιραίος άνθρωπος. Εξαφανίστηκε πια και δεν έμεινε ούτε ίχνος του. Το τρομερό σκιάχτρο είχε καταντήσει τώρα τυποτένιο και κωμικό. Το κουβαλήσανε στην κρεβατοκάμαρα και το κλειδώσανε. Δεν θα γυρίσει ποτέ πια. Εκείνη ντρέπεται και από το βλέμμα της το βλέπει πια καθαρά ποιον αγαπάει. Λοιπόν,
Τώρα είναι ίσα-ίσα καιρός να ζήσει κανείς. Όμως δεν μπορεί να ζήσει. Κατάρα! Θεέ μου, κάνε να ξαναζήσει εκείνος που έπεσε δίπλα στο φράχτη. Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Κι άλλη φορά έκανες θαύματα, Θεέ μου, για να σώσεις αμαρτωλούς σαν και εμένα. Ω, αν ζει ο γέρος, τότε το άλλο έσχος θα το ξεπλύνω. Θα επιστρέψω τα κλεμμένα χρήματα. Θα τα δώσω πίσω. Θα τα βρω ο κόσμος να χαλάσει. Δεν θα μείνει ούτε ίχνος από όλη αυτή την τροπή. Μονάχα στην καρδιά μου θα μείνει, στον αιώνα τον άπαντα. Μα όχι, όχι. Όλα αυτά είναι απραγματοποίητα, μικρόψυχα όνειρα. Κατάρα. Όμως κάποια φωτεινή αχτίδα ελπίδας έλαμψε μέσα στις μαύρες του σκέψεις. Όρμησε μέσα, εκεί που ήταν εκείνη, η παντοτινή του βασίλισσα. Μήπως τάχα μια ώρα, ένα λεπτό της αγάπης της δεν αξίζει όλη την υπόλοιπη ζωή, έστω κι αν πρόκειται να περάσει μέσα στα μαρτύρια της ντροπής. Τούτη η ανατριχιαστική ερώτηση κυρίεψε την καρδιά του. Ας πάω σ' αυτήν, σ' αυτήν μοναχά, να τη βλέπω, να την ακούω και να μη σκέφτομαι τίποτα, να τα ξεχάσω όλα. Ας είναι μονάχα για τούτη τη νύχτα, για μια ώρα, για ένα λεπτό. Προτού μπει καλά καλά στο δωμάτιο, έπεσε πάνω στον Τρίφωνα. Αυτός του φάνηκε κάπως κυθροπός και ανήσυχος. Φαίνεται πως γύρευε το μύτια. Τι έχεις Τρίφωνα, μήπως με γυρεύεις? Όχι εσάς. Σαν να τα χασε άξαφνα ο ξενοδόχος. Γιατί να σας γυρεύω? Μα πού είχατε πάει? Γιατί είσαι τόσο άκεφος? Μήπως θύμωσες? Σε λίγο θα πας να κοιμηθείς, μη χολοσκάς. Τι ώρα είναι? Μα θα είναι 3 περίπου, ίσως και κάτι παραπάνω. Τελειώνουμε. Μα σας παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Καθίστε όσο θέλετε. Τι έχει? Σκέφτηκε ο Μύτια και έτρεξε στο δωμάτιο όπου χόρευαν οι κοπέλες. Όμως εκείνη δεν ήταν εκεί, ούτε και στο γαλάζιο δωμάτιο. Μονάχα ο Καλγκάνοφ λαγοκοιμόνταν στο ντιβάνι. Ο Μύτια κοίταξε πίσω από το παραβάν. Εκεί ήταν. Καθόνταν στη γωνιά, πάνω σε ένα σεντούκι, και έχοντας τα χέρια και το κεφάλι πάνω στο κρεβάτι που βρίσκονταν δίπλα. Έκλαιγε πικρά, προσπαθώντας με όλη της τη δύναμη να πνίξει τους λυγμούς της για να μην την ακούσουν. Βλέποντας το Μύτια, του έκανε νόημα να πλησιάσει, και όταν εκείνος έτρεξε κοντά της, του άρπαξε το χέρι. Μύτια, κι εγώ τον αγαπούσα. Άρχισε να του ψιθυρίζει. Τον αγαπούσα τόσο, όλον τούτο τον καιρό, όλα αυτά τα 5 χρόνια. Αυτόν αγαπούσα. Άραγε, τον αγαπούσα. Ή μονάχα το θυμό του αγαπούσα. Και όχι αυτόν. Αυτόν. Ψέματα λέω, πως αγαπούσα το θυμό του μοναχά. Και όχι αυτόν. Αυτόν αγαπούσα. Μύτια, τότε ήμουνα μόλις 17 χρονών. Τότε ήταν τόσο χαδιάρης μαζί μου, τόσο εύθυμος. Μου τραγουδούσε συνέχεια. Ή μήπως έτσι μου φάνηκε, επειδή ήμουνα μικρή και ανόητη. Όμως τώρα, Θεέ μου,
δεν είναι εκείνος. Είναι εντελώς αλλιώτικος. Και το πρόσωπό του άλλαξε ακόμα. Τρόμαξα να τον γνωρίσω. Όταν ερχόμουν εδώ πέρα με το αμάξι του Τιμοθέη, σε όλο το δρόμο σκεφτόμουν πώς θα τον αντικρίσω. Τι θα του πω? Πώς θα κοιτάξει ο ένας τον άλλον? Η ψυχή μου σφιγγότανε. Μα σαν ήρθε εδώ πέρα, λες και με περιέλουσε με βρωμόνερα. Σου μιλάει και νομίζεις πως είναι δάσκαλος. Όλες του οι κουβέντες σοβαρές, σπουδαίες. Με δέχτηκε με ένα τόσο επίσημο τρόπο που τα χάσα. Δεν ήξερα πως να ανοίξω κουβέντα. Στην αρχή νόμιζα πως ντρεπότανε, γιατί ήταν και εκείνος ο ψηλός Πολωνός μαζί του. Καθόμουνα, τους κοίταζα και σκεφτόμουνα πως γίνεται και δεν ξέρω τώρα τι να τους πω. Ξέρεις, η γυναίκα του τον χάλασε έτσι. Σίγουρα αυτή φταίει. Να, εκείνη που για αυτήν με παράτησε και την παντρεύτηκε. Αυτή τον έκανε και άλλαξε τόσο. Μύτια, την τροπή. Ντρέπομαι, Μύτια. Ντρέπομαι. Θα ντρέπομαι για όλη μου τη ζωή. Καταραμένα. Καταραμένα είναι εκείνα τα 5 χρόνια. Καταραμένα, είπε και ξανάβαλε πάλι τα κλάματα. Μα το χέρι του Μύτια δεν το άφηνε. Το κράταγε γερά.

Μύτια, Μύτια καλέ μου, μη φεύγεις. Στάσου, θέλω δύο λόγια μόνο να σου πω. Ψιθύρισε. Σήκωσε ξαφνικά το κεφάλι της και τον κοίταξε. Άκου. Πες μου, ποιον αγαπάω? Είναι εδώ ένας άνθρωπος που αγαπάω. Ποιος είναι? Αυτό θέλω να μου πεις. Το πρισμένο από τα δάκρυα πρόσωπό της φωτίστηκε με ένα χαμόγελο. Τα μάτια της λάμψανε μέσα στο μισοσκόταδο. Πριν από λίγο μπήκε μέσα ένα γεράκι και η καρδιά μου σφίχτηκε. Να, ανόητη. Να, εκείνος που αγαπάς. Έτσι μου ψιθύρισε ευθύς η καρδιά μου. Μπήκες εσύ και όλα φωτίστηκαν. Μα τι φοβάσαι? Σκεφτόμουνα. Γιατί εσύ φοβήθηκες? Κατατρόμαξες. Δεν ήξερες πώς να μιλήσεις. Δε φοβάται βέβαια αυτούς? Σκέφτηκα. Μήπως υπάρχει άνθρωπος που να τον φοβάσαι? Εμένα είναι που φοβάται. Σκέφτηκα. Μονάχα εμένα. Γιατί βέβαια θα διηγήθηκε η Φένια σε εσένα τον κουτούτσικο αυτά που φώναξα στον Αλιώσα από το παράθυρο. Πως αγάπησα για μια ωρίτσα μονάχα το Μύτιενκα. Και τώρα πάω να αγαπήσω έναν άλλον. Μύτια, Μύτια, πώς το μπόρεσα αυτό? Πώς το μπόρεσα η ανόητη να σκεφτώ πως θα αγαπούσα άλλον ύστερα από σένα? Με συγχωρείς, Μύτια? Με συγχωρείς, ναι ή όχι? Με αγαπάς? Με αγαπάς? Αναπήδησε και τον άρπαξε και με τα δυο της χέρια από τους ώμους. Ο Μύτια, άλαλος από την έκστασή του, την κοίταξε στα μάτια. Κοίταξε το πρόσωπό της, το χαμόγελό της. Και ξαφνικά την έσφιξε στην αγκαλιά του και τη φίλησε. Θα με συγχωρέσεις? Θα με συγχωρέσεις που σε βασάνιζα? Από το κακό μου, από το κακό μου σας βασάνιζα όλους. Εκείνον το γεροντάκο επίτηδες από το κακό μου τον ξετρέλανα. Θυμάσαι ότι ήπιες μια φορά στο σπίτι μου και έσπασες το ποτήρι? Το θυμήθηκα αυτό και έσπασα κι εγώ σήμερα ένα ποτήρι. Έτσι, για το καλό. Έπινα στην υγειά της άτιμης καρδιάς μου. Μύτια, γεράκι μου, γιατί δεν με φιλάς? Μια φορά με φίλησε και σταμάτησε. Κοιτάει, ακούει. Τι το όφελος να μ' ακούς? Φίλαμε. Φίλαμε, Μύτια. Άμα είναι να αγαπάς, αγάπα με όλη σου την καρδιά. Τώρα θα γίνω σκλάβα σου. Θα είμαι σκλάβα σου για όλη μου τη ζωή. Ωραία είναι να είσαι σκλάβα. Φίλαμε, Μύτια. Φίλαμε. Κάνε με ό,τι θέλεις. Στα αλήθεια, μου αξίζει να με βασανίσουν. Χτύπαμε. Βασάνισέ με. Μα Στάσου, περίμενε. Περίμενε. Αργότερα. Ύστερα. Δεν θέλω έτσι, είπε ξαφνικά και τον έσπρωξε. Φεύγα, Μύτια. Φεύγα. Τώρα θα πάω να πιω κρασί. Θέλω να μεθύσω. Θα μεθύσω και θα χορέψω. Το θέλω. Το θέλω πολύ. Του ξέφυγε και παραμερίζοντας το παραβάν μπήκε στο δωμάτιο. Ο Μύτια βγήκε στο κατόπι της σαν μεθυσμένος. Ας γίνει. Ας γίνει ό,τι γίνει. Για ένα λεπτό της αγάπης της δίνω ολάκερο τον κόσμο, σκέφτηκε ο Μύτια. Πραγματικά η Κρούσεκνα ήπιε μονορούφι ακόμα ένα ποτήρι σαμπάνια και ξάφνου αποζαλίστηκε. Έκατσε στην πολυθρόνα της και χαμογελούσε ευτυχισμένη. Τα μάγουλά της άναψαν, τα χείλη της φλογίστηκαν, τα λαμπερά της μάτια θολώσανε
και το βλέμμα της σαγίνευε. Ακόμα και ο Καλγκάνοφ ένιωσε να δαγκώνεται η καρδιά του και την πλησίασε. «Άκουσες πως σε φίλησα πριν από λίγο όταν κοιμόσουνα», του είπε. «Τώρα μέθησα. Εσύ δεν μέθησες. Ο Μύτια γιατί δεν πίνει? Γιατί δεν πίνεις, Μύτια? Εγώ ήπια. Εσύ δεν πίνεις. Είμαι μεθυσμένος από σένα. Μεθυσμένος. Μα τώρα θέλω να μεθύσω και με κρασί». Ήπια ακόμα ένα ποτήρι και του φάνηκε παράξενο και του ίδιου. Μέθησε. Μέθησε με αυτό το τελευταίο ποτήρι. Μέθησε έτσι ξαφνικά. Ως εκείνη τη στιγμή ήταν εντελώς ξεμέθιστος. Τα θυμόταν όλα. Από αυτή τη στιγμή όλα άρχισαν να γυρίζουν γύρω του, σαν να βρισκότανε σε παραλήρημα. Περπατούσε, γελούσε, κουβέντιαζε με όλους και όλα αυτά τα έκανε σαν να μην είχε συνείδηση του εαυτού του. Μονάχα ένα συνέστημα, σταθερό και καυτερό, παρουσιαζότανε κάθε τόσο, σαν αναμένο κάρβουνο στην ψυχή του. Θυμότανε και έλεγε αργότερα. Την πλησίαζε, καθόταν κοντά της. Την κοίταζε, την άκουγε. Αυτή μιλούσε πολύ. Μιλούσε. Τους φώναζε όλους η μά της. Έκανε ξάφνου νόημα σε κανένα κορίτσι να την πλησιάσει. Και όταν εκείνο ερχότανε, το φιλούσε. Λίγο ακόμα και θα βάζει τα κλάματα. Τη διασκέδαζε πολύ και ο γεροντάκος, όπως έλεγε τον Μαξίμοφ. Αυτός έτρεχε κάθε λίγο και λιγάκι να της φιλήσει το χέρι και το κάθε δαχτυλάκι της. Και στο τέλος χόρεψε και πάλι τραγουδώντας ο ίδιος έναν παλιό σκοπό. Με μεγάλη ζέση χοροπηδούσε στο ρεφρέν. «Το γουρουνάκι χρύου χρύου, το μοσχαράκι μου μου μου, το παπάκι γβα γβα γβα, η χινούλα γκα γκα γκα, μια κοτούλα μες στους σπόρους τριγυρνούσε, τιούρι ρίου, τιούρι ρίου, τσαμπουνούσε, αϊ αϊ τσαμπουνούσε». «Δώσ' του τίποτα, Μύτια», έλεγε η Γκρουσεκνά. «Δώσ' του, είναι φτωχός. Οι φτωχοί είναι ταπεινωμένοι. Ξέρεις, Μύτια, θα μπω σε μοναστήρι». «Όχι, αλήθεια στο λέω, θα μπω σε μοναστήρι. Σήμερα ο Αλιώσα μου είπε κάτι που θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ναι, όμως σήμερα ας χορέψουμε. Αύριο στο μοναστήρι. Μα σήμερα ας χορέψουμε. Θέλω να κάνω τρέλες. Καλοί μου άνθρωποι, και τι με αυτό? Ο Θεός θα με συγχωρέσει. Αν ήμουνα Θεός, θα συγχωρούσα όλους τους ανθρώπους. Καλοί μου, αγαπητοί μου αμαρτωλοί, από σήμερα σας συγχωρνάω όλους». Έτσι θα τους έλεγα. Όμως εγώ θα τραβούσα και θα ζήταγα συγγνώμη. «Συγχωρέστε με, καλοί μου άνθρωποι. Είμαι μια ανόητη. Θεριό είμαι. Να τι είμαι. Θέλω να προσευχηθώ. Έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Μια κακόψυχη σαν και μένα θέλει να προσευχηθεί. Μύτια, άστες να χορεύουνε. Μη τις εμποδίζεις. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι καλοί. Όλοι. Ως τον τελευταίο. Όλα είναι όμορφα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι όμορφα. Κι ας είμαστε τόσο κακοί εμείς. Είμαστε κακοί και καλοί μαζί. Και καλοί και κακοί. Όχι, πέστε μου. Θέλω να σας ρωτήσω. Πλησιάστε όλοι. Πλησιάστε. Κι εγώ θα σας ρωτήσω. Πέστε μου τούτο εδώ. Γιατί είμαι τόσο καλή? Γιατί είμαι καλή. Είμαι πολύ καλή. Λοιπόν, γιατί είμαι τόσο καλή? Έτσι ψέλιζε η Γκρούσεκνα και ζαλιζόντανε
όλο και περισσότερο και τέλος δήλωσε πως θέλει να χορέψει. Σηκώθηκε από την πολυθρόνα της και κλονίστηκε. «Μύτια, μη μου δίνεις άλλο κρασί και να σου ζητήσω, μη μου δίνεις. Το κρασί δεν χαρίζει την ηρεμία. Όλα γυρίζουνε, γυρίζουνε και η σόμπα και όλα γυρίζουνε. Θέλω να χορέψω. Ας έρθουν όλοι να δουν πώς θα χορέψω. Πόσο όμορφα και υπέροχα θα χορέψω». Η πρόθεσή της ήταν σοβαρή. Έβγαλε από την τσέπη της το άσπρο της μαντιλάκι και το πήρε στο δεξί της χέρι, κρατώντας το από την άκρη για να το κουνάει την ώρα του χορού. Ο Μύτια έδωσε εδώ και εκεί διαταγές. Τα κορίτσια σοπάσανε και ετοιμάστηκαν να αρχίσουν όλα μαζί το χορευτικό τραγούδι μόλις θα δινότανε το σύνθημα. Ο Μαξίμοφ, μαθαίνοντας πως θέλει να χορέψει η ίδια η Γκρούσεκνα, άρχισε να τσιρίζει από τον ενθουσιασμό του και ετοιμάστηκε να χοροπηδήσει και αυτός μαζί της, τραγουδώντας λεπτό-λεπτό το ποδαράκι, τα πλευρά της ηχερά και μια ουρίτσα αγκιστράκι. Μα η Γκρούσεκνα τον έδιωξε. «Γιατί δεν έρχονται, Μύτια? Ας έρθουν όλοι να δουν», φώναξε και εκείνους τους κλειδωμένους. «Γιατί τους κλείδωσες? Πες τους πως χορεύω εγώ. Ας έρθουν να δουν κι αυτοί πως χορεύω». Ο Μύτια πλησίασε παραπατώντας την πόρτα του δωματίου όπου ήταν κλεισμένη η Πολωνή και άρχισε να χτυπάει με τη γροθιά του. «Hey, εσείς, ελάτε, βγείτε έξω. Θα χορέψει και θα σας φωνάξει». «Κανάλια», φώναξε κάποιος από μέσα. «Και εσύ είσαι αρχικανάγιας, σαχλοκανάγιας, να τι είσαι. Καλά θα κάνετε να μην χλεβάζετε την Πολωνία», είπε ο Καλγκάνοφ, που είχε γίνει κι αυτός τουπί. «Σώπασί, σώπασί νεαρέ. Αν τον είπα κανάλια, αυτό δεν σημαίνει πως είπα και όλη την Πολωνία κανάλια. Ένας κανάλιας δεν κάνει την Πολωνία. Σωστά?» «Σώπα, χαριτωμένο αγοράκι, την καραμέλα σου να τρως». «Οι άνθρωποι, τι είναι οι άνθρωποι? Γιατί δεν θέλουν να συμφιλειωθούν», είπε η Γκρούσεκνα και προχώρησε προς τη μέση της κάμαρας για να αρχίσει το χορό. Η χοροδία άρχισε το «Αχ, γαϊτανάκι, γαϊτανάκι». Η Γκρούσεκνα έριξε πίσω το κεφάλι, μισάνοιξε τα χείλη, χαμογέλασε, ανέμισε το μαντιλάκι της, μα ξαφνικά παραπάτησε και έμεινε ασάλευτη στη θέση της, στη μέση της κάμαρας, μη ξέροντας τι να κάνει. «Δεν μπορώ, δεν μπορώ», πρόφερε με μια βασανισμένη φωνή. «Συγχωρέστε με, μα δεν έχω δύναμη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να χορέψω. Εγώ φταίω». Έκανε μια υπόκληση στη χοροδία, ύστερα άρχισε να υποκλίνεται σε όλες τις μεριές. «Έφταιξα, έφταιξα, συγχωρέστε με». «Παράπιε η μικρή αφέντησα, παράπιε η όμορφη μικρή αφέντησα», ακούστηκαν μερικές φωνές. «Τα κοπάνισε για τα καλά, βλέπεις», εξήγησε χαχανίζοντας τα κορίτσια ο Μαξίμοφ. «Μύτια, Μύτια, πάρε με από εδώ, πάρε με από εδώ, Μύτια», είπε η Γκρούσεκνα σβήνοντας. Ο Μύτια έτρεξε κοντά της, τη σήκωσε και πήγε με την πολύτιμη λία του πίσω από το παραβάν. «Τώρα πια καιρός να φύγω», σκέφτηκε ο Καλγκάνοφ και βγαίνοντας από το γαλάζιο δωμάτιο έκλεισε πίσω του και τα δύο θυρόφυλλα.

γλέντι στη σάλα συνεχιζότανε όλο και πιο θορυβόδικο. Ο Μύτια απόθεσε την κρούσεκνα στο κρεβάτι. «Μη μ' αγγίζεις», τράβλησε εκείνη με οικετευτική φωνή. «Μη μ' αγγίζεις. Σου είπα πως είμαι δική σου, όμως μη μ' αγγίζεις. Λυπήσουμε κοντά σε αυτούς. Κοντά σε αυτούς δεν κάνει. Κοντά σε εκείνον είναι αποκρουστικό. Υπακούω. Ούτε το σκέφτομαι πια», ψιθύρισε ο Μύτια. «Ναι, είναι αποκρουστικό». Και εξακολουθώντας να την αγκαλιάζει, γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι. «Το ήξερα. Είσαι ευγενικός», πρόφερε με δυσκολία η κρούσεκνα. «Πρέπει αυτό να γίνει τίμια. Από εδώ και μπρος θα είναι όλα τίμια. Και εμείς πρέπει να είμαστε τίμιοι. Να είμαστε κι εμείς πονόψυχοι. Όχι θεριά, μα πονόψυχοι. Πάρε με μακριά, πολύ μακριά. Μ' ακούς? Δεν θέλω εδώ. Πάρε με μακριά, μακριά». «Ω ναι, το δίχως άλλο», έλεγε ο Μύτια και την έσφυγε στην αγκαλιά του. «Θα σε πάρω και θα φύγουμε. Θα έδινα όλη μου τη ζωή για να ζήσω ένα χρόνο χωρίς να θυμάμαι εκείνο το αίμα». «Ποιο αίμα?» ρώτησε απορριμμένη η κρούσεκνα. «Τίποτα, τίποτα», είπε ο Μύτια τρίζοντας τα δόντια του. «Εσύ θέλεις να γίνουν όλα τίμια, όμως εγώ είμαι κλέφτης. Έκλεψα λεφτά από την Κατ... όχι, έσχος, έσχος. Από την Κάτκα, αυτό ήθελες να πεις? Από τη Δεσποινίδα, αυτήν εννοείς? Όχι, δεν τις τα κλέψες. Δώστις τα πίσω. Πάρε από τα δικά μου. Τι φωνάζεις? Τώρα όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Τι μας χρειάζονται τα λεφτά? Έτσι κι έτσι θα τα σκορπίσουμε στα γλέντια. Τέτοιοι είμαστε και οι δυο. Καλύτερα να πάμε και να οργώνουμε μαζί τη γη. Εγώ θέλω με τούτα εδώ τα χέρια να σκαλίζω τη γη. Πρέπει να μοχθήσουμε, τα ακούς? Το πρόσταξε ο Αλιώσα. Θα είμαι η ερωμένη σου. Θα είμαι η πιστή σου, η γυναίκα, σκλάβα σου. Θα δουλεύω για σένα. Θα πάμε στη Δεσποινίδα και θα πέσουμε και οι δύο στα πόδια της. Θα τη ζητήσουμε να μας συγχωρέσει. Και ύστερα θα φύγουμε. Μα αν δεν μας συγχωρέσει, εμείς και πάλι θα φύγουμε. Να της πας τα χρήματα. Μα να μ' αγαπάς. Να αγαπάς εμένα. Εκείνη να μην την αγαπάς. Μην την αγαπάς πια. Αν την αγαπήσεις, θα την πνίξω. Θα της βγάλω και τα δυο της τα μάτια με μια καρφίτσα. Εσένα, εσένα αγαπάω. Μονάχα εσένα. Και στη Σιβηρία θα σ' αγαπάω. Γιατί στη Σιβηρία? Μα γιατί όχι? Και στη Σιβηρία αν θέλεις. Το ίδιο κάνει. Θα δουλεύουμε. Στη Σιβηρία έχει χιόνι πολύ όμως. Μ' αρέσει να ταξιδεύω με έλκυθρο. Α, και να έχει και κουδουνάκια. Ακούς το κουδουνάκι? Πώς αν τυχεί έτσι? Α, κάποιοι έρχονται. Να, τώρα δεν ακούγονται πια. Έκλεισε αδύναμη τα μάτια και ξαφνικά την πήρε για λίγο ύπνος. Το κουδουνάκι πραγματικά ακούγονταν από κάπου μακριά και ξαφνικά σταμάτησε. Ο Μύτια έγειρε το κεφάλι του στο στήθος της. Δεν παρατήρησε πως το κουδουνάκι έπαψε να ακούγεται, ούτε πως ξαφνικά σταματήσανε τα τραγούδια και οι μεθυσμένες κραυγές. Τώρα σε όλο το σπίτι κάποια νεκρική ησυχία ακολούθησε τη μεθυσμένη χλαλοή. Η κρούσεκνα άνοιξε τα μάτια. «Τι συμβαίνει? Κοιμόμουνα?» «Α ναι, το κουδουνάκι. Κοιμόμουνα και είδα ένα όνειρο. Ταξίδευα, λέει, με έλκυθρο. Αντιχούσε το κουδουνάκι και εγώ νίσταζα.
ήμουν τάχα μαζί με τον αγαπημένο μου. Με σένα δηλαδή. Και ήταν μακριά, μακριά. Σ' αγκάλιαζα και σε φιλούσα. Σφιγγόμουν κοντά σου. Κρύωνα τάχα και το χιόνι σπιθοβολούσε. Ξέρεις πως σπιθοβολάει το χιόνι τη νύχτα και το φεγγάρι να κοιτάει από εκεί ψηλά. Και λες, δεν είσαι πια στη γης. Ξυπνώ και ο αγαπημένος μου είναι κοντά μου. Τι όμορφο που είναι. Κοντά σου, ψιθύρισε ο Μύτια, φιλώντας το φόρεμά της. Όπου ξαφνικά του φάνηκε κάτι παράξενο. Του φάνηκε πως αυτή κοιτάει κατευθείαν μπροστά της, μα όχι αυτόν, όχι το πρόσωπό του, μα πάνω από το κεφάλι του επίμονα, σαν να κάρφωσε κάπου το βλέμμα της. Το πρόσωπό της πήρε μια απορριμμένη έκφραση, σχεδόν τρομαγμένη. «Μύτια, ποιος είναι αυτός που μας κοιτάει εκεί πέρα?» του ψιθύρισε ξαφνικά. Ο Μύτια γύρισε και είδε πως πραγματικά κάποιος είχε παραμερίσει το παραβάν και τους παρατηρούσε. Διακρίνονταν και κάτι άλλο δίπλα του. Ο Μύτια αναπήδησε. Σηκώθηκε και πλησίασε τον άγνωστο. «Ελάτε εδώ σας παρακαλώ», είπε κάποια φωνή, όχι πολύ δυνατά, μα σταθερά και επίμονα. Ο Μύτια βγήκε από το παραβάν και έμεινε καρφωμένος στη θέση του. Όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο κόσμο, όμως δεν ήταν εκείνοι που τραγουδούσαν και χόρευαν. Ένιωσε ένα σύγκριο στην πλάτη του και ανατρίχιασε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισε αμέσως. «Να, αυτός ο ψηλός ο ασπρομάλης γέρος, με το παλτό και το πηλίκιο και την κονκάρδα, είναι ο διοικητής της αστυνομίας. Ο Μιχαήλ Μακάριτς. Εκείνος ο κομψός χτικιάρης με τα καλογιαλισμένα παπούτσια είναι ο αντιεισαγγελέας. Έχει ένα χρονόμετρο που αξίζει 400 ρούβλια. Μας το έδειξε κάποτε. Αυτός ο νεαρός ο κοντός με τα γυαλιά. Ο Μύτια ξέχασε το επίθετό του, όμως τον ξέρει και αυτόν. Τον έχει δει και άλλοτε. Είναι ανακριτής. Λίγο καιρό έχει που ήρθε στην πολιτεία. Κατευθείαν από τη νομική σχολή. Και εκείνος εκεί, ο ενωματάρχης, ο Μαυρίκιος Μαυρίντς. Αυτόν πια τον ξέρει καλά. Είναι γνωστός του. Όμως αυτοί οι άλλοι με τις μεταλλικές κονκάρδες, γιατί ήρθανε? Και αυτοί οι δύο άλλοι μουζίκοι? Και να, εκεί στο βάθος κοντά στην πόρτα, ο Καλκάνοφ και ο Τρίφωνας μαζί. «Κύριε, τι συμβαίνει κύριε?» πρόφερε ο Μύτια, μα ξαφνικά σαν να μην είχε συνείδηση του εαυτού του, φώναξε όσο δυνατότερα μπορούσε. «Καταλαβαίνω». Ο νεαρός με τα γυαλιά προχώρησε ξάφνου μπροστά και πλησιάζοντας το Μύτια άρχισε να λέει με επισημότητα, μα κάπως βιαστικά. «Ήρθαμε για εσάς. Με δύο λόγια θα σας παρακαλέσω να πλησιάσετε εδώ. Εδώ στο ντιβάνι. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εξηγηθούμε μαζί σας». «Ο γέρος», φώναξε ο Μύτια σαν παλαβός. «Ο γέρος και το αίμα του. Καταλαβαίνω». Και σαν να το χτύπησε αστροπελέκι έκατσε. Ή μάλλον έπεσε στην καρέκλα του. Στην καρέκλα που βρίσκονταν δίπλα του. «Καταλαβαίνεις?» «Κατάλαβε. Πατροκτώνε. Έκτρωμα. Το αίμα του γεροπατέρα σου σε κυνηγάει», ούρλιαξε αναπάντεχα ο γεροδιοικητής. Ήταν έξω φρενών, κατακόκκινος και έτρεμε σύγκορμος. «Μα τι κάνετε εκεί?» φώναξε ο νεαρός με τα γυαλιά. «Μιχαήλ Μακάριτς. Μιχαήλ Μακάριτς. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι. Σας παρακαλώ, αφήστε με εμένα. Ποτέ δεν περίμενα από σας ένα τέτοιο επεισόδιο».
Όμως αυτό είναι σωστός εφιάλτης, κύριε. Σωστός εφιάλτης, ξεφώνησε ο διοικητής. Κοιτάξτε τον. Νυχτιάτικα, μεθυσμένος, με μια γυναίκα του δρόμου, βουτυγμένος στο αίμα του πατέρα του. Εφιάλτης. Εφιάλτης. Σας παρακαλώ και πάλι, αγαπητέ μου, Μιχαήλ Μακάριτς, συγκρατηθείτε, άρχισε να λέει ψιθυριστά ο αντιεισαγγελέας στο γέρο. Αλλιώς θα αναγκαστώ να λάβω... Μα ο κοντός ανακριτής δεν τον άφησε να τελειώσει. Γύρισε προς το μέρος του Μύτια και πρόφερε ηχερά, σταθερά και επίσημα. «Κύριε Υπολοχαγέ, εν αποστρατεία Καραμαζόφ, έχω υποχρέωση να σας ανακοινώσω ότι κατηγορήστε δια το φόνο του πατρός σας, του Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, επισυμβάντος αυτήν τη νύχτα». Είπε και κάτι άλλο ο αντιεισαγγελέας, σαν να πρόσθεσε κι αυτός λίγα λόγια. Μα ο Μύτια, αν και τους άκουγε, δεν τους καταλάβαινε πια. Τους κοίταζε όλους με αγριεμένο βλέμμα.

Ο Πίτρ Ήλιτς Περχότιν, που τον αφήσαμε να χτυπάει με όλη του τη δύναμη τη γερή, καλομανταλωμένη εξώπορτα της εμπόρισσας, κατάφερε φυσικά στο τέλος να τον ακούσουν και να του ανοίξουν. Η Φένια, που δεν της είχε περάσει ακόμα η τρομάρα από αυτά που είχαν γίνει εδώ και 2 ώρες και ανησυχούσε για αυτά που ήταν να γίνουν, δεν είχε πέσει ακόμα για ύπνο. Τώρα που άκουσε τους αναπάντεχους χτύπους στην εξώπορτα, ο τρόμος της έφτασε σχεδόν στην ιστερία. Φαντάστηκε πως ερχόταν πάλι ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, παρόλο που τον είχε δει με τα μάτια της να φεύγει με τα μάξι, γιατί κανένας άλλος δεν μπορούσε να χτυπάει με τόσο θράσος. Έτρεξε στον επιστάτη που είχε ξυπνήσει κι αυτός και πήγαινε πια να ανοίξει την πόρτα και άρχισε να τον οικετεύει, να μην αφήσει κανέναν να μπει μέσα. Μα ο επιστάτης, αφού ρώτησε ποιος χτυπάει και έμαθε ποιος είναι και πως θέλει να μιλήσει στη Φεντόσια Μάρκοβνα για μια πολύ σπουδαία υπόθεση, αποφάσισε τελικά να του ανοίξει. Όταν μπήκε στην κουζίνα, ήρθε μαζί της και ο επιστάτης, ύστερα από παράκληση της Φένιας. Άρχισε να τη ρωτάει και αμέσως έμαθε το πιο σημαντικό. Πως δηλαδή, όταν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έφυγε τρέχοντας για να βρει την Κρούσεκνα, άρπαξε μαζί του και το γουδοχέρι. Μα σαν γύρισε, δεν το είχε πια στα χέρια του και ήταν ματωμένα. Και το αίμα έσταζε από τα χέρια του. Ξεφώνιζε η Φένια, που φαίνεται πως μονάχη της έφτιαξε αυτή τη λεπτομέρεια με την ταραγμένη της φαντασία. Όμως τα ματωμένα χέρια τα είχε δει και μόνος του ο Πίτρ Ήλιτς, μονάχα που δεν έσταζαν αίμα και τον είχε βοηθήσει να τα πλύνει. Μα το σπουδαίο δεν ήταν αν είχαν στεγνώσει γρήγορα ή όχι. Το σπουδαίο ήταν να εξακριβωθεί που είχε πάει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που είχε πάει με το γουδοχέρι. Στο Φιόντορ Παύλοβιτς άραγε. Ποιες ήταν οι αποδείξεις που το πιστοποιούσαν αυτό? Σε αυτό το σημείο ο Περχότιν επέμενε πολύ και αν και τελικά δεν κατάφερε να μάθει τίποτα θετικό, βεβαιώθηκε σχεδόν πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν μπορεί παρά να είχε πάει στο σπίτι του πατέρα του. Πάει να πει λοιπόν πως κάτι συνέβη και εκεί πέρα. Όταν γύρισε, εξακολουθούσε να λέει ταραγμένη η Φένια, κι εγώ του τα ομολόγησα όλα. Τον ρώτησα, γιατί καλέ μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι ματωμένα τα χέρια σας? Και αυτός τάχα της απάντησε πως αυτό είναι αίμα ανθρώπινο και μόλις πριν από λίγο σκότωσε έναν άνθρωπο. Μου τα ομολόγησε όλα. Είπε πως μετανιώνει και ξαφνικά έφυγε τρέχοντας σαν τρελός. Εγώ έκατσα και σκεπτόμουνα, πού τρέχει τώρα σαν τρελός? Θα πάει στο Μοκρογέ, σκέφτηκα. Θα πάει εκεί και θα σκοτώσει εκεί πέρα την κυρά μου? Έτρεξα τότε κι εγώ να τον παρακαλέσω να μην σκοτώσει την κυρά μου και τον βρήκα έξω από το μπακάλικο και τα χέρια του δεν ήταν πια ματωμένα. Η Φένια το παρατήρησε αυτό και το θυμότανε. Η γριά, η γιαγιά της Φένιας, επιβεβαίωσε όσο μπορούσε τα λεγόμενα της εγγονής της. Αφού ρώτησε μερικές ακόμα λεπτομέρειες, ο Πίτρ Ήλιτς βγήκε από το σπίτι πιο ταραγμένος και πιο ανήσυχος από όσο είχε έρθει. Θα νόμιζε κανείς πως το λιγότερο τώρα θα ήταν να πάει στο Φίοντορ Παύλοβιτς και να μάθει μήπως συνέβη και τίποτα εκεί πέρα, και όταν θα βεβαιώνονταν απόλυτα να πάει στον διοικητή της αστυνομίας. Όμως η νύχτα ήταν σκοτεινή. Η εξώπορτα του Φίοντορ Παύλοβιτς διπλομανταλωμένη. Θα έπρεπε και πάλι να χτυπήσει. Μα ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν το γνώριζε και τόσο καλά. Και τι θα γίνει αν του ανοίξουν και αποδειχτεί πως δεν συνέβη και τίποτα? Ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα αρχίσει αύριο κιόλας τις ηρωνίες του και θα διηγείται σε όλη την πολιτεία
πως εχθές τα μεσάνυχτα τον σήκωσε από το κρεβάτι κάποιος υπάλληλος για να μάθει μήπως τον δολοφονήσανε. Σκάνδαλο, μεγάλο σκάνδαλο. Και ο Πιότρ Ίλιτς φοβόταν τα σκάνδαλα περισσότερο από το κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλα αυτά, το αίσθημα που τον έσπρωχνε ήταν τόσο δυνατό, αφού χτύπησε το πόδι του με μια κίνηση οργής και έβρισε τον εαυτό του, όρμησε σε καινούρια κατεύθυνση. Όμως δεν πήγαινε στου Φίοντορ Παύλοβιτς, μα στην κυρία Χοχλάκοβα. Αν εκείνη, σκεφτόταν, απαντήσει αρνητικά στην ερώτησή του, «Δώσατε σήμερα 3.000 στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, δώσατε αυτά τα λεφτά την τάδε ώρα», τότε θα πάει κατευθείαν στον διοικητή, χωρίς να περάσει από το Φίοντορ Παύλοβιτς. Αν πει πως ναι, τότε θα τα αναβάλει όλα για αύριο και θα γυρίσει σπίτι του. Είναι φανερό πως αποφασίζοντας ο νεαρός υπάλληλος να πάει νυχτιάτικα σχεδόν στις 11 στο σπίτι μιας εντελώς άγνωστής του κοσμικής κυρίας, να τη σηκώσει ίσως από το κρεβάτι για να τη ρωτήσει αν έδωσε ή όχι 3.000, κινδύνευε πολύ περισσότερο να δημιουργήσει σκάνδαλο παρά αν πήγαινε στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Μα έτσι γίνεται καμιά φορά, ιδιαίτερα σε παρόμοιες περιστάσεις, με τους πιο προσεκτικούς και τους πιο φλεγματικούς ανθρώπους. Όμως ο Πιότρ Ίλιτς δεν ήταν πια καθόλου φλεγματικός εκείνη τη στιγμή. Θυμότανε αργότερα σε όλη του τη ζωή πως η ακατανίκητη ανησυχία του, αυτή η ανησυχία που τον κυρίεψε σιγά σιγά, κατάντησε στο τέλος να του γίνει βάσανο και τον έκανε να ενεργεί ενάντια στη θέλησή του. Εννοείται πως παρόλα αυτά έβριζε τον εαυτό του που πήγαινε σε αυτή την κυρία. Όμως θα φτάσω ως το τέλος, θα ξεμπερδέψω πια με αυτή την υπόθεση, έλεγε για 10η φορά τρίζοντας τα δόντια του. Και πραγματικά έκανε όπως έλεγε, έφτασε ως το τέλος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 100 χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές

0: και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

έλεγε ο μαθητής του Αβάδωρο Θεού για το γέροντά του, πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτιζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αβά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το δωρόθεο», το απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φτάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο. Βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Και αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε «Ε, τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται, δεν βαριέσαι, έργα, έργα, αυτά χρειαζόμαστε». Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. Πολλά ισχύει δέησης, λέει η Γραφή, και μάλιστα ενεργουμένη. Γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις, λέει, και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου.

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό. Αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

Εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε, κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία. Και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί. Δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν πάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

Σωζεί ο άνθρωπος το παχύ περίβλημα της σάρκας. Δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος θησαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο και τότε γίνονται σάρκς η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». «Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον». Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

μακάριος γέροντας, γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο.

το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr, για τα γραπτά σας μηνύματα.

Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι. Γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω, λόγου χάριν, δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε, τι το καλό θα δώσω. Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δύο και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτή την κατάσταση? Να σκεφτεί, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευθεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους, και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του Χριστό, να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτόνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς ένα ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης.

Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε? Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον, ώστε να μας φερθεί άσχημα και να γανακτήσουμε. Οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλο για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε, έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό, για να μην χάσετε το καλό που κάνατε, αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάριν ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν «Εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε κλπ. Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε εκείνο». Για να τον αναγκάσει να πει και αυτό ταπεινά «Έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο». Ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει «Ποιος, εγώ που έκανα αυτό κι αυτό» και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει «Αχάριστε, εκμεταλλευτεί» και λοιπά, μέχρι να του απαντήσει «Εγώ εκμεταλλευτείς? Εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία?» «Βρε τον αχάριστο», θα πει μετά. «Δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε». Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει «Καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που το έκανα» ή «Μπορεί να ήταν στενοχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι», δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλλουμε? «Αντί του μάνα χωλήν». Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται γι' αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται θεία χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ. Και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει. Αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από τους ανθρώπους. Αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Ενώ αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός. Και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο, θυσιάζεται, δίνεται κλπ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην την σκεφτούν οι άλλοι την ψυχή αυτή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Εδώ βλέπει πώς εργάζεται ο Θεός.

Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκια από το καντήλι τους. Αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά, μόνο για να φωτίζει. Και το λάδι, όταν πλένουν το κανδύλι, το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την οικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω, «από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και σταυρώνεις το παιδί σου όταν είναι άρρωστο και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου?» Στα σημερινά σπίτια ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας ακόμη και στα νερά που πλέναμε τα πιάτα δεν πήγαιναν στην αποχέτευση. Πήγαιναν αλλού, γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ενόπνευμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε έναν καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει χάρης από μας. Στο εξωτερικό, στους ναούς, δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια, επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια. Και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και έτσι στηρίζεται ο κόσμος.

Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι γι' αυτό το σκοπό. Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά, είτε πρόκειται για αίτημα, είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω, Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη. Και με το θυμίαμα λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά, για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου τις πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου, και τη δική μου την αχαριστία την πολύ.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα. Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε. Να ζήσετε πνευματικά. Να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα και φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί. Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, το έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά.

Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Αρκεί να μετανοήσουν. Να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό. Και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο Σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με έναν ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνον πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα». Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου. Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους. Έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Ο Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

αχαλήνοτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, τι σύ θέλεις πίσω. Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, Κύριε, ή να αναβλέψω. Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Ζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού.

Μονή Μαρ Γκάμπριελ, 23 Αυγούστου. Κάθομαι έξω από το κελί μου κάτω από τα κλίματα που αναρριχώνται σε ένα ξύλινο δικτυωτό πλέγμα. Περνάω τη νύχτα σε ένα μοναστήρι που μπορεί να έδωσε στέγη και στον Ιωάννη Μόσχο, τον συγγραφέα του Λιμοναρίου, ακούγοντας τους ίδιους ύμνους που τον 5ο αιώνα ψάλλονταν κάτω από τα ίδια ψηφιδωτά. Μπροστά στα μάτια μου υψώνεται ο νότιος τείχος της παλαιότερης ίσως εκκλησίας της Ανατολής. Χτίστηκε το 512 από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο, πριν από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης, πριν από τη Ραβένα, πριν και από το Σινά. Το καιρό που ο Άγιος Αυγουστίνος πάτησε το πόδι του στο Θάνετ για να κηρύξει στους Αγγλοσάξονες το χριστιανισμό, τούτη η εκκλησία ήταν ήδη 80 χρόνων. Υπάρχουν όμως τμήματα του μοναστηριού, του Μαρ Γκάμπριελ, που είναι ακόμα πιο παλιά και χρονολογούνται από την εποχή που θεμελιώθηκε το 397. Σε ολόκληρο τον κόσμο μόνο μια χούφτα εκκλησίες είναι τόσο παλιές. Και μόνο που έχει επιβιώσει είναι απίστευτο. Αλλά το ότι διασώθηκε και λειτουργεί ακόμη παρά τις ορδές των Περσών, των Μογγόλων και των Τιμουριδών που ήρθαν και έφυγαν, παρά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, παρά τον διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, αυτό πια μοιάζει με θαύμα. Την ίδια κιόλα νύχτα που έφτασα στο Μαρ Γκάμπριελ έκανα μια πρώτη περιήγηση στις εκκλησίες και στα κτίρια της Μονής, που θα μου μείνει αξέχαστη. Αφού βγάλαμε τα πράγματα από το αυτοκίνητο, η πύλη έκλεισε πάλι πίσω μας ερμητικά. Μοιράστηκα το δείπνο μου με τους μοναχούς μέσα στην παλιά τραπεζαρία και έπειτα ήπια τούρκικο καφέ στη δροσιά της ταράτσας κοντά στα διαμερίσματα του Αρχιεπισκόπου. Στις 9 οι καλόγεροι είχαν ήδη αρχίσει να αποσύρονται στα κελιά τους και ο πατήρ Γιακούμπ, ένας ευγενικός δόκιμος που είχε περίπου τα δικά μου χρόνια, προσφέρθηκε να μου κάνει μια σύντομη ξενάγηση πριν πάω για ύπνο. Ο Γιακούμπ έδειχνε το δρόμο κρατώντας ψηλά μια λάμπα θιέλης, ίδιος με φιγούρα βγαλμένη από κάποιον προραφαλιτικό πίνακα ζωγραφικής. Κάθε λίγο και λιγάκι το ρεύμα κοβόταν. Συνηθισμένα πράγματα, όπως μου εξήγησε ο ξεναγός μου. Άλλες φορές γιατί η ηλεκτρική εταιρεία αποφάσιζε ότι είχε υπερφορτωθεί το δίκτυο, άλλες φορές εξαιτίας της ενοχλητικής συνήθειας του ΠΚΚ να ανατινάζει τους σταθμούς ηλεκτροδότησης της περιοχής. Κατεβήκαμε μερικά πλατιά σκαλοπάτια και μέσα από ένα θολωτό διάδρομο μπήκαμε στο πυκνό αδιαπέραστο σκοτάδι της κρύπτης. Πάνω στις αψίδες μιας στοάς οι σκιές χόρευαν στο τριμουλιαστό φως της λάμπας. «Αυτό είναι το κημητήριο των μαρτύρων», είπε ο Γιακούμπ. «Την περίοδο του πολέμου στον Περσικό κόλπο αυτό ήταν το καταφύγιό μας από τις βόμβες. Εκεί στο δάπεδο βλέπετε εκείνη την πέτρα. Κάτω από αυτή είναι θαμμένο το χέρι του Μαρ Γκάμπριελ». «Τι απόγινε το υπόλοιπο σώμα», ρώτησα. «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος», είπε ο Γιακούμπ. «Τον 5ο και τον 6ο αιώνα το μοναστήρι μας έδωσε πολλές μάχες με τους ντόπιους που διεκδικούσαν τα οστά των αγιότερων από τους πατέρες μας. Μερικές φορές οι μοναχοί σκοτώνονταν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν και να αποτρέψουν την κλοπή των λιψάνων». «Και λέτε ότι οι ντόπιοι τελικά πήραν το υπόλοιπο σώμα του Αγίου Γαβρίλ?» «Ίσως. Αλλά μπορεί και να το έκρυψε κάποιος μοναχός που δεν αποκάλυψε την κρυψώνα και πήρε μαζί του στον τάφο το μυστικό». «Οι ντόπιοι δείχνουν ακόμα ενδιαφέρον για τα λείψανα?» ρώτησα. «Βεβαίως», είπε ο Γιακούμπ. «Και όχι μόνο οι χριστιανοί. Καταφθάνουν μουσουλμάνοι, ακόμη και γεζίτες που θέλουν να προσευχηθούν στους Αγίους μας. Πολλοί από τους μουσουλμάνους της περιοχής κατάγονται από τους Ήρους χριστιανούς, που πριν από αιώνες ασπάστηκαν το Ισλάμ. Πηγαίνουν στο τζαμί και ακούνε τους ημάμιδες, όταν όμως έχουν σοβαρά προβλήματα, εξακολουθούν να έρχονται εδώ στο μοναστήρι». Κρατώντας τη λάμπα, ο Γιακούμπ έσκυψε και με το δάχτυλό του μου έδειξε μια τρύπα κάτω από την πέτρα που σκέπαζε τον τάφο. «Βλέπετε αυτό το σημείο? Από εκεί έρχονται και παίρνουν οι ντόπιοι τη σκόνη του Αγίου». «Και τι την κάνουν?» «Χρησιμεύει σε πολλά πράγματα», απαντά. «Τη φυλάνε στα σπίτια τους για να

απομακρύνουν τα κακά πνεύματα. Τη δίνουν στα ζώα και στα παιδιά τους για να μην αρρωστήσουν σε περίοδο επιδημίας. Δηλαδή τρώνε τη σκόνη. Φυσικά, είναι αγνή και έχει πολλές ευλογημένες ιδιότητες. Τι είδους ευλογημένες ιδιότητες? Αν για παράδειγμα ανοίξουν ένα καινούριο πηγάδι, ρίχνουν μέσα λίγη από τη σκόνη ώστε να είναι πάντα καθαρό το νερό. Είπα στον Γιακούμπο ότι στην Κωνσταντινούπολη είχα δει στήρες γυναίκες να επισκέπτονται το ναό του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, για να αποκτήσουν παιδιά. Συνέβαινε και εδώ το ίδιο? Ο Μαρ Γκάμπριελ χρησιμεύει μόνο για τις αρρώστιες και τα κακά πνεύματα, απαντά ο Γιακούμπ. Όσοι θέλουν παιδιά πηγαίνουν στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο είναι το σκήνομα του Αγίου Ιωάννη του Άραβα. Ελάτε, θα σας δείξω. Ακολούθησα τον Γιακούμπ έξω από την κρύπτη, στην κορφή της σκάλας, σε ένα κύλωμα στον τοίχο, κάτω από μια μικρή αψίδα, από μαύρο βασάλτη, βρισκόταν ένας μικρός πλήνθος, ίδιος με εκείνον που υπήρχε στην κρύπτη. Εδώ είναι ο τάφος του Αγίου Ιωάννη του Άραβα, είπε ο Γιακούμπ. Για την ακρίβεια, εδώ είναι κορμένος, θαμένος ο κορμός του. Οι ντόπιοι έβαλαν πάλι χέρι στα οστά σας? Όχι, αυτή τη φορά ήταν οι καλόγριες. Οι καλόγριες, ναι. Είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη του τάφου και κρατάνε το κρανίο του Αγίου Ιωάννη στα διαμερίσματά τους. Και τι το θέλουν? Όταν έρχονται οι γυναίκες του χωριού, οι καλόγριες γεμίζουν ένα δοχείο με νερό και το αφήνουν κάτω από τον τάφο μία ώρα. Έπειτα παίρνουν το κρανίο του Αγίου Ιωάννη και λέγοντας τις προσευχές, χύνουν μέσα το νερό. Έπειτα το αδειάζουν πάνω στο κεφάλι της γυναίκας και έτσι η γυναίκα αποκτά παιδί. Και οι άνθρωποι τα πιστεύουν όλα αυτά? Γιατί όχι, είπε ο Γιακούμπ, οι καλόγριες λένε ότι πάντα πιάνει. Ο Γιακούμπ με οδήγησε έξω από το προσκύνημα, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Για την ώρα, λόγω των ταραχών, δεν έρχεται πολλοί κόσμος, είπε ο Γιακούμπ. Παλιότερα όμως, τον καιρό που είχαμε ειρήνη, κάθε Κυριακή σχηματιζόταν τεράστιες ουρές. Έθαναν άνθρωποι ακόμη και από τον Τριάμπακυρ, ειδικά νιόπαντροι. Τώρα όμως είναι επικίνδυνο να ταξιδεύει κανείς. Επιπλέον, οι Χεσμπολάχ λένε στους μουσουλμάνους ότι δεν πρέπει να έρχονται σε ένα χριστιανικό ναό. Περπατήσαμε μέχρι την κεντρική εκκλησία και ο Γιακούμπ άνοιξε την τεράστια πόρτα. Ανάμεσα στα ψαροκόκαλα που σχημάτιζαν τα τούβλα στους στόλους, ξεχώριζαν τα αστραφτερά ψηφιδωτά, που στο φως της λάμπας έπαιρναν μια λάμψη σχεδόν μαγική. Καθώς πλησιάζαμε πίσω από την φλόγα που χόρευε, φωτίζονταν οι ζωγραφισμένοι σταυροί, τα σταφύλια και οι αμφορείς με τις δύο λαβές. Με τον Γιακούμπ να κρατάει ακόμη ψηλά τη λάμπα, περάσαμε μέσα από το ιερό για να μπούμε σε ένα μικρό παρεκκλήσιο. Στον πίσω τοίχο υπήρχαν δύο ανοίγματα, ένα κοντά στην οροφή και ένα στο ύψος της κνήμης. Προς το τέλος της ζωής του, ο Μαρ Γκάμπριελ κλείστηκε πίσω από αυτόν τον τοίχο, είπε ο Γιακούμπ. Του περνούσαν τροφή μέσα από αυτή την τρύπα, εδώ κάτω. Όποτε ήθελε να μεταλάβει, έβαζε το χέρι του από την κορυφή. Έβγαζε το χέρι του από την κορυφή. Ο Γιακούμπ έδειξε το άνοιγμα που βρίσκονταν ψηλότερα. Ο Μαρ Γκάμπριελ ήταν πολύ αφοσιωμένος ασκητής, είπε. Πίσω από αυτόν τον τοίχο τιμωρούσε τη σάρκα του για να ελευθερώσει την ψυχή του. Ελάτε να δείτε τι εννοώ. Και πριν προλάβω να φέρω αντίρρηση, ο Γιακούμπ είχε κιόλας πρόξει τη λάμπα μέσα από το χαμηλότερο άνοιγμα και στριφογύριζε το κορμί του στην προσπάθεια να περάσει και ο ίδιος από την άλλη μεριά. Μόνος μου μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν είχα άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσω. Ξαπλωμένος ανάσκελα και με το στομάχι μου ρουφηγμένο μόλις που χωρούσα μέσα από την τρύπα. Ο Γιακούμπ άπλωσε το χέρι του για να με βοηθήσει να σταθώ στα πόδια μου. Κοιτάξτε, είπε, δείχνοντάς μου μια μακρόστενη σχισμή στον τοίχο. Μερικές φορές ο Άγιος Πατέρας μας, ο Μαρ Γκάμπριελ, αισθανόταν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με τον εαυτό του και ότι βούλιαζε στη μαλθακότητα. Και έτσι στριμώχνονταν μέσα σε αυτή τη σχισμή και στέκονταν όρθιος επί ένα μήνα. Γιατί? Έλεγε ότι δεν επιτρέπεται ένας δούλος να κάθεται ή να ξαπλώνει μπροστά στον αφέντη του και ότι αφού ο Κύριος ήταν πάντα παρόν, δεν έπρεπε και ο ίδιος να στέκεται συνέχεια όρθιος. Άλλες φορές, για να μην ξεχνάει ότι ήταν θνητός, χωνόταν μέσα σε εκείνη την τρύπα στη γωνιά, σαν να έμπαινε σε τάφο. Αυτό είναι κάπως υπερβολικό, δεν νομίζετε? Ο Γιακούμπ είχε ήδη πέσει στο έδαφος και ετοιμαζόταν να ξαναμπεί στην εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, μου είπε πριν χαθεί στο σκοτάδι. Ο Μαρ Γκάμπριελ ήταν πολύ σπουδαίος Άγιος. Θα έπρεπε όλοι να προσπαθούμε να ακολουθούμε το παράδειγμά του.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε αυτή την τελευταία εκπομπή, σε αυτό το τελευταίο μας ταξίδι στη Μεσοποταμία. Σήμερα είπαμε να σας πούμε κάποια πράγματα για το σήμερα αυτής της περιοχής που έχει δοκιμαστεί με πολλές περιπέτειες ιστορικές. Αυτής της περιοχής όπου ήταν κάποτε ο Παράδεισος, όπως διαβάζουμε στη Γένεση. Αυτής της περιοχής που γεννήθηκε ο πολιτισμός και οι πρώτες πόλεις. Εδώ που οργανώθηκαν τα πρώτα μεγάλα κράτη, οι πρώτες μεγάλες αυτοκρατορίες. Εδώ που συγκρούονται επάλληλα δύο διαφορετικοί κόσμοι, η Ανατολή και η Δύση, στα όρια της Μεσοποταμίας. Βρεθήκαμε για λίγο, συντροφιά με τον Ντάλριμπλ, έναν Βρετανό περιηγητή, ο οποίος στα χρόνια του πολέμου στον Περσικό κόλπο βρέθηκε στο οροπέδιο του Ραμπντίν, όπως λέγεται, στην Άνω Μεσοποταμία, ένα κομμάτι που ανήκει σήμερα στην Τουρκία, και βρέθηκε λοιπόν στο μοναστήρι του Μαρ Γκάμπριελ, του Αγίου Γαβρίλ, το οποίο είναι το ανατολικότερο αρχαίο μοναστήρι που σώζεται και μάλιστα από τον αρχαίο χριστιανικό κόσμο, από τον 4ο αιώνα, με κτίσματα του Αναστασίου, του Αυτοκράτορα, αλλά και του Ιστινιανού και της Θεοδόρας. Το μοναστήρι στέκει εκεί, ανατολικότερα της πόλεως Μάρντιν, ακόμα πιο ανατολικά και από την πόλη Μίδιατ, στην περιοχή του Ραμπντίν, όπως λέγεται στην τοπική γλώσσα, στην τοπική ασσυριακή, δηλαδή στην αραμαϊκή γλώσσα. Η περιοχή αυτή κατοικείται από χριστιανούς που μετακινήθηκαν ανατολικότερα από την Αντιόχεια κατά τον 7ο αιώνα. Το μοναστήρι βέβαια στέκει εδώ πολύ παλιότερο, από τα χρόνια των πρώτων των αρχαίων ασκητών. Δεν αποκλείεται μάλιστα το μοναστήρι του Αγίου Γαβρίλ, το Μαρ Γκάμπριελ, που στέκει εδώ από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, να το επισκέφθηκε και ο Μέγας Βασίλειος στο ταξίδι που έκανε στους ασκητές και τα μοναστήρια της Μεσοποταμίας, όταν γύρισε στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, που βρίσκεται λίγο βορειότερα από αυτή την περιοχή, όταν γύρισε λοιπόν από την Αθήνα και τις σπουδές του. Εδώ λοιπόν σήμερα η περιοχή κατοικείται από τους Σύρους Ορθοδόξους, Σύρο-Ορθοδόξους, όπως λέγονται οι ίδιοι, είναι ένα κομμάτι της εκκλησίας που αποκόπηκε κατά την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 μετά Χριστόν. Και λόγω των ιστορικών συνθήκων μετακινήθηκαν, όπως είπαμε, ανατολικότερα και εγκαταστάθηκαν βέβαια σε μια περιοχή όπου ο χριστιανισμός άνθησε από τα πρώτα αποστολικά χρόνια και ο μοναχισμός το ίδιο. Οι ιστορικές περιπέτειες λοιπόν σε αυτή την περιοχή δεν είναι άγνωστες, όπως και οι γενοκτονίες. Χθες αναφερθήκαμε στην μεγάλη γενοκτονία των Σύρων, αυτών δηλαδή εδώ των χριστιανών, που ξεκίνησε από το 1895 και σχεδόν ολοκληρώθηκε με το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα οι λίγες και μοναχικές κοινότητες των χριστιανών εδώ στην νοτιοανατολική Τουρκία μένουν για να θυμίζουν πως άλλοτε, πριν από μια γενιά δηλαδή, η πόλη Μίδιατ, για παράδειγμα, που βρίσκεται κοντά στο Μαρ Γκάμπριελ, ήταν μια πόλη χριστιανική. Πράγμα που ακόμα και σήμερα μαρτυρείται, αν φτάσει κανείς εδώ, καθώς δεν θα δει μιναρέδες και τζαμιά, αλλά αυτό που θα αντικρίσει, κοιτάζοντας την πόλη, είναι ψηλά καμπαναριά και σταυρούς. Η πόλη βέβαια σήμερα στην πόλη διατηρείται μια πάρα πολύ μικρή κοινότητα χριστιανών, η οποία έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από την μυσαλλοδοξία των τουρκικών αρχών, έχει να αντιμετωπίσει και το ολοένα αυξανόμενο κίνημα, τη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος των Κούρδων, που έχουν και αυτοί εγκατασταθεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή πάλι λόγω των ιστορικών συνθήκων, μετακινούμενοι από τα νοτιότερα και από τα ορεινά του Ζάγρου, από την ανατολική πλευρά της Μεσοποταμίας. Σήμερα λοιπόν η περιοχή που ταξιδέψαμε όλες αυτές τις μέρες ανήκει κυρίως στο Ιράκ. Ακόμα και το άκουσμα της λέξεως και το όνομα της χώρας μας φέρνει στο μυαλό συνειρμούς πολέμου. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν της Μεσοποταμίας ανήκει στο βασίλειο του Ιράκ, που ιδρύθηκε μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στα 1919 και μετεξελίχθηκε στην δημοκρατία του Ιράκ που λίγος πολύ γνωρίζουμε σήμερα, με πρωτεύουσα τη Βαγδάτη. Είναι, θα έλεγε, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ο κύριος κληρονόμος του μεγάλου βασιλείου των Αβασιδών, που αναπτύχθηκε με κέντρο τη Βαγδάτη, όπως είπαμε, από τον 8ο αιώνα. Με μεγάλες πόλεις όπως το Κυρκούκ και η Μοσούλη, μεγάλες πετρελοπαραγωγές πόλεις, το Ιράκ σήμερα ζει τη δική του περιπέτεια, βέβαια, όπως ακούμε καθημερινά στις ειδήσεις. Στον Περσικό κόλπο, εκεί κοντά όπου βρίσκονταν η αρχαία Εδέμ, βρίσκεται σήμερα το Κουβέιτ, μια άλλη χώρα που επίσης πολλές φορές ακούγεται συχνά πυκνά στις ειδήσεις μας. Την Άνω Μεσοποταμία, την περιοχή των χριστιανών, την περιοχή των Ελλήνων αν θέλετε, με τις πολλές ελληνικές πόλεις και τις πάμπολες ελληνικές αρχαιότητες, με τα αρχαία χριστιανικά μνημεία όπως το μοναστήρι του Μαρ Γκάμπριελ, μια αναπνοή σχεδόν από τον Διάρμπακύρ βρισκόμαστε. Αυτήν λοιπόν την περιοχή τη μοιράζονται σήμερα η Συρία και η Τουρκία, σε ένα σύνορο που κάποτε μοιράζονταν οι Πέρσες με τους Βυζαντινούς. Εκεί στην Νίσιβη δηλαδή, που και σήμερα παραμένει μια μεθόριος πολιτεία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία. Η περιοχή λοιπόν της Άνω Μεσοποταμίας μοιράζεται ανάμεσα στη Συρία και την Τουρκία και ναι μεν όσον αφορά την Τουρκία τα πράγματα είναι ομαλά και ήσυχα θα μπορούσαμε να πούμε παρά τις τοπικές, τα τοπικά προβλήματα που υπάρχουν λόγω του κουρδικού ζητήματος. Στη δε Συρία με πραγματικό συγκλονισμό ακούμε τον τελευταίο καιρό να διεξάγεται ένας αιματηρότατος εμφύλιος πόλεμος, το οποίο εμφυλίου πολέμου βέβαια όπως μπορείτε να φανταστείτε τα πρώτα θύματα είναι οι μειονότητες και κυριότατα οι χριστιανοί. Κάπως έτσι έχει η πολιτική κατάσταση εδώ στην περιοχή. Αν προσθέσουμε μάλιστα και το γειτονικό Ιράν, που και αυτό μερίζεται ένα μικρό κομμάτι της Ανατολικής Μεσοποταμίας, κυρίως το ορεινό κομμάτι που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Τίγρη, έχουμε συμπληρωμένη την σημερινή πολιτική και ιστορική πραγματικότητα της περιοχής που βρεθήκαμε όλες αυτές τις ημέρες.

Κάπως έτσι λοιπόν έχει η σημερινή πολιτική κατάσταση στην περιοχή. Και οι ρίζες των σημερινών καταστάσεων πηγαίνουν πίσω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πάλι. Οι περιπέτειες των ανθρώπων αυτής της γης, στη σύγχρονη εποχή, συνδέονται άμεσα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, με την ιστορία του πετρελαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αναπτυγμένα τεχνολογικά μέσα που διέθεταν πια οι Ευρωπαίοι στις αρχές του 20ου αιώνα, μπορούσαν χωρίς μεγάλο κόστος να κάνουν γεωτρήσεις και εξορίξεις πετρελαίου σε αυτές εδώ τις περιοχές της Βόρειας Μεσοποταμίας, στην περιοχή της Μοσούλης αλλά και στην περιοχή της Κασπίας. Και τη μεν περιοχή της Κασπίας την εκμεταλλεύτηκαν εξ αρχής οι Ρώσοι, η δε περιοχή της Μοσούλης και της Βαγδάτης είναι περιοχές υπό αμφισβήτηση, καθώς τότε, ακόμη, στις αρχές του 20ου αιώνα ανήκαν στους Οθωμανούς. Τότε λοιπόν, με την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα εδάφη μοιράστηκαν από τους συμμάχους, τους Ευρωπαίους συμμάχους εννοείται, με τη σύμβαση Πικότ 1916, με το τέλος δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και λίγο αργότερα με το σχέδιο Μπέρενγκερ Λόγκ 1919. Η Γερμανία λοιπόν, που τότε είχε βγει έξω από την μοιρασιά της Συνθήκης του Βερολίνου το 1878, προσπαθούσε σε αυτό το διάστημα, στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, να πάρει και αυτή το μέρισμά της από τις πετρελοπηγές της περιοχής. Έτσι λοιπόν δημιούργησε μια συμμαχία με το Οθωμανικό κράτος, η Γερμανία της εποχής εκείνης, συμμαχία που την πλήρωσαν πολύ ακριβά και πολύ πικρά όλοι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι πολύ γνωστές οι εκτοπίσεις, οι αλλεπάλληλες εκτοπίσεις και οι διωγμοί των Ελλήνων ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και κυρίως την πρώτη δεκαετία του 20ου. Τις ίδιες εκτοπίσεις υπέστησαν και οι άλλες μειονότητες της αυτοκρατορίας. Οι Αρμένοι, οι Σύριοι Ορθόδοξοι, Χριστιανοί της περιοχής του Τουραμπντίν που βρισκόμαστε, της Μεσοποταμίας και οι άλλοι μικρότεροι λαοί. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια, η Weltpolitik όπως την έλεγαν οι Γερμανοί, έχει να κάνει, θα έχετε ακούσει φαντάζομαι, με την περιβόητη διάνοιξη και δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Μοσούλη-Βερολίνο. Είναι το Orient Express, όπως αλλιώς ίσως το έχετε ακούσει, το Express της Ανατολής, που οι Γερμανοί βέβαια το έφταναν μέχρι το Βερολίνο, ξεκινούσε βέβαια από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει στη Μοσούλη της Μεσοποταμίας. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε λίγο για τη σύγχρονη εποχή, για τη σύγχρονη πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή. Και συνεχίζοντας λοιπόν και ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι μας με το σήμερα, σας έλεγα πως η περιοχή υπέφερε λοιπόν από αυτήν την διεθνή, δηλαδή την ευρωπαϊκή πολιτική και την αντιπαράθεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, των Γερμανών με τους Εγγλέζους, των Γάλλων επίσης στη συμμαχία με τους Εγγλέζους κλπ. Όπως είναι γνωστό από την ιστορία, οι Οθωμανοί και οι σύμμαχοι τους Γερμανοί έχασαν τελικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως αποτέλεσμα αυτής της ήττας ήταν να διαμελιστούν και οι κτήσεις των Γερμανών αλλά και οι κτήσεις των Οθωμανών στην περιοχή. Έτσι λοιπόν η περιοχή αυτή, η πετρελαιοφόρος της Μοσούλης, περνά υπό τον έλεγχο των Άγγλων και των Γάλλων σε δευτερότερη μοίρα, οι οποίοι κράτησαν για λογαριασμό τους την περιοχή της Αντάκιας, δηλαδή της Αντιόχειας. Την ιστορική βέβαια εξέλιξη τελικά την πλήρωσαν, όπως σας είπαμε, οι μειονότητες και οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Ακολούθησαν οι μεγάλες γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Σύρων σε όλη αυτή την περιοχή και άλλαξε πια το πρόσωπο αυτής της γης. Φερρυππίν, πριν από μόλις μια γενιά, πριν δηλαδή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ούρφα, η Σαλήν Ούρφα σήμερα των Τούρκων, ήταν μια πολιτεία σχεδόν χριστιανική. Ακόμα και σήμερα στέκουν στο κέντρο της οι παλιές χριστιανικές εκκλησίες που έχουν μετατραπεί σε τζαμιά. Μάλιστα μόλις πρόσφατα
από το καθεστώς, από την κυβέρνηση, πιο σωστά, από την κυβέρνηση Ερντογάν, μάλλον επί της κυβερνήσεως Ερντογάν, δεν έγινε από την ίδια την κυβέρνηση, έγινε τζαμί και η τελευταία χριστιανική εκκλησία της Ούρφας. Παλιές αρχαίες εκκλησίες και αυτές, κάποιες στέκουν εδώ από τον 4ο αιώνα και από τα αυτοκρατορικά χρόνια. Η έξοδος λοιπόν των μειονοτήτων, όπως ονομάστηκαν, δηλαδή των χριστιανών από αυτές τις αρχαίες κοιτίδες τους, συνεχίζεται σήμερα στη γειτονική Συρία. Αλλά και δεν έπαψε όμως με το τέλος του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Φερρυπίν τη δεκαετία του 1980, πρόσφατα δηλαδή, 25.000 χριστιανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους σε αυτή την περιοχή του Τουράμπντιν εξαιτίας της κρίσης, της κουρδικής κρίσης στην Ανατολή, και μετανάστευσαν στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Σήμερα έχουν απομένει μόνο 35.000, εδώ που κάποτε σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της περιοχής κατοικούσαν μόνο χριστιανοί. Εδώ που υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά τα ερείπια από τα αρχαία μοναστήρια. Σας είπαμε χθες για το Deir el-Zaferan, ένα επίσης πανάρχαιο μοναστήρι, θεμελιωμένο επάνω σε έναν αρχαιότατο ναό των Περσών, του Μήθρα. Φανταστείτε δηλαδή για πόσο αρχαίους τόπους μιλάμε και πόσο ζωντανή είναι η ιστορία εδώ. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή και στην κοιλάδα που βρίσκεται κοντά στο Μάρτιν, στην Μαρτίνη όπως την έλεγαν οι Έλληνες, μια πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας που υπήρξε κέντρο των Σελτσούρκων Τούρκων κάποτε. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν του Deir el-Zaferan υπάρχουν τα ερείπια πάρα πολλών μοναστηριών που μπορεί κανείς να περιδιαβεί αν φτάσει μέχρι εδώ. Το πράγμα βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο, καθώς βρισκόμαστε σε μια συνοριακή περιοχή και σε μια δύσκολη περιοχή με συνεχείς συγκρούσεις και αντεκδικήσεις από την πλευρά των ευρωπαϊκών δυνάμεων και βέβαια και ανάμεσα στις τοπικές δυνάμεις της περιοχής. Γιατί όπως είπαμε, την περιοχή σήμερα αυτήν της Άνω Μεσοποταμίας τη μοιράζονται οι Σύριοι με τους Τούρκους και λίγο πιο κάτω είναι το Ιράκ που έχει την μεγαλύτερη έκταση αυτής της γης, της αρχαίας γης της Μεσοποταμίας, όπου βρίσκεται η Βαγδάτη, η περίλαμπρος άλλοτε Βαγδάτη, αλλά και η πόλη σύμβολο του αρχαϊκού κόσμου, η Βαβυλώνα.

Ανατολικά της Μάρτιν, της Μαρτίνης, και μέχρι τις όχθες του Τίγρη εκτείνεται το οροπέδιο του Ράμπντιν, ιστορική κοιτίδα των Συρορθοδόξων, όπως γράφει σε μια περιδιάβασή του περιήγηση ο συνάδελφος Αλέξανδρος Μασαβέτας. Πρόκειται για το τουράβδιον των Βυζαντινών. Μια απεραντοσύνη από πέτρα και κοκκινόχωμα σπαρμένη με οχυρωμένα χωριά και δεκάδες εγκαταλειμμένα μοναστήρια. Οι χαμηλοί του λόφοι σκεπασμένοι με βράχια και βάτα συνθέτουν ένα τοπίο υποβλητικό. Το όνομα της περιοχής, του Ράμπντιν δηλαδή, σημαίνει «όρος των δούλων του Θεού» στα αραμαϊκά. Προέρχεται από το μεγάλο αριθμό μοναχών που άλλοτε ασκήτευαν στα 80 μοναστήρια της περιοχής, του Αγίου Όρους της περιοχής. Είναι μια περιοχή, όπως σας είπα και νωρίτερα, που πολύ πιθανόν έφτασε και ο Μέγας Βασίλειος κατά το ταξίδι του στους μοναχούς της Μεσοποταμίας και της Παλαιστίνης. Στιγματισμένοι μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας ως μονοφυσίτες, συνεχίζει ο Αλέξανδρος Μασαβέτας, αποκομμένοι από την επέλαση του Ισλάμ, οι Συρορθόδοξοι έζησαν για αιώνες ξεχασμένοι στην απομόνωση των βράχινων λόφων τους. Σήμερα ελάχιστοι παραμένουν σε 6 χωριά του Τουραμπντίν. Άλλα 4 έχουν μεικτούς πληθυσμούς Συρορθοδόξων και Κούρδων σε μια συμβίωση γεμάτη εντάσεις. Η τοπική διάλεκτος της Αραμαϊκής, γνωστή ως Τουρόγιο, τίνει να εκλείψει. Δύσβατοι λασπόδρομοι διασχίζουν έρημα χωριά από ξανθή πέτρα, όπου ψηλόλιγνα καμπαναριά ορθώνονται ανάμεσα στα χαλάσματα. Σπίτια με παράθυρα που χάσκουν, γκρεμισμένες καμινάδες και πεσμένες στέγες. Πρώτο από τα ερημωμένα χωριά που συναντήσαμε στο Κιλίτ, συστάδα από ξεκυλιασμένα πέτρινα σπίτια και 3 εκκλησίες. Μόνος κάτοικος, ο Ηλίας Ντάλ. Το Κιλίτ άρχισε να αδειάζει στις δεκαετίες του 60 και του 70, όταν οι χωρικοί έφευγαν στη Δύση προς εξέβρεση εργασίας. Ωστόσο, η ερήμος ήρθε μετά το 1980. Οι τελευταίοι κάτοικοι έφυγαν πανικόβλητοι όταν άγνωστοι οπλοφόροι δολοφόνησαν τον κοινοτάρχη το 1998, μας είπε. Σήμερα, οι περισσότεροι χωριανοί του Κιλίτ βρίσκονται στη Σουηδία. Κέντρο του οροπεδίου η Μιντιάτ, η πόλη Μιντιάτ, την οποία οι Τούρκοι την προφέρουν Μιντιάτ και οι ντόπιοι κάτοικοι στην αραμαϊκή Μιντιάθ. Το πανέμορφο λοιπόν ιστορικό κέντρο της πολιτείας είναι μια μικρογραφία της γειτονικής Μάρτιν, της Μαρτίνης. Πρόκειται για 2 συνοικισμούς. Η καθαυτό Μιντιάτ αποτελείται από το παλιό χωριό και τις γύρω συνοικίες, όπως περιγράφει και πάλι ο Αλέξανδρος Μασαβέτας. Κατοικείται από τους ελάχιστους εναπομείναντες χριστιανούς που μιλούν αραμαϊκά και από Κούρδους που συνέρευσαν εδώ τη δεκαετία του 1990 ως αποτέλεσμα των διώξεων και της καταστροφής των χωριών τους ανατολικότερα. Τότε οι χριστιανοί έφευγαν πανικόβλητοι και οι Κούρδοι έμεναν άστεγοι, καθώς ο στρατός εκένωνε όσα χωριά συνεργάζονταν με το ΠΚΚ. Το Εστέλ, 2 χιλιόμετρα μακριά, είναι μια τσιμεντούπολη όπου κατοικούν Άραβες. Περιπλανηθήκαμε στα στενά δρομάκια της παλιάς Μιντιάτ με τα κομψά σπίτια και τα 8 καμπαναριά που λογχίζουν τον ουρανό. Απαντήσαμε μια ομάδα Συρορθοδόξων γυναικών που επέστρεφε από τη λειτουργία. Με τα τζιν και τα βαμμένα μαλλιά ξεχώριζαν αμέσως από τις Κούρδισσες, με τις μαντήλες στο κεφάλι και τις λουλουδιαστές φούστες. Θελήσαμε να τους μιλήσουμε, αλλά μας έγνεψαν έντρομες με τα μάτια. Στην πόλη αντιχούσαν ταούλια από μια οχλοβοή. Γρήγορα βρεθήκαμε σε έναν κουρδικό γάμο. Η νύφη φορούσε ένα μπορντό φόρεμα και οι καλεσμένοι καρφίτσωναν χαρτονομίσματα στον μπούστο. Η Αθηνά και η Σολίτα συμμετείχαν στο έθιμο με μεγάλη χάρη, λες και είχαν περάσει χρόνια καρφιτσώνοντας χαρτονομίσματα σε νύφες. Εγώ πάλι τρύπησα την κοπέλα με την καρφίτσα και έκανε ένα μορφασμό πόνου. Οι λίγοι νεαροί χριστιανοί της πόλης είναι ιδιοκτήτες κοσμηματοπολίων. Ειδικεύονται στα κοσμήματα από ασημένιο νήμα, το φιλιγκράν, που ονομάζονται τελκαροί και για τα οποία έρχονται εδώ αγοραστές από όλη την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ. Τα μοτίβα του τελκαροί θυμίζουν τα σκαλίσματα της πέτρας στα σπίτια της περιοχής. Οι έμποροι της Μιντιάτ δεν παραλείπουν να δηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Στα χριστιανικά μαγαζιά υπάρχουν σε περίοπτη θέση εικόνες της Θεοτόκου ή φωτογραφίες του γειτονικού μοναστηριού Μορ Γκάμπριελ και επιγραφές στην αραμαϊκή.
Στα μουσουλμανικά καταστήματα διαγρύνονται φωτογραφίες σε ήχηδων με τουρμπάνια, τα έργα και οι μέρες των οποίων έγιναν τραγικά γνωστά την περίοδο της δράσης της τουρκικής Χεζμπολάχ κατά του ΠΚΚ.

Η εικόνα που μεταφέρει ο συνάδελφος Αλέξανδρος Μασαβέτα σε μια περιήγησή του δημοσιευμένη παλιότερα στην εφημερίδα Καθημερινή δείχνει ακριβώς αυτή την επιβίωση των αρχαίων ανθρώπων εδώ στη γη τους, αλλά και την τραγική τους μοίρα στον σύγχρονο καιρό. Σε μια άλλη περιδιάβαση, δημοσιευμένη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, διαβάζουμε ακριβώς για αυτήν την περιοχή, για αυτή την δύσκολη τη συνοριακή περιοχή, την Άνω Μεσοποταμία, εκεί που κάποτε γειτόνευε ο ελληνικός κόσμος με τον ασιατικό. Ενώ στο μοναστήρι του Μορ Γκάμπριελ αναπέμπονται ακόμη ύμνοι και προσευχές στο Θεό των Χριστιανών, σε άλλα μέρη της περιοχής του όρους του Ραμπντίν, η χριστιανική ζωή έχει συγγύσει ή βρίσκεται φημωμένη, γράφει ο περιηγητής του Φιλελεύθερου. Για δύο μέρες εγκαταλείπαμε από το πρωί τη γαλήνη του μοναστηριού για να περιδιαβάσουμε διάφορα χωριά όπου άλλοτε κυριαρχούσε ο χριστιανικός πληθυσμός. Το χωριό Νίσιβις, Νιζαϊμπίν σήμερα, βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο του Τουραμπντίν, λίγα μέτρα από τα σύνορα με τη Συρία. Ήταν άλλοτε χριστιανικό κέντρο σημαντικό με δικό του αρχιεπίσκοπο. Από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε ονομαστεί Αντιόχεια της Μυγδονίας. Με την καθιέρωση του χριστιανισμού ιδρύθηκαν εδώ θεολογική, ιατρική και φιλοσοφική σχολή. Εδώ γεννήθηκε και έδρασε ο μεγάλος ήρωος υμνογράφος του 4ου αιώνα, ο Όσιος Εφραίμ. Επισκεφθήκαμε την εκκλησία του χωριού της Νίσιβης, όπου είναι θαμμένος σε κρύπτη ο Άγιος Ιάκωβος, επίσκοπος της πόλεως στα χρόνια της Συνόδου της Νικαίας και διδάσκαλος του Εφραίμ. Ήταν άλλοτε περικαλές χριστιανικό μνημείο που χτίστηκε το 359 στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με περίτεχνο σκαλιστό διάκοσμο, με θυρώματα και κοσμήτες που θυμίζουν την καλύτερη παράδοση της ύστερης ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περίοδου. Ο Βυζαντινολόγος Χαράλαμπος Μπακριτζής, συνεχίζει το διπορικό του Φιλελεύθερου, φρονεί ότι το οικοδόμημα ήταν αρχικά βαπτιστήριο. Δίπλα του ακριβώς ανασκάπτονται ερείπια ενός μεγάλου κτηρίου που ίσως ήταν το παλάτι του Αρχιεπισκόπου. Ζεύγος νεαρών χριστιανών κατοικούν στον πάνω όροφο που χτίστηκε αργότερα και δίνει στην εκκλησία μορφή πύργου. Αυτοί φυλάσσουν και το μνημείο που ανήκει σήμερα στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία. Τους βρήκαμε αναστατωμένους γιατί λίγες μέρες πριν οι Κούρδοι Ισλαμιστές έγραψαν με μπογιά στους εξωτερικούς τοίχους της Εκκλησίας Ισλαμικά συνθήματα. Στο χωριό Χαχ, γνωστό και σαν Ανιτλή, που στα αραμαϊκά σημαίνει γεμάτο μνημεία, βρίσκεται ένας μεγαλοπρεπής τρίκοχος ναός της Παναγίας, χτισμένος τον 6ο αιώνα, που σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από τον Βαλτάζαρ, έναν από τους τρεις μάγους που έφυγαν από τη Βιθλέμ και ονειρεύθηκε στη θέση αυτή τη Θεοτόκο και έκτισε προς τιμήν της περικαλή ναό. Η ίδια μεγαλοπρέπεια και τα ίδια περίτεχνα έργα λιθοξώων, όπως και στην Ίσιβη. Εσωτερικά και εξωτερικά κοσμούν το τετράπλευρο τύμπανο του Τρούλου. Δίπλα στην εκκλησία το χριστιανικό νεκροταφείο με σταυρούς που κρύβονται από την πυκνή βλάστηση. Φυλάκιο με την τουρκική σημαία δηλώνει πως πιο πέρα βρίσκεται η επικίνδυνη ζώνη των ανταρτών του ΠΚΚ. Το χωριό Ζάζ είναι σήμερα εγκαταλειμμένο. Οι κάτοικοι του διώχθηκαν από τους Κούρδους στη δεκαετία του 1980. Απομένει μόνο ένας καλόγερος και μια καλόγρια που φυλάσσουν το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου, χτίσμα φρουριακού χαρακτήρα του 7ου ή 8ου αιώνα. Κάθονται στην είσοδο του περιβόλου της Μονής, μας καλούν να μοιραστούμε το τσάι τους και μας διηγούνται την ιστορία της Εκκλησίας και τη σημερινή τους τραγωδία. Ο συνοδοιπόρος μας, ο Σεμπαστιέν Ντε Κουρτουά, μεταφράζει. Μη έχοντας πίμνιο, σήμερα ο ασπρομάλης καλόγερος περιέρχεται τους αγρούς και μαζεύει πέτρες με περίεργα σχήματα. Τις φυλάγει σε μια προθήκη με κλειδονιά, με διάθεση θαυμασμού για τα έργα της φύσης, τα έργα του Θεού. Στα κράσπεδα του χωριού, Κούρδοι Ισλαμιστές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε μερικά σπίτια. Πόσο θα αντέξει ακόμη ο γεροκαλόγερος, τι θα γίνει η εκκλησία όταν εγκαταλείψει και αυτό στα εγκόσμια. Διασχίσαμε, συνεχίζει το διπορικό του Φιλελεύθερου, το κατάξερο τοπίο ανάμεσα σε κοπάδια εγωπροβάτων και αγελάδων, με λίγα μποστάνια και αμπελώνες. Και φτάνουμε στο χωριό Σαλάχ. Στην άκρη του χωριού βρίσκεται η μονή του Αγίου Ιακώβου, χτισμένη στον 6ο-7ο αιώνα. Εντυχισμένα σπαράγματα υποδηλώνουν την ύπαρξη αρχαιότερου κτίσματος που μπορεί να ήταν ναός του Ζωροάστρη ή και του Ηρακλή.
βόρεια της Εκκλησίας σώζονται ερείπια διόροφου κοσμικού κτηρίου. Οι χριστιανοί του χωριού είναι σήμερα μια μειονότητα, οι περισσότεροι έχουν φύγει για την Ευρώπη και την Αμερική. Τελευταίο σταθμό στο χωριό Χαμψούς, όπου υπάρχει η δίκλητη εκκλησία του Αγίου Σημεών, κτίσμα του 7ου αιώνα. Ο Άγιος Σημεών των Ελαιών, που κοιμήθηκε το 734, πήρε το όνομα αυτό γιατί σύμφωνα με την παράδοση φύτευσε 12.000 ελαιόδανδρα σε αυτό το οροπέδιο του Τουραμπτίν και τροφοδοτούσε με λάδι όλα τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής. Από μακριά διακρίνεται το καμπαναριό της εκκλησίας αλλά και ο μιναρές ενός καινούριου μουσουλμανικού τεμένους που χτίστηκε πρόσφατα από τους Κούρδους. Εκεί λειτουργεί και οικοτροφείο διδασκαλείο για παιδιά μουσουλμάνων από την γύρω περιοχή. Η μόνη χριστιανή που έχει απομείνει στο χωριό είναι αυτή που κρατάει για τα κλειδιά της εκκλησίας. Μας περιγράφει τη μοίρα των χριστιανών που έφυγαν για την Ευρώπη. Ο σύζυγός της βρίσκεται στις Βρυξέλλες και η ίδια περιμένει θεώρηση του διαβατηρίου της για να φύγει. Και ποιος θα μείνει να φυλάει την εκκλησία, ποιος θα κρατάει άραγε το κλειδί. Δίπλα στο χωριό Χαμψούς, σε ύψωμα, βρίσκεται το μοναστήρι και η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, χτίσμα και αυτή του 7ου-8ου αιώνα. Ερυπωμένο σήμερα και εγκαταλειμμένο. Συχνά το επισκέπτονται θησαυροθύρες που σκάβουν και μέσα και έξω από το μοναστήρι για να βρουν κρυμμένους θησαυρούς. Η επέκταση των λαθρανασκαφών ασφαλώς θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των τυχών της μονής. Στο μέσον της αυλής σώζεται χτιστή κολόνα, στην κορφή της οποίας λέγεται ότι ασκήτευσε κάποτε ως στυλίτης για πολλά χρόνια ο μοναχός Δανιήλ ο στυλίτης. Γράφει το οδηπορικό του Φιλελεύθερου της εφημερίδας αυτής της Κύπρου.

Ποιος θα κρατήσει άραγε το κλειδί αυτού του αρχαίου κόσμου που έφτασε ως τις μέρες μας, αλλά χάνεται όμως σήμερα μπροστά στα μάτια μας, μετά από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις και τις πολεμικές αντιπαραθέσεις σε αυτή την περιοχή των πετρελαίων? Το ερώτημα αναγκαστικά μένει χωρίς απάντηση. Και καθώς ολοκληρώνουμε το διπορικό μας και το ταξίδι μας στην γη της Μεσοποταμίας, θα σας διαβάσω λίγες μόνον αράδες από τον κήπο των Ρόδων, ένα έργο του Πέρση ποιητή Σαΐχ Μουσλίχ Ελντίν Σααδί, του γνωστού Σααδί, μεταφρασμένο από τα αραβικά από τον Κώστα Τρικογλίδη. Γράφει λοιπόν ο Πέρση Σααδί, μεταφέροντας τη μνήμη αυτού του παρελθόντος που έφτασε μέχρι το σήμερα, όπως είπαμε, και που περιμένει κάποιον να κρατήσει το κλειδί, να φτάσει δηλαδή και στους επόμενους αυτή η αρχαία κληρονομιά. Γράφει λοιπόν ο Σααδί. Ρώτησαν τον Αλέξανδρο τον Έλληνα: «Με τι μέσο κατάκτησες τις χώρες της Ανατολής και της Δύσης?» Γιατί οι αρχαίοι βασιλιάδες είχαν πιότερους θησαυρούς, εξουσία, δύναμη και στρατό από σένα, και ωστόσο δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν μια τέτοια κατάκτηση. Απάντησε: Με τη θεία συνδρομή και έμπνευση άφησα ελεύθερους τους κατοίκους κάθε βασιλείου που κατάκτησα να ακολουθήσουν τις παραδόσεις τους και ποτέ δεν απαγόρευσα να εξυπνούν τα ονόματα των βασιλιάδων εκείνων, εκτός αν δεν ήσαν άξιοι να τους εξυπνούν. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα, γιατί περνούν. Η ευτυχία, ο θρόνος, το δικαίωμα να προστάζεις και να μείνεσαι, η κατάκτηση και η κυριαρχία. Όμως αν θέλεις η φήμη σου να είναι αιώνια, ποτέ μη σβήσεις τα ονόματα των πεθαμένων εκείνων που έκαναν αγαθοεργίες». Κάπως έτσι λοιπόν ζει η μνήμη του Αλέξανδρου στην περσική ποίηση του Σααδί, και θα έλεγε κανείς πως αυτά τα παράδοξα λόγια θα μπορούσε να είναι και η λύση αυτού του γρίφου ή και αυτού του ερωτήματος που σας θέσαμε πριν. Αν λοιπόν ο κάθε ένας από τους κατοίκους, τους αρχαίους, τους αρχαίγονους κατοίκους αυτής της περιοχής ήταν ακριβώς ελεύθερος να ακολουθήσει τις παραδόσεις του, τότε η γη μας θα ήταν πιο πλούσια και οπωσδήποτε πιο πλούσια θα ήταν η περιοχή που ταξιδέψαμε, που έχει καταβολάδες στον αρχαίο κόσμο και στην Εδέμ, που πλούτησε την ανθρωπότητα με τον πολιτισμό, με ένα σωρό κατακτήσεις, αλλά που σήμερα όμως διαλύεται και αποσαρθρώνεται όλος αυτός ο πολιτισμένος κόσμος. Γιατί οι υπόλοιποι πολιτισμένοι της Δύσης και της Ανατολής έρχονται εδώ όχι για να αφήσουν τους ανθρώπους να τηρούν τις παραδόσεις τους, αλλά στην ουσία για να αρπάξουν το λίγο πετρέλαιο που έχει απομείνει ακόμα στα έγκατα της Μεσοποταμίας. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι μας ολοκληρώνεται εδώ και η ερώτηση παραμένει εκρεμής. Ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά αυτού του αρχαίου κόσμου?

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή του πολιτισμού και της ΕΔΕΜ. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και ο Αντώνης Παντελιός. Στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Τελειώνοντας την Αγία Αναφορά, είχαμε αναφερθεί στην επίκληση που κάνουμε στα ονόματα Αγίων Μαρτύρων, για να καταλήξουμε ότι τη λογική αυτή λατρεία την αναφέρουμε υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, δηλαδή αναφερόμαστε ουσιαστικά